0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: 2000 FM.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα. Πως δεν γεννήθηκα μισός, να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
3: Φταίει. Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει. Η ψυχή που παλιώνει.

μεγάλος ουρανός μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάτη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Βεγκάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

μας ήταν όλα ψεύτικα. Πήρα τα πράγματα μου, άλλους δρόμους για

0: φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Στο ειδοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνης.
15: Τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ.
14: Αναρχοκουμούνης.
15: Ανατρίχιασα.
14: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
15: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Καλή. Όχι εσωτερικού, αναρχικού.
14: Όπως θέλεις πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρας στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
15: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι, αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
14: Σωστά, ναι.
15: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να τα αρπάξουνε, είναι δυνατόν, όχι βέβαια.
14: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμης στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
15: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από δανεία να είσαι και εσύ, εντάξει.
14: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούν και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
16: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
17: Και λίγοι ήταν.
16: Δεν πρέπει να φύγουν όλοι.
14: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
18: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένας δικηγόρος σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε την Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
15: Ναι, ναι, ναι.
18: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
15: Ναι.
18: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτη αυτοί, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήρανε.
15: Και τώρα το ίδιο είναι.
18: Δυστυχώς, αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι. Δυστυχώς.
15: Ξυπνήστε.
18: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
15: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή, βρέστε επιτέλους να σωθούμε.
18: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και τον Τσίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
15: Καλά, κατούρα και λίγο.
18: Λάβετε, άκουσε. Εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο. Όποιος θέλετε.
15: Τσιπρόσκυλο είσαι.
18: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και τον Τσίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
15: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
18: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τσίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δικοί μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, δε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
19: Καλησπέρα, Αποστόλη.
15: Καλησπέρα.
19: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με είδε το τίμιο στην προηγούμενη φορά που πήρα.
15: Εσένα, εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
19: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
15: Ναι, ναι.
19: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο τέλος πάντων πάνω βόρεια.
20: Η κόρη μου ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
19: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους. Κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για 2 ώρες. Καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά, απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας. Να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ο κυνήγι των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν 3 συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από 2 παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν. ένωσαν τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
17: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το.
15: Κάικες και εσύ,
17: το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι Μαρκόνι, Ποθήτη.
15: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι σε πειράξανε.
17: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
15: Σωτήρι!
21: Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε!
17: Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει
15: να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
17: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78 που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
15: Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
17: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
15: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς, μου λες κάτι και σου απαντά. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
17: Ναι, πρέπει να είπαμε.
15: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
17: Μοιάζει
15: σαν να συνεννοώ. Και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
17: Σε πετάει από το δρόμο η Βαρύτης. Ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
15: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα. Ναι, εντάξει.
17: Αυτό, να το.
15: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και... να είσαι καλά. Γεια.
22: Έλα, Αποστολή.
15: Έλα.
22: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το Δεν Μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry κιόλα, ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με του Πανιόνιου. Ένα από του δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βύρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός. Καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι. Και είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα. Ας πούμε ότι έχει μόνο 1500 παντού και ποιο είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιο είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από του πανηγυρισμού του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε και μάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των μικρασιατών.
15: Είναι.
22: Αυτό αν μπορεί, βάλ τον ακουστή. Αν μπορεί, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές που δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βύρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φιάνη της Χούντας απαγορεύσαν από τον Ίκαρο Νέα Ιωνία να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ικάρου Νέας Ιωνίας.
17: Καβλιάρι μου, είμαι αστεριακό.
15: Τι θες, ρε.
17: Αφού δεν με βγαλές γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά το παράσιτο.
15: Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες, τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια. Ποιο παράσιτο.
17: Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μας πάλι βρίζω. Είτε με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα. Οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν, τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
23: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
17: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
15: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
17: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλους που τρώγανε μια ζωή.
15: Από ποιο θα πάρει την πρίκα, εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας, της Ελλάδος, ντεγκρές, ποιος θα δώσει την πρίκα.
17: Αλλά,
0: Τι να πει το παράσιτο, το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα. Ρε, πότε δουλέψατε, ρε, ποιο θα σταματήσω λεφτά. Είναι που πήρε από τον Σεβίμα ο Χατζηνικολάου το παράσιτο. Μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά. Αλλά αυτού, αγαπητέ μου αδερφέ, μπορεί.
1: Αυτοί δεν σε ενοχλούν όμω που ψηφίζει.
0: Μπορεί να του βγάλει. Δεν του ξέρει κληρονομικά.
1: Α, όχι, ε. Α, από την αξία του βγήκανε.
2: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο.
0: Άλλο σου λέω, ρε, βλάκα. Ο άλλο ήταν κληρονομικά.
1: Ενώ εδώ τι είναι.
0: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
1: Α, αυτό. Ας δώσουμε βάση στο υποτίθεται.
0: Αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ.
1: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
0: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντω σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ, φίλε, δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία, θα την πω. Με τους αγρότες.
1: Να, τώρα τα αλλάζει.
0: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες. Εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς είχα πει ότι είναι φάουλ όπως και με τον Κυριανάκη και ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω, ρε φίλε, που έχει κάνει. Σε πάρα πολύ στο μίσο ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
1: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α,
0: καλά, εντάξει τώρα. Εγώ.
1: Τα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα. Το Κέσαρι.
3: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
25: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ οι αόρτοι ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε στους ίδιους αστυνομικούς, θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στο Τυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
1: Το πρόστιμο είσαι θα το φας πάντως.
25: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
1: Okay.
25: Δεν νομίζω.
1: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
25: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε και πάρα πολύ μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800 και 900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
26: Καλησπέρα.
1: Yeah.
26: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίο μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
1: Το βασιλιά μας. Ναι.
23: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
26: Ναι, να σα ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000, όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση δίδαγε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιρεών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
1: Δηλαδή, ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
26: Δεν το κατηγορώ προ Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από το Θεό.
1: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
26: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Φέλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό να συμφωνήσουμε, βεβαίως.
26: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές. Όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας φέρει.
1: Και όχι μόνο τον Παύλο, φορά. Και όσου ζουν σαν τον Παύλο.
26: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
1: Και α μην υποθαλμιούν βασιλικό θόκο.
26: Όχι.
1: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει, ναι, αυτό.
26: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
4: Γεια σου φίλος Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
1: Γεια σου φίλε.
4: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
1: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν κατα... Όχι, να τα πάρουμε όλοι άμα δεν γίνουν εκλογές.
4: Αυτό λέω. Οπότε να μην γίνουν εκλογές. Είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
1: Και στο κάτω-κάτω γιατί να κάνουμε εκλογές αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
6: Καμίσου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
4: Και εγώ και μάνα και όλοι, εντάξει.
1: Η δικιά σου.
7: Αποστόλη, αγόρι μου.
1: Έλα μου.
7: Ο φίλος ο αναρχοάπλητος.
1: Μάλιστα. Τι θέλεις.
7: Τι θέλω. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε βόνοπνο της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της. Γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι. Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
1: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
8: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και εσείς σαν τα πρώτα, γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
7: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
1: Εντάξει.
7: Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
7: Είναι απαράδεκτα.
6: Ρε, δεν τρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα. Βγάζει λεφτά μόνη της.
7: Μπράβο. Από εκεί και πέρα, στη Λουκά, τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει. Πολύ να μου
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
7: Εντάξει.
9: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
9: Αποστόλη, εσύ είσαι.
1: Ναι, ναι.
9: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
9: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
1: Παράσταση.
9: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
9: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, σου έχω πει και την άλλη φορά.
1: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε γιατί το κρύβει.
9: Ναι, άντε, για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
1: Α, παπα, σκυλί! Σκυλί!
7: Ρε,
9: ναι, κάτσε και μιλάει και Βασίλη. Λοιπόν, κάτσε.
1: Έλα, ρε, Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
9: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρθουμε γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
1: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθει. Ήρθε μία φορά, εντάξει.
9: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
1: Μία φορά το χρόνο, καλά είναι, εντάξει. Κάτσε, ρε, Βασίλη, να μιλήσω λίγο.
7: Πλάκωσες, λέω, τις ρακές κάτω.
1: Τις πλάκωσα.
7: Να σε καλά, μπροσή Αποστόλη.
1: Και εσύ.
9: Α, πες το, για...
7: Έλα, τι να σου πω.
9: Αποστόλη.
1: Έλα, δεν συνεννοούμε τον Βασίλη, έλα εσύ.
9: Άντε, είναι κριτικός, δεν θα περιμένεις. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνης αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι.
9: Μπράβο, ο οποίος είναι εξαιρετικότατος και τον είδα φέτος στο μεγάλο μας τσίρκο, καλά το λέω.
1: Ναι, ναι, καλά το λες.
9: Ναι, και η Ασπασία
1: στρατηγού.
9: Στρατηγού, η οποία καλά είναι ύφωνες, μπράβο τους, μπράβο τους. Κάρτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
9: Ευχαριστούμε για όλα.
7: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες.
1: Το είδα, ναι.
7: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
10: Σας αγαπάμε πολύ.
27: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
7: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος, ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω.
1: Τι?
7: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
28: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέξει.

0: Ομπάμα, ναι, το έτρεξε και ο Ομπάμα.
1: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε ο άλλος στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφτύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
0: Τρέχει και ο άλλος, τρέχει.
1: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα, τα είπα. Γεια.
2: Έλα ρε φρέντ Αποστόλη.
1: Έλα.
2: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό.
1: Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, να μας τρελάνεις εσύ.
1: Ναι.
2: Αυτό το σκουλίκι, αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
1: Ναι.
3: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
4: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
5: Μπράβο.
4: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
6: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
6: Έλα, ακούω τώρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία τη καθηγήτρια από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, που τη κάνανε bullying.
6: Ναι, που τη κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρει κάποια πράγματα, α πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή, παλιά, ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα του έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα του και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονεί που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνεις σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει, πλέον έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε στο παιδί μου, γιατί του είπε ότι έχασες, δεν άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασες, δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάω το χέρι του, λέω τι κάνεις, μην χτυπάς το παιδί. Πετάει και τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έκαισες το χέρι, εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει, για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν, έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να τα ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη. Είναι πραγματικά. Και οι καθηγητές είναι ευνουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν πιο γρήγορα.
7: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
1: Χαμός θα γίνει.
7: Άρε, πούστη μου, κοίτα ένα κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε, πούστη μου, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 11 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός στο σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτσιρικά αυτό που το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι. Δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπίτια από την κοινωνία. Τι εννοώ. Οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές, αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρα τα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω εγώ που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή. Ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτηση και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια που πήγανε κάποιοι τα ίδιες και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφίβληση για όλη την κοινωνία και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστολέ.
2: Έλα.
1: Σε χαιρετώ, σε καλησπερίζω.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
1: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Έτσι από περιέργεια.
2: Ναι, εγώ θα το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
1: Θα υπάρξουν. Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
2: Δεν είδε πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
1: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολύ κόσμο ή μπε. Φίλε μου.
2: Έλα, φίλε μου.
1: Τι κάνεις, Γιάννης από τα Χανιά, όπου θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθει στην αιτία.
2: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα, στροφές, μια χαρά.
1: Τον απόλαυσε, φαντάζομαι.
2: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
1: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγες από τη σκηνή. Το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζεις, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό. Να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει το κεφάλι και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσελκύσει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφει για τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτά τα βίντεο πρέπει να τα.
2: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
1: Unity, ωραία. Θα
2: Unity Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
1: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες. Σκληρός.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποστηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
2: Ναι.
3: Ναι, λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
2: Οπα.
3: Είσαι πολύ καλός, μ' αρέσεις πάρα πολύ, γενικός και ποικιλοτρόπος.
2: Οπα.
3: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
2: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
3: Α, μάλιστα.
2: Προλαβαίνεις.
3: Ωραία, εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
2: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
4: Έλα.
2: Έλα.
4: Κουβανόλογος, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
4: Προσπαθώ, παλεύω. Τι ήθελα να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσχημο κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκής καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια, που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά, που γίνεται μέσα από τα Μπεντικούμπα Ευρώπα.
2: Ναι.
4: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον πολιτικό σύλλογο Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
5: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, φράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
6: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
5: Είναι δύσκολο.
6: Με ποιο τρόπο.
5: Είναι δύσκολο.
7: Χριστός Ανέστη!
1: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
1: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξης.
2: Τι εννοείς, οι αναπτήρες?
1: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
2: Α, όχι, δεν έχει.
1: Α, δεν έχει.
2: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος, θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
1: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι, εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβή. Να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
2: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
8: Καλημέρα, καλά είστε?
2: Καλά, συντρόφισσα.
8: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
8: Τι συμβαίνει?
2: Τι έχουμε?
8: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
2: Έχουμε κάποια θεματάκια.
8: Ναι.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
8: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
8: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση?
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς?
8: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
8: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε?
8: Έπαιζε.
2: Έπαιζε. Δεν έπαιζε.
8: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αμ, δεν τα λέει
8: δεν
2: όλα.
8: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Α, έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
8: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει?
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα, με τι θα γίνει? Θα τα πληρώσει.
8: Ας πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Ας πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
8: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
8: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ε. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
8: Ναι, ναι.
2: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
8: Έτσι.
2: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιου?
8: Εγώ και τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη. Μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη κι αυτή και μου λέει: έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
2: Ναι, καλά σας είπα.
8: Και
2: ναι.
8: Να πάρει τηλέφωνο, μου λέει.
2: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπυριμπύρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
8: Τι εννοείς?
2: να σταματήσει το καζίνο, το πόκερ, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
8: Τι να θα γίνει. Δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
2: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες. Τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκη, θα ελπίζουν, δεν πάει.
8: Καλά, άστο Μητσοτάκη. Χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
2: Ναι, γι' αυτό.
8: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
8: Το 50% του σπιτιού.
2: Άντε, χαιρέτα το. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
8: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
2: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
8: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
2: Ένα-ένα τα λέμε.
8: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
2: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκποιήσουμε. Δεν γίνεται.
8: Ναι.
2: Δεν βγαίνει. Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
8: Αχ, όχι, ούτε φράγκο.
2: Ούτε φράγκο. Να παίζει, ήξερε όμως.
8: Μεροκάματο δουλεύει.
2: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως. Να παίζει τα τυχαία παιχνίδια. Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
8: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
2: Είναι στον Τηρεσία.
8: Μάλιστα.
2: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ, τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
8: Θα πληρωθείς.
2: Ναι.
8: Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είπε η μια από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
8: το
2: να δούμε. Πέθανε, όντως.
8: Ναι.
2: Ξέρω εγώ. Ναι.
8: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
8: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε?
8: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
8: Καλή και εγώ, τι φταίω να κάτω φυλακή?
2: Αφού τα παίξει το όνομά σου.
8: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρήνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρήνει όλα.
8: Μάλιστα.
2: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο. Ναι. Πολύ θέλει. Το πάρκινγκ.
8: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
2: Γι' αυτό σου λέω, τι νομίζεις?
8: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
8: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
2: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
8: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
8: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
8: Α, ωραία.
2: Εντάξει.
8: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
8: Εγώ ευχαριστώ.
2: Έλα, Μαρή.
9: Έλα, γόρι μου, μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
2: Μανούλες μου.
9: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι πως Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
10: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
11: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
2: Τι, θα καταταγείς?
9: Κοίταξε, άδεις, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
2: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
9: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
2: Το ξέρω.
9: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
2: Α, όχι για την πατρίδα.
9: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
2: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
9: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
2: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
9: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
2: Τα μουλικά.
9: Μωρό μου, είχα τους ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
2: Ναι, ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
12: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
2: Έλα τώρα.
12: Τι άλλο γίνεται?
2: Μην παραπονιέσαι.
12: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του, ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα, φίλε, τις φωτογραφίες, γαμίσετα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του, φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αφήσει τα αρχίδια του, ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο, φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
13: Extra. πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Οδός.
13: Οδός. Ισραήλ, είπα.
2: Μάλιστα.
13: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
13: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
2: Ναι.
13: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
2: Δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
13: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
2: Δεν πειράζει.
13: Ξέρω το Α, Β, Γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
2: Δεν είναι κομματάκι, έχει δέο, έχεις δίκιο, ναι.
13: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
2: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε Παμινόντα μου.
14: Για 2 μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
13: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
2: Τι σημασία έχει?
13: Είμαι ο Ευστάθιος.
2: Α, ναι.
15: Πάντως, εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΧ. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
2: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
16: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
15: Οι ταρίφες εγγράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
2: Βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
15: Ποιος, εγώ?
2: Με αυτόν,
15: εγώ,
2: ναι.
15: Αυτοί που τρέχουν τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι, αυτοί εγώ. Εγώ σε 3 μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
17: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα.
2: Ο ίδιος.
17: Είναι λοιπόν.
2: Άλμπερτ, εσύ.
17: Εγώ το έθεσα.
2: Εσύ.
17: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διαστήματα.
2: Πότε έρχονται?
17: Βαρύτητο. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
2: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
17: Πώς επιδρούν επί.
2: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
17: Πώς
2: έρχονται, πες μου.
17: Τεχνολογία.
2: Μην φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
17: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεων.
2: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη Ryanair, δεν ξέρουν του νόμου βαρύτητα. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ. Έχεις φύγει. Έλα, γεια.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
21: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
22: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
21: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Ναι, τον Αποστόλη, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
23: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπακελά, που λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα ακόμα τη δουλειά από το σούπερ μάρκετ να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η τρομοκρατία. Έτσι. Στι 17 Νοέμβρη, οκ, okay, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
2: Μήπως να μην πήγαινε με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
23: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
2: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Γιατί μέσα είναι καλά.
23: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα να κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μην πω τη μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτες.
24: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
2: Ναι.
24: Τι κάνεις, τον πατηράκι από μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
2: Ναι, τι έγινε.
24: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει, έχω μπερδευτεί. Με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά.
25: Ναι, πώς το λέει.
2: Έλα.
25: Να μω το κερατό μου, τέλος σε βρίσκω.
2: Και γιατί βρίζεις?
25: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό, προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω, να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους.
2: Μάλιστα.
25: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι εξπλόρεν από το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Ξαριανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
1: βοήθεια εσύ τα παιδιά της ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας νομπελίστα και το μεγάλο ποιητή της ροδιοσύνης που ναι μεν είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το φίλιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές. Πήγαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκε κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα. Το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός. Είναι δεύτερη φορά. Η τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στον κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
4: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
2: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε ναι, τι.
4: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
2: Και μιλάνε τι.
4: Ότι όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Είναι αυτό.
2: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα, έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
4: Λοιπόν, και πάμε στο.
2: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
4: Όπως είπαμε τώρα.
2: Δεν είπαμε, τότε δεν είπαμε, γεια.
5: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
5: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
2: Τι έκανα.
5: Τους τρίλανε όλους.
2: Εσύ που το ξέρεις.
5: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
2: Η κριτική.
5: Πώς το κάνει, πώς το κάνει.
2: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
6: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
5: Το κάνεις και είσαι τόσο κάτι. Αυλά, αυτό δεν μας έχει απαντήσει ακόμα.
2: Μα τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
5: Όχι, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
7: Έλα ρε Αποστολέ.
2: Έλα.
7: Λοιπόν, Αποστόλη, δώσε προσοχή. Σοβιετικό αρκούδι ομιλεί. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει το τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
26: Το Κογκρέσο τον είπε.
2: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, εισιτήρια.
27: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
2: Γεια σου.
27: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
2: Ναι.
27: Η σιωπή των αχαρνών.
2: Ναι.
21: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Θρακομακεδόνες Pictures παρουσιάζουν. Η σιωπή των αχαρνών.
27: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσω έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
2: Α, πάλι στο τσαμπέ θες δηλαδή.
27: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Τι είναι, η τέχνη πληρώνεται, αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
27: Το έλεγε και μια βουλευτής.
28: Τσάμπα πέθανε.
29: Καλή.
28: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
27: Είναι δύσκολη η κερί, κατάλαβες τώρα.
2: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
27: Εντάξει, θα πληρώσουμε τότε.
2: Θα πληρώσει. Α, εσύ χτύρπια.
26: Με κόβετε συνέχεια.
2: Κι άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
7: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινή αυτό που γίνεται τώρα έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, έτσι δεν είναι?
2: Και μάλλον όχι.
7: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμφθινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά και δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υγροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες. Πάμε απαντήσει κανείς.
2: Το φθηνό δεν το εκτιμάς. Τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
7: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν, αλληλεγγύη στο λαό της Κουβάς.
26: Είπανε, τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
2: κουβρέτο
26: τα άναβα.
2: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
30: Θέλω τη βοήθειά σου.
2: Για να δω.
30: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
2: Καλό.
30: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
2: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε, το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
30: Είμαι σε δίλημα, δεν
2: πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
30: Ναι, εκτός να. Ναι,
2: θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ό,τι προλάβουν.
30: Ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post, πάλι κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
2: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέφτεσαι για Νίκη, πάμε για Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος, Λατινοπούλου, εντάξει.
30: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
2: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
31: Προέρχομαι από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε παλιό Πασόκ.
2: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
30: Τελικά να σου πω κάτι.
2: Μακριά ιδέες δεν είναι. είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ τη ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
30: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
2: Ναι. Δεν το έχουμε σε αντίστοιχο, δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
8: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινάει το 0 και γίνεται δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσεις, έχει ωραία γυναίκα, τα κιόλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλεί φθόνο.
30: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά από τα μυαλά που έχουμε.
2: Ο Τραμπ.
30: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
2: Α, ναι, καλέ, αποκατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
30: Άστο να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
9: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: 2000 FM.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Καλώς ορίσατε, έβιβαλε ο μας και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Υπάρχει μία πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Που άλλοτε μπορεί να σου φτιάξουν τη μέρα, γιατί μπορεί να βγει κάτι πάρα πολύ αστείο, και άλλοτε να την καταστρέψουν. Και όσο περνάνε οι ώρες, όσο περνάνε οι μέρες, σιγά σιγά απομακρύνεστε από την Αθήνα. Και δεν μπορώ να το κρύψω, αυτό για εμάς που παραμένουμε εδώ είναι ευκολία. Είδατε πόσο ευγενικά το είπα. Και μακάρι να είχατε και χρήματα να καθόσασταν μέχρι το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, μετά, λίγο μετά το 15 Αύγουστο, προβλέπω κύμα επιστροφής. Για να δούμε πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, πού κάνετε διακοπές. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Μπροστά μου τα έχω τα email, θα τα διαβάσω όλα. Σαν γλυκό του κουταλιού, είπαμε, αυτή η εκπομπή θα έχει μόνο γλυκές αποχρώσεις. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω του Instagram. Μπορείτε να βρείτε εκεί τη σελίδα μας, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος. Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε ό,τι υποθεί ψυχούλα σας. Εκεί θα βρείτε έναν παράδεισο από έντυπες ρετρό ρεκλάμες από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Για να δούμε και τις τελευταίες μας αναρτήσεις. Να, για παράδειγμα, η πάνω-πάνω που λέγαμε παλιά στο Facebook. Είναι μία μαμά που κρατάει ένα υπέροχο κέικ και το παρουσιάζει ως έκπληξη για την οικογένειά της. Το έχει φτιάξει με αυτό το αλεύρι, στο μπλε πακέτο, ξέρετε. Κλασικό αλεύρι για να πετύχει το κέικ. Τώρα θα μου πείτε, η ουσία δεν είναι το αλεύρι, αλλά το ίδιο το κέικ, για μένα τουλάχιστον. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω, αυτό. Και επειδή είναι και πρωί ακόμα, είπαμε, ένα πρωινούλι με κεκάκι, με μαρμελαδίτσες. Θυμάστε και αυτές τις στρογγυλές μαρμελάδες του Παυλίδη, μια φορά και έναν καιρό. Αυτές που υπήρχαν στα ξενοδοχεία, μαζί με τα βουτυράκια. Πω, τι υπέροχες μαρμελάδες ήταν αυτές. Και άμα δεν είχες το πλεονέκτημα να είσαι σε ένα ξενοδοχείο και να τρως πρωινό, έπαιρνες από το μπάγκο που λέμε, πήγαινες μία φορά στο ξενοδοχείο για ένα διήμερο και γύρναγες με τις τσέπες γεμάτες μαρμελαδίτσες. Και έτσι είχες και για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Υπήρχαν και άλλα πράγματα βέβαια που μας έδιναν ευτυχία τότε, όπως μία μικρή σοκολατίτσα, ας πούμε. Τι θυμάστε αυτή τη σοκολάτα, την κόκκινη, τη μικρή, τη γάλακτος με μια πεταλούδα απ' έξω. Oh. Αυτή την έβρισκες μόνο σε κάτι μπακαλικάκια που ήταν κρυμμένα. Δεν είχαν ξεμείνει προφανώς, όχι, ήταν ακόμα κάποτε σε παραγωγή αυτή η σοκολάτα. Αλλά δυστυχώς μαζί με τόσα άλλα όμορφα πράγματα πήγε και αυτή και καταργήθηκε. Δηλαδή δεν καταργήθηκε μόνη της, κάποιος την κατήργησε. Αλλά θα τον βρω, δεν θα τον βρω. Λοιπόν, για να βλέπω καλημέρες, σιγά σιγά, radio@parapolitika.gr. Πρώτος ο Νίκος εννοείται. Καλή και ευλογημένη μέρα από Χανιά, χαρά και εργασία στην οικοδομή. Βάψιμο με θέα το ενετικό λιμάνι. Πώς συνδυάζεται, βρε Νίκο μου, η οικοδομή με τη Λιλιπούπολη, πραγματικά δηλαδή δεν το φανταζόμουν με τίποτα. Και νομίζω δεν θα το φανταζόταν ούτε η Μαριανίνα Κριεζή, ούτε η Λένα Πλάτωνος. Ελάτε και στη σελίδα μας σιγά σιγά για να δω κάποιος ήρθε. Α, μάλιστα ήρθε η Αναστασία, αγαπημένη μας ακροάτρια. Έτσι, να μαζευόμαστε και στη σελίδα μας. Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος. Διότι εκεί είναι ο παράδεισος της παλιάς διαφήμισης και του ρετρό προϊόντος. Και εν πάση περιπτώσει είναι όλα αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε. Και φτάσαμε σιγά σιγά και εσύ ως τα 50. Άλλοι τα 50, άλλοι τα 60, άλλοι τα 70. Πάντως κάτω από 50 δεν έχει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενό μας τραγούδι. Θέλω να συναντήσουμε τη Ζωή Τσακουρούκλη. Τη θυμάστε βεβαίως και από τις συμμετοχές της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Ίσως κάποιοι από εσάς να μην το γνωρίζετε. Το έχει γράψει ο Γιάννης Πάρτακος και ο Αλέκος Ακελάριος. Το είχε πει και η Ρένα Βλαχοπούλου. Η Ρένα Βλαχοπούλου, ειδικά με το Γιάννη Πάρτακο, είχε κάνει τρελές επιτυχίες και περιοδίες. Αλλά εμείς θελήσαμε να ακούσουμε την εκτέλεση με τη Ζωή Κουρούκλη. Καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ορίσατε στο άλμπουμ της Τρίτης.

Ένα φυλάκι λαχταριστό σας στέλνουμε και εμείς εδώ από το στούντιο των παραπολιτικών. Καλό πρωινό να έχουμε. Με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο, με πρωινό καφεδάκι και με πρωινό γλύκισμα. Αφού πιάσαμε πρωί-πρωί τις μαρμελάδες, πιάσαμε τις σοκολάτες. Και τώρα που θυμάμαι αυτή που είπα πριν, τη σοκολάτα γάλακτος με την πεταλούδα, ήταν ακριβώς το ίδιο μέγεθος το μικρό με την υγείας. Η υγείας ευτυχώς βγαίνει ακόμα. Πάλι καλά. Να κρατάμε και κάτι από τον περασμένο αιώνα. Καλημέρες θέλω να βλέπω. radio@parapolitika.gr. Γράψτε μας, ας πούμε, για την αγαπημένη σας σοκολάτα. Να, ένα ωραίο θέμα για πρωί. Ή επίσης ένα εντυπωσιακό πρωινό. Ρετρό πρωινό όμως, μην αρχίσουμε τα σμέουρα και δεν ξέρω εγώ τι. Είπαμε εδώ, έχουμε ξεμείνει στο 1980. Και πιο πίσω. Και ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή να πάμε για παράδειγμα μια βόλτα, να φύγουμε από εδώ, να πάμε ψηλά, να πάμε βόρεια. Γιατί, εντάξει, οι περισσότεροι τώρα βρίσκονται σε άδεια. Δεν είναι μόνο εργαζόμενοι όσοι έχουν παραμείνει στην Αθήνα. Ευκαιρία λοιπόν, μια βολτίτσα μέχρι την Κηφισιά. Εκεί στο γνωστό ζαχαροπλαστείο με τα τεράστια κοκ. Καλά, δεν σας λέω ότι δεκαετία του 70 και του 80 έμπαινες μέσα, πήγαινες, έπαιρνες το κοκάκι σου στο μεταλλικό πιατάκι με το πλακέ κουταλάκι. Ο διπλανός κύριος κάπνιζε Όσκαρ χρυσό κατοστάρι και μπερδευόταν αυτή η μυρωδιά του σιροπιού και της ζάχαρης με τον καπνό και το αποτέλεσμα ήταν μεθυστικότατο. Και βεβαίως δεν έπαιρνες μόνο κοκ τεράστιο, στο οποίο δεν το κρύβω, έχω τεράστια αδυναμία. Υπήρχε και ένα άλλο γλυκό, ένα παγωτό δηλαδή, το οποίο λεγόταν πεσμελμπά. Πλούσιο παγωτό βανίλια, κομπόστα ροδάκινο, σαντιγί, βύσσινο και αμύγδαλο. Βάλτε και ένα μπισκοτάκι γλώσσα επάνω για να έχει τη ρετρότητα που λέγαμε. Θέλετε να βάλετε και κερασάκι, κανένα πρόβλημα. Βόλτα λοιπόν στην Κηφισιά, με σοκολατίνα ρετρό εκ του γνωστού ζαχαροπλαστείου, με την πλούσια σοκολάτα, με τη σαντιγί και το κερασάκι που λέγαμε και πριν. Υπήρχε όμως και η τυρόπιτα ταψιού. Να, ένας από τα βόρεια των Αθηνών που μου στέλνει μόλις μήνυμα, ο Δημήτρης. Μου λέει, κατάλαβα ποιο εννοείς. Θα το πω, το βάρσο. Μπράβο Δημήτρη που το ανακάλυψες. Πολλές φορές παίρναμε και καφεδάκι ελληνικό, βάζαμε και το πρωινό μας ένδυμα, όταν πηγαίναμε Κυριακή, κυριακάτικο ένδυμα. Είχε διαφορά το καθημερινό από το κυριακάτικο. Πηγαίναμε και για παγωτό φλαμπέ στην Αλάσκα, Εκείνο το παγωτό που του πάταγες φωτιά και φούντωνε. Ήταν εξαιρετικό και milkshake στο Εντελβάις παραδίπλα. Γενικότερα εκείνα τα πρωινά στην Κηφισιά είχαν μία γοητεία. Ας θυμηθούμε και αυτό το πρωί στην Κηφισιά, ή μάλλον εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, μια φορά και έναν καιρό. Ένα αγαπημένο τραγούδι με το Δάκη.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θυμηθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εκείνο το πρωί στην Κηφισιά με το Δάκη, του Μίμη Πλέσα και του Δημήτρη Ατρόπουλου. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ κοντά μας στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης που είναι ορθάνυχτο και κοιτάζουμε φωτογραφίες από τα παλιά και πάντοτε φυσικά θυμόμαστε ωραία γλυκίσματα της δικής μας εποχής. Ναι, γιατί τώρα ρε παιδί μου είναι τελείως άχαρα όλα τα σύγχρονα γλυκά. Έχουν φτιάξει και αυτά τα, πώς τα λένε, τα viral φρούτα, τα έχετε δει? Λοιπόν, τα viral φρούτα, για όσους δεν τα έχουν δει, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, πώς ήταν η σοκολάτα, πώς τη λέγανε εσύ αυτή την Ντουμπάι, μπράβο.

με το φρούτο που εικονίζεται. Δηλαδή, αν πάρεις μπανάνα, μέσα θα έχει κρέμα και κομματάκια μπανάνας. Αν πάρεις μήλο, θα έχει κρέμα και κομματάκια μήλου. Έχει και μια βάση σοκολατένια, νομίζω, κάποια από αυτά. Εντάξει, δοκίμασα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκα στον πειρασμό. Λέω, θα το δοκιμάσω. Ήταν γευστικό, ήταν ωραίο, θα ξανά περνά. Για να μην τα φάβουμε όλα, δηλαδή, θα ξανά περνά. Ήταν πραγματικά ευγεύστο. Αλλά ρε παιδί μου, αυτή η εμφάνιση, δηλαδή το να παίρνεις ας πούμε ένα ομοίωμα φρούτου για να φας αυτή τη γεύση την αντίστοιχη, δηλαδή για να έχω στο στόμα μου γεύση αχλαδιού θα πρέπει να πάρω ένα ομοίωμα αχλαδιού. Δεν. Προτιμάω να φτιάξεις μια ωραία παραδοσιακή παστούλα που να έχει γεύση μήλο, να έχει γεύση μπανάνα, να έχει και κερασάκι από πάνω όμως, Όχι που θα γλιτώνατε δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε μηνύματα. Χαιρετισμού στον Ηλία που σταθερά ταΐζει τα ψαράκια. Το χοντρό μπιζέλι με το οποίο ξεκινήσαμε είναι το πρώτο τραγούδι, λέει, που τραγούδισα μπροστά σε κόσμο στα 7 με 8 μου χρόνια. Ο πατέρας μου με έσερνε σε μπουάτ και ρεμπετάδικα. Το χοντρό μπιζέλι το τραγούδισα τότε με το Σταμάτη Κραουνάκη σε ένα μαγαζί που το λέγανε, αν θυμάμαι καλά, παλιά Μαρκίζα. Με συγκίνησες πάλι, κύριε Στέφανε, λέει, και σε ευχαριστώ. Όσο για το πρωινό, ότι το καλύτερο από τηγανίτες της γιαγιάς με τυρί και μέλι. Να κάτι που δεν είχαμε σχολιάσει. Η πρωινή τηγανίτα είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, άλλα μηνύματα για κάτσε να δούμε. Η Γιώτα εδώ στη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Πάντο πολύ αυθονία ο κ. Στέφανος», λέει, καλημέρα αγαπημένη σοκολάτα Ιων Αμυγδάλου, τι θα έλεγε. Χαιρετισμούς λοιπόν και στο φίλο μου το Δημήτρη που λέει αμάν με τα κερασάκια, αλλά τα αγαπάμε. Έλα, λέει, μέσα στην εβδομάδα να πάμε στο Βάρσο προφανώς. Μα θα έρθω, τι, έτσι θα τα αφήσω. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Και επειδή τις καλημέρες τις μοιραζόμαστε, radio@parapolitika.gr. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Ελένη Τάγκα, 2-11-10-88-80. Που ήμασταν πριν στην Κηφισιά να κατέβουμε πιο κάτω, να πάμε μια βόλτα στη Φωκίωνος Νέγρη, εκεί που είναι και το Select, εκεί που πρωτοφτιάχτηκε η πάστα Σεράνο. Ακούστε τι γινόταν τότε μια φορά και έναν καιρό.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εξαστιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Τεχνεύει μια φορά και έναν καιρό. Χαιρετισμούς να στείλω και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα από Κασανδρινό Χαλκιδικής. Αγαπημένο πρωινό και όχι μόνο από τη γιαγιά. Ψωμί με ζάχαρη και λάδι. Άρε κάτι χαρμάνια που κάναμε στα πρωινά. Συμφωνεί η Ελένη Τάγκα, με αυτά είναι τα πρωινά. Με αυτά μεγαλώσαμε. Και ορίστε λέει πως γίναμε. Θαυμάστε μας. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω και στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος είναι στο δρόμο και μας ακούει. Και αφού πιάσαμε το Γιώργο Μουζάκη, θα έλεγα να παραμείνουμε για λίγο ακόμα και να συναντήσουμε τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Βήρα τις Άγκυρες. Είναι πολύ που φεύγετε από σήμερα, ε? Καλό ταξίδι να έχετε όσοι φεύγετε. Σε στεριές και σε θάλασσες.

Ένας Λουκιανός Κυλαϊδόνης είναι πάντοτε απαραίτητος, όχι μόνο για το πρωινό ξύπνημα, για κάθε ώρα της ημέρας. Γενικότερα όμως είμαστε σε κλίμα ρετρό και το ξέρετε καλά αυτό, οπότε πάμε σαν άλλοτε. Ακούστε τώρα συνεργασία, έτσι, Κώστας Γιαννίδης, Μιχάλης Σουγιούλ, Σακελάριος Γιανακόπουλος. Αναστήματα του καλλιτεχνικού χώρου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά που ακούσαμε. Μας πήγε σαν άλλοτε. Λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω τις ωραίες σας καλημέρες. Η Αναστασία λέει: εγώ ως νεοφιλαδελφιώτισσα, γέννημα Θρέμα, πήγαινα οικογενειακός για παγωτό καϊμάκι στον Κανάκι, που νομίζω υπήρχε μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Ως φαρμακοποιός εδώ και πολλά χρόνια στην Κυψέλη έτρωγα απίθανη μενελίκ πάστα στο Κορφού, που έφτιαχνε και απίθανα πυροσκή, τροφοδοτώντας την Προεδρία της Δημοκρατίας για τις δεξιώσεις της. Να μαθαίνουμε και πληροφορίες από την Αναστασία. Ο Θεός λέει να τον αναπαύει τον κύριο Νίκο Ανδριώτη, που μας γλύκαινε τον ουρανίσκο με τα ωραία γλυκά του. Καλά, η μενελίκ πάστα και τούρτα είναι από τα ωραιότερα γλυκά. Δεν ξέρω αν έχετε φάει, που μάλλον έχετε φάει, απλώς δεν ξέρετε ότι λέγεται μενελίκ. Είναι οι κλασικές τούρτες γενεθλίων της δεκαετίας του 70, που ήτανε μία ρίγα άσπρη, μία σεράνο, μία άσπρη, μία σεράνο. Από πάνω λίγο τριμμένο φιστικάκι και κερασάκια. Όποτε τη βλέπω αυτή την τούρτα, τρελαίνομαι, δεν περιγράφεται. radio@parapolitika.gr για να ανταλλάσσουμε καλημέρες. Καλημέρα και στον Αργύρη, καλημέρα λέει από Αχαρνές. Θυμάμαι ακόμη και μέχρι τη δεκαετία του 2000, ανεβαίνοντας τη Φωκίωνος Νέγρη στο αριστερό χέρι, ένα παραδοσιακό καφέ ζαχαροπλαστείο που πηγαίναμε για καφέ και σοκολατίνα. Αυτά είναι τα ωραία, Αργύρη. Κι άλλα και άλλα μηνύματα έρχονται σιγά σιγά. Ναι, υπάρχει και αυτό το πρωινό που επισημαίνει ο Νίκος. Λέει πρωινό μετά από ξενύχτη, πατσά στα Χανιά πολλές φορές. Ναι, δεν ξεκινάς πάντα με μαρμελάδα, βουτυράκι και φρυγανίτσα. Λοιπόν, για πάμε στο 1964 σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία, η οποία είχε γυριστεί στη Ρόδο. Μιλάμε για το Δόλωμα του Αλέκου Σακελάριου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Βεβαίως έπαιζε και ο Ανδρέας Μπάρκουλης, δεν ξεχνάμε. Απλώς είχε μικρότερο ρόλο στην ταινία. Η μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης. Τραγουδούσε, θυμάμαι, η Κλειόδενάρδου, Φωνάρα. Ακόμα είναι Φωνάρα η Κλειόδενάρδου. Όταν την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στα Παραπολιτικά, εγώ τα χάσα. Όχι μόνο με τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά το ότι είναι μια γυναίκα πάνω από 90 χρονών και ανέβαινε και τα σκαλιά μέχρι τον τρίτο όροφο. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Να είναι πάντα καλά, να τη στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. Πάμε να ρίξουμε μια βουτιά. Το τσιν τσιν που έλεγε το τρίο Ατενέ, το είχε πει βέβαια και σε διάφορες γλώσσες ο Ρισάρ Αντωνί.

εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

Όπου τι χαμός γίνεται με τα γλυκά και με τα ζαχαροπλαστεία. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Αργύρης λέει καλημέρα και πάλι. Ο Κανάκης υπάρχει ακόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμάται βεβαίως και τον Δελιολάνη. Για τη Μενελίκ που λέγαμε νωρίτερα, ο Σπύρος, νομίζω λέει αυτή η τούρτα είναι το σήμα κατά τεθέν στη σειρά η τούρτα της μαμάς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σπύρο, διότι και οι μαμάδες φτιάχνανε Μενελίκ. Απλώς δεν ξέραν πώς να την πούνε. Τη λέγανε ανάμεικτη. Τώρα νομίζω σας το καθάρισα λιγάκι, Όσοι δεν το λέγατε Μενελίκ, το λέγατε ανάμεικτη. Καλημέρα λοιπόν, λέει ο Σπύρος, από Λουτρά, ωραίας Ελένης. Πάρα πολύ ωραία, στα μέρη μας, Χρήστο Μυρίδη, εκεί κοντά. Ναι, το λέω διότι και ο Χρήστος Μυρίδης αλλά και ο Μιλών έχουν πάρα πολύ στενές επαφές με το Λουτράκι. Οπότε πετάγονται και μια βολτίτσα μέχρι τα Λουτρά, ωραίας Ελένης, δεν είναι τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Εδώ για τις επόμενες δύο εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί, θα ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας αλλά και της δικής σας ζωής πρωτίστως. Γι' αυτό θέλουμε τις ομορφότερες φωτογραφίες από τη ζωή σας. Η Αλεξάνδρα λέει καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τα υπέροχα τραγούδια που βάζετε. Στο Select πηγαίναμε με την αδελφή του πατέρα μας. Εκεί βρίσκαμε και την Άννα Καλουτά. Α, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Στο Select στη Φωκίωνος Νέγρη λοιπόν σύχναζε και η Άννα Καλουτά, λέει η Αλεξάνδρα, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Για στείλτε μας τις εικόνες που έχετε στο μυαλό σας από παλιά ζαχαροπλαστεία, από παλιά γλυκίσματα. radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος στο Instagram. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την αγαπημένη σας Ελένη Τάγκα. Και εμείς θα πάμε σε μια αγαπημένη επίσης ταινία, στην οποία είχαμε αναφερθεί και χθες, το «Κάτι να καίει» του 1964. Είχαμε πει ότι η Έλενα Ναθαναήλ είχε ξεκινήσει από αυτή την ταινία σε ηλικία 16 ετών. Είχαμε ακούσει και τραγούδι με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Και είχαμε αναφερθεί και στο «Φσιτ Μπόινγκ» του Μίμη Πλέσα με τον Κώστα Βουτσά. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιος έχει γράψει τους στίχους. Ένα τέτοιο είναι, να το. Μάλλον ο Γιάννης Δαλιανίδης έβαλε το χεράκι του.

μετά έπεφτε το χειροκρότημα. Χαιρετισμού και στη Γεωργία που λέει η πιο γλυκιά εκπομπή, με τόσα γλυκά που έχουμε, στα οποία έχουμε αναφερθεί, γλύκανε η εκπομπή, μοιραία. Μου αρέσει πάρα πολύ που θυμάστε όμορφες εποχές και όμορφα γλυκά, όπως ας πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό γλυκάκι της δεκαετίας του 60 ήταν το πτιφούρ. Όχι αυτά που λέτε σήμερα πτιφούρ, αυτά που τα λέγαμε τότε βουτήματα με τη μαρμελαδίτσα στη μέση και τη σοκολάτα μπροστά. Αυτά λέγονται βουτήματα, αγαπημένοι μου. Το πτιφούρ το αυθεντικό ήταν τελείως διαφορετικό, ήταν ένα στρογγυλό γλυκάκι. Είχε όντως και μαρμελαδίτσα και από πάνω ήταν χυμένο γλάσο και πάνω από το γλάσο είχε και ένα κερασάκι. Αυτό είναι το αυθεντικό πτιφούρ, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε πολύ λίγα ζαχαροπλαστεία. Αλλά υπάρχουν ζαχαροπλαστεία στο Κολωνάκι, στην Κηφισιά που το φτιάχνουν και καλά κάνουν και συνεχίζουν και το έχουν στην παραγωγή. Γιατί μιλάμε για ένα υπέροχο γλυκό. Βέβαια δεν μπορείς να φας πάνω από ένα, δύο το πάρα πολύ, γιατί είναι υπερβολικά γλυκό. Αλλά όταν είσαι παιδί, που τα παιδιά λατρεύουν τη ζάχαρη, μπορείς να φας και ένα κουτί ολόκληρο. Για να δούμε, τα θυμάστε αυτά τα πτιφουράκια άραγε? Θα μου πείτε σε λίγο. Προς το παρόν φεύγω γιατί έχω ραντεβού. Ένα ραντεβού που έγραψαν ο Γιώργος Μουζάκης με τον Γιώργο Οικονομίδη. Φίλοι μου αγαπημένοι, που έλεγε, τι είμαστε.

Να και για τα πτυφούρ, αφού ακούσαμε βεβαίως την υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου και σχολιάζουμε εδώ με τον Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας εκτός αέρα για τη ζωή της Ρένας Βλαχοπούλου, για το τι τύπος ήταν. Ήτανε μια γυναίκα που δεν έπρεπε ποτέ να την κατεβάζεις από το θρόνο της και αυτό όφιλε ο κόσμος να κάνει. Γιατί αυτή η λογική, το ότι εσύ που κάνεις κωμωδία όπου σε συναντάω, ας πούμε, πέφτω πάνω σου και χαχαχά και κουκουκού, δεν χρειάζεται. Μία δουλειά είναι κι αυτή. Με τα Ντάνχιλ της, τα τσιγάρα που κάπνιζε, την κασετίνα, την Μπορντό. Ειδική περίπτωση, με την καλή έννοια. Διαβάζω ένα μήνυμα ακόμα. Στην Κυψέλη ένα ζαχαροπλαστείο έβγαζε πτυφούρ μια φορά την εβδομάδα και πηγαίναμε σε αυτό. Πηγαίναμε σε αυτό το ραντεβού με τη Γλύκα. Έτσι, τώρα το διάβασα σωστά. Α, να στείλω καλημέρα και στο Θωμά. Λέει καλημέρα σας και υπάρχει ακόμα και σήμερα το ζαχαροπλαστείο Η Χαρά στην πλατεία Κυψέλης με τις πιο σούπερ πάστες σοκολατίνες και μεταξύ άλλων μετράει ήδη παραπάνω από 50 χρόνια. Η Χαρά δεν είναι στην πλατεία Κυψέλης. Η Χαρά είναι επί της Πατησίων στα Άνω Πατήσια. Αν μπερδεύετε ο κόσμος, το λέω, όσοι δεν έχετε πάει μπορείτε να πάτε να δοκιμάσετε και παγωτό Σικάγο που είναι το καλύτερο της Αθήνας γενικότερα. Επίσης, λέει ο Θωμάς, θυμάμαι ένα ζαχαροπλαστείο στα Χαυτεία, στο κέντρο της Αθήνας, όπου βρισκόταν ακριβώς δίπλα από την είσοδο των παλιών γραφείων του ΟΤΕ, όπου δούλευε ο πατέρας μου, και κάθε Χριστούγεννα όλα τα παιδιά των ΟΤΕΤΖΙΔΟΝ περνάγαμε μια βόλτα και για τις λιχουδιές μας από εκείνο το ζαχαροπλαστείο. Καλή συνέχεια, για χαρά. Να είσαι καλά, Θωμάς, ευχαριστούμε πολύ. Στείλτε, στείλτε, να γλυκάνουμε κι άλλο την ημέρα μας. Γιατί τουλάχιστον το πρωινό ξύπνημα και δει τον Αύγουστο πρέπει να είναι πάντοτε γλυκό. Και εμείς σας υποσχόμαστε ότι αυτές τις δύο εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί που θα συναντιόμαστε, θα φροντίζουμε να είναι το πιο γλυκό πρωινό ξύπνημα.

ακούμε και το μουσικό χαλάκι του Γεράσιμου Λαβράνου. Το είναι το ένα και το άλλο είναι του Κώστα Καπνίση, το οποίο προέρχεται από την ταινία Τζένι Τζένι. Πώς το θέλετε με προφορά? Τζένι Τζένι. Αλλά θα αφήσουμε την Τζένι για λίγο για να πάμε στη Μαργαρίτα. Μία υπέροχη ταινία, ασπρόμαυρη, που είχε τον τίτλο «Ποια είναι η Μαργαρίτα» του 1961, σε σκηνοθεσία Ντίμη Δαδύρα. Το σενάριο είχε γράψει ο Γιάννης Δαλιανίδης, πρωταγωνιστές ήταν η Τζένι Καρέζη, ο Θανάσης Βέγκος και ο Γιάννης Φέρτης. Τη μουσική στην ταινία είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, όμως υπήρχε και ένα τραγούδι που είχε την υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη. Πριν φτάσουμε όμως αυτό, να δούμε λίγο, να θυμηθούμε λίγο τους πρωταγωνιστές. Την Τζένι Καρέζη που έκανε τη Μαργαρίτα Κοντοσταύρου. Ο Γιάννης Φέρτης που ήταν ο Πέτρος Μπεζαντρής. Καλά τα επώνυμα των ελληνικών ταινιών, είναι κορυφαία. Ο Θανάσης Βέγκος ήταν ο Γρηγόρης Λαδιάς. Ο Δημήτρης Νικολαίδης ήταν ο Ζόρζ. Έπαιζαν επίσης ο Κούλης το Λίγκας, ο Στέφανος Λινέος, ο Περικλής Χριστοφορίδης, η Σαπφόνο Ταρά, η Πόπη Λάζου. Ο Κώστας Καράς που, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να ήταν η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση. Θυμάμαι λοιπόν μια σκηνή που η Τζένι Καρέζη σε ένα ποδήλατο μαζί με τον Γιάννη Φέρτη και μια τεράστια παρέα ξεχύνονται στους δρόμους. Τα γυρίσματα είχαν γίνει στην ΚΟ και τραγουδούσαν τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό. Υποδεχόμαστε και τον Παναγιώτη Μπρίμπο, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
8: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
11: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Όμως έτσι δεν γίνεται.
15: Τι σουκλά είναι αυτή?
14: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
15: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
14: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
16: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45
20: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Poplin από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
21: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
22: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
21: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
22: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
21: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
22: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
21: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
22: Έτσι.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

αυτό θα πει φωνή για αυτούς που ρωτάνε ποιοι έχουν, ποιοι δεν έχουν, πώς είναι η καλή φωνή. Δεν χρειάζεται να το αναλύσεις πάρα πολύ. Ακούς αυτή τη φωνή και λες «ΟΚ, αυτή η γυναίκα είχε μια φωνή που έφτανε κυριολεκτικά στα ουράνια». Από πάρα πολύ χαμηλά έφτανε και έφτανε στο τέρμα, δεν ξέρω πού. Κανείς δεν έμαθε μέχρι που μπορούσε να φτάσει η φωνή της Τζένις Βάνου. Τι όμορφα τραγούδια. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Διαβάζω και το μήνυμα της Τασίας που έχει μπει στη σελίδα μας στο Instagram. Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος, για να μην ξεχνιόμαστε. Και γράφει πολύ απλά και λακωνικότατα. Πω πρωί-πρωί. Με την καλή έννοια όμως. Γιατί? Διότι έχει μπει κάτω από μια ανάρτηση που έχει τις γεμιστές σοκολάτες του 1981. Τότε είχαν κυκλοφορήσει από τον Παυλίδη. Ήτανε 8 σοκολάτες, οι οποίες ήταν παιδιά. Όσοι δεν τις είχατε δοκιμάσει, εγώ τις είχα δοκιμάσει όλες. Έτσι. Ήταν με σαντιγί, με κερασάκι, με φράουλα, με ουίσκι. Τότε που επιτρεπόταν τα παιδιά να πίνουν και μια σταγονίτσα ουίσκι. Υπήρχαν και καραμέλες με το ουίσκι, αν θυμάστε. Είχε γέμιση τρούφα, γέμιση καπουτσίνο, και αυτό επιτρεπόταν για τα παιδιά να πίνουν λίγο καφεδάκι. Γέμιση καραμέλα. Και τζοκόντα, δηλαδή το σοκολατάκι, το τζοκόντα που έχουμε λατρέψει και που δυστυχώς πλέον δεν κυκλοφορεί, έβγαινε και σε σοκολάτα. Τέτοια ωραία πράγματα είχαμε τη δεκαετία του 80. Για το σήμερα, ας μην το συζητήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε τη Γιωβάνα σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Θάνου Σοφού. Εσείς μένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης, στέλνετε και τα μηνύματά σας και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
1: Τάκης και Μπούκλης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε

Να στείλω χαιρετισμούς και στην Άννα από την Κυψέλη, η οποία θυμήθηκε το παγωτό μηχανής που είχαν κάποια ζαχαροπλαστεία. Όπου, τι ωραίο παγωτό που ήταν αυτό, με τη χαρακτηριστική κίνηση που έκανε ο υπάλληλος όταν στο πέρναγε στο χωνάκι. Από το μηχάνημα στο χωνάκι, κυκλική κίνηση. Θυμάμαι την Ξένια Καλογεροπούλου στην ταινία «Η κυρά μας η μαμή» που έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά και που ήταν ερωτευμένος μαζί της ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και καθότανε στην ουρά και μόλις τον έβλεπε η Ξένια Καλογεροπούλου του έλεγε «Δώστε μου το χαρτάκι σας», γιατί παίρναν και χαρτάκι προτεραιότητας, και φωνάζαν όλοι «Μα ο κύριος είναι, τώρα ήρθε, περιμένει η ώρα», λέει, «πάρα πολύ, τον έχω δει εγώ». Και έτσι του έδινε το παγωτάκι, το παγωτό μηχανής, και έσβηνε την ερωτική του φλόγα, έστω και προσωρινά, και μετά ξαναπήγαινε για το επόμενο. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Αύγουστο στην Αθήνα, λείπει ο κόσμος. Όχι πάρα πολλοί κόσμος, δεν έχει αδειάσει η Αθήνα όπως άδειαζε παλιά που παίζαμε μπάλα στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει μποτιλιάρισμα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Θυμάστε χτες που κάναμε μία αναφορά σε μία ταινία που λεγόταν «Οργισμένη γενιά» του Μεμά Παπαδάτου και του Πάνου Κοντέλη, που πρωταγωνιστούσαν η Μαρία Αλιφέρη και ο Φάνης Κερανίδης. Εκεί σας είχα πει ότι ο Γιάννης Πανός είχε γράψει δύο τραγουδάρες μαζί με τον Κώστα Κοτούλα. Χθες ακούσαμε το ένα από αυτά τα δύο. Σήμερα ευκαιρία να ακούσουμε και το δεύτερο. Ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη.

Όταν έγραφε μουσική ο Γιάννης Πανός, ήταν σαν να ερχόταν από τον παράδεισο, κυριολεκτικά. Από την Οργισμένη Γενιά. Μια ταινία που δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστή για το 1972, αλλά είπαμε, το είπαμε και χθες και το λέμε πάντα, όπου βάζει το χεράκι του Γιάννης Πανός, η μουσική είναι ένα ποίημα. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στη μουσική του Γιάννη Σπανού, να πάμε σε μια πασίγνωστη ταινία αυτή τη φορά. Ήταν 1971 όταν βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι». Η σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη, αυτού του πολύ σπουδαίου σκηνοθέτη, το σενάριο του Πάνου Κοντέλη, ο οποίος είχε γράψει και την Οργισμένη Γενιά. Η παραγωγή, η κλασική του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, με αυτά τα υπέροχα τοπία, με αυτά τα φωτεινά χρώματα. Οι πρωταγωνιστές έλαμπαν, η Έλενα Ναθαναήλ, ο Λάκης Κομνηνός. Παρά το ότι δεν είχαν καλή σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και κατά το ίμιση αυτό εξυπηρετούσε και το ρόλο. Απλώς από ένα σημείο και μετά που τα ξαναβρίσκουν εκεί, αν δεν τον χωνεύεις τον συμπροταγωνιστή σου και θα πρέπει να τον αγκαλιάζεις, να τον φιλάς. Μαζί με την Έλενα Ναθαναήλ και το Λάκη Κομνηνό ήταν ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Βασίλης Ανδρεόπουλος και η μικρούλα, η Ρούλα Χριστοπούλου. Έκανε την κόρη του ζευγαριού. Έχουμε ξαναπεί βεβαίως ότι οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι επρόκειτο να δοθούν στην Έλλη Λαμπέτη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φόρτου εργασίας των δύο ηθοποιών. Δεν ξέρω αν θα έδαινε όμως πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερο έτσι όπως το φαντάζομαι

0: Στη σκηνή με το γραμμόφωνο και το καρπούζι δίπλα, πολύ χαρακτηριστική την ώρα που ακουγόταν το τραγούδι στην ταινία. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν του 1971, το Love Story της Ελλάδας, έχει κλάψει κόσμος και κοσμάκης με αυτή την ταινία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, διότι ξεχαστήκατε. radio@parapolitika.gr. Λέγαμε νωρίτερα για τα αγαπημένα μας γλυκά, για τα αγαπημένα μας ζαχαροπλαστεία. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram. Πληκτρολογείται παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος και τσουπ βρίσκεστε μπροστά στις αγαπημένες σας ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Έχει και ρετρό γλυκίσματα μέσα, μην νομίζετε. Όλα τα έχει προβλέψει ο κ. Στέφανος. Φεύγουμε από το 1971, πάμε στο 1967. Σε ένα από τα πλέον αγαπημένα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, που φέρει περήφανα τον τίτλο «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Εννοείται ότι είχε γυριστεί στη Φίνος Φιλμ. Οι πρωταγωνιστές ήταν οι κλασικοί, ο Φέδωνας Γεωργίτσης, η Ζωή Τσαλάσκαρη, ο Κώστας Βουτσάς, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Γιάννης Βογιατζής, η Μέρη Χρονοπούλου.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr.

0: εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

Η περίφημη ατάκα βεβαίως του Γιάννη Βογιατζή που έλεγε αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Και το ξύρισε και πήγε στην πρεμιέρα για να ακούσει το Crazy Girl. Και όταν τέλειωσε η Ζωή Λάσκαρη και συναντήθηκε με τον Φέδωνα Γεωργίτση, έβαλε τα γέλια και του λέει «Πώς έγινες έτσι?» Και τότε έφαγε την πρώτη σφαλιάρα. Ελάτε, κινηματογραφικά είναι αυτά. Μη σας πιάνει το walk σας. Και αφού κατέβαινε από τη σκηνή η Ζωή Τσαϊλάσκαρη, ερχόταν ο Σάκης Παπανικολάου και έλεγε το «Φέρε μου την άνοιξη». Το έχουμε βάλει πολλές φορές αυτό το τραγούδι στην εκπομπή και θα το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή, αλλά θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αλέκα Κανελίδου. Να πάμε αυτή τη φορά στο 1968 στην ταινία «Επιχείρησης Απόλλων». Μια ελληνοσουηδική συμπαραγωγή μεγάλου μήκους του Γιώργου Σκαλενάκη. Με την Έλενα Ναθαναήλ, τον Ντόμας Φρίτς, τον Αθηνόδωρο Προύσαλη, τον Χρήστο Τσαγανέα, τον Άρη Μαλλιαγρό, τον κύριο με το μονόκλ, ξέρετε. Ο οποίος ήταν γεννημένος το 1895 και έπαιζε μέχρι τη δεκαετία του 70 στον ελληνικό κινηματογράφο. Τότε το να είσαι 75 χρονών και να παίζεις ήταν τρομακτικό. Σήμερα 75 λέμε έλα μωρέ νέος, είναι τι. Και όταν θα πιάσει και ο Μιλόν τα 75, αν τα πιάσει, εκεί να δείτε, θα χοροπηδάμε. Λοιπόν, μένουμε στην ταινία «Επιχείρησης Απόλλων», διότι εκεί τραγουδούσε η Αλέκα Κανελίδου. Τη μουσική είχαν γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αλλά και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Αχ, πρωινό Τρίτης εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ο μήνας έχει 11, αλλά εντάξει, μπορείς να πεις ότι έχει και 9. Με τη λογική αυτή, ξέρετε πια. Της ξεκούρασης, της ανεμελιάς, βρε παιδί μου. Να πάμε και λίγο στη Σοφερίνα του 1964, που ήταν σε σενάριο του Γεωργίου Ρούσου, σύζυγος της Κέτης Λαμπροπούλου, που έπαιζε κιόλας στην ταινία το Παρτσακλό, που την έλεγε Βουγιουκλάκη. Ο Αλέκος Ακελάριος είχε κάνει τη σκηνοθεσία. Πολλοί μπερδεύονται και λένε ότι είναι η ταινία του Ακελάριου. Δεν είναι, είναι μόνο η σκηνοθεσία. Το θεατρικό έργο, γιατί οι περισσότερες ταινίες, όπως θα ξέρετε, ήταν πρώτα θεατρικές παραστάσεις και μετά γινόντουσαν ταινίες, αναλόγως την επιτυχία του θεατρικού. Το θεατρικό λοιπόν λεγόταν Το Πρώτο Ψέμα. Και όσοι έχετε δει την ταινία, καταλαβαίνετε έτσι, τι ακριβώς γίνεται. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Μάρο Κοντού, Γιώργος Πάντζας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Τη μουσική είχε κάνει ο Γεράσιμος Λαβράνος, που ακούμε αυτή τη στιγμή το ορχιστρικό από κάτω μας. Μοναδικές ατάκες βεβαίως από το Διονύση Παπαγιανόπουλο και το Βασίλη Αυλονίτη στο δικαστήριο. Ο Γύλος, Γύλος. Σπανοβαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα. Και η Λαμπροπούλη ήταν η Κάθριν. Κατερίνη, Κάθριν, που της έλεγε ο Παπαγιανόπουλος που εκνευριζόταν. 31 και ορκίζομαι. Κι άλλα, κι άλλα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Ας χορέψουμε καλύτερα ένα χαλιγκάλι.

0: Αυτάκτος αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτος αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα Ήσυχα Βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House

0: Η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Βλέπω
7: εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Dang της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zumba Dang. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
9: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
20: Έχω
21: μετά θα πάνε
20: εξτασιαστεί.
21: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρεφη.
21: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
1: Στέφανε!
3: Ναι.
1: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε?
1: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε?
1: Μπα, όχι.
3: Ε, πού θα πας?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
25: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
26: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
27: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
26: Δηλαδή?
27: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
26: Τι έχει το μενού?
27: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
26: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
27: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
26: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
27: Έτοιμο.
26: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
27: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
26: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
27: Αγίου Νικολάου 6.
26: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
27: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
28: Παρακαλώ.
29: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
30: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
28: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
31: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM, πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας και βέβαια μέσω του Live 24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Τραγικό σεισμός, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για το θέμα αυτό, στην Κολομβία με 132 μέχρι στιγμής νεκρούς και αγωνιώδης βέβαια η αναζήτηση των εγκλωβισμένων που σίγουρα μας φοβίζει ότι θα έχουμε περισσότερους νεκρούς. Και η φόβη των ειδικών για τυχόν ενεργοποίηση ηφαιστείου. Ανίποτη καταστροφή στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον πιο ισχυρό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, όμως εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. 570 άνθρωποι τραυματίστηκαν και δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Διασώστες ψάχνουν αγωνιωδώς επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Γκάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο σεισμός καταγράφτηκε τη Δευτέρα το πρωί στο νομό Τσοκό, φτωχή περιωχή με ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας πανικό σε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας. Βγήκα τρέχοντας στο δρόμο χωρίς τίποτα, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι έξω, κάποιοι από τους οποίους προσεύχονταν, είπε ο Χουλιάν Πένια, ο δοντίατρος που ζει στο Κιβδό, την πρωτεύουσα της Τσοκό, στα δυτικά. Και στην Κάλη, νοτιοδυτικά, ανάμεσα στις πόλεις που υπέστησαν τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια αναζητώντας ενδείξεις ζωής. Η αλήθεια είναι ότι όταν είπαμε όταν υπόθηκε ότι η Σάμος άντεξε, βέβαια το είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας και σίγουρα έχει σχολιαστεί και όχι θετικά. Πάντως ο σεισμός της Σάμου με 7,1-7,2, γιατί υπήρχαν και οι διαφορετικές έτσι προσεγγίσεις, ήταν ένας πολύ μεγάλος σεισμός και ανάλογα με το μέγεθός του, ευτυχώς, δεν είχαμε την τραγωδία που έχουμε σε άλλες περιοχές με αντίστοιχη σεισμική δόνηση. Είχαμε βέβαια το θάνατο 2 παιδιών. Αυτό δεν το συζητάμε, είναι το χειρότερο, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Μακάρι να μην αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, τι να πω, και οι πρώτες αυτές ώρες να είναι αρκετές, δηλαδή πολύ σύντομα να βρεθούν όσοι υπάρχουν κάτω από ερείπια και να είναι ζωντανοί άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στον κατώτατο μισθό που αυξήθηκε ονομαστικά, αλλά οι θετικές επιδράσεις δεν φτάνουν στο σύνολο των μισθωτών. Αρνητικές οι προβλέψεις για το 2027. Λοιπόν, και έχουμε το αντίστοιχο ρεπορτάζ στο NGR που λέει ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε ονομαστικά κατά 41% από το 2019, νούμερο που επαναλαμβάνεται σε κάθε ανακοίνωση. Αυτό όμως που δεν λέγεται με την ίδια ένταση είναι ότι η ονομαστική αύξηση περιορίστηκε κυρίως στη βάση της μισθολογικής πυραμίδας. Η ιδέα αύξηση του πραγματικού κατώτατου μισθού σε όρους αγοραστικής δύναμης ήταν ελάχιστη αν αφαιρέσουμε τη σωρευτική επίδραση του πληθωρισμού. Όσο για το πραγματικό διάμεσο και μέσο μισθό, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυξήσεις, αλλά για στασιμότητα ή ακόμη και μείωση σε όρους αγοραστικής δύναμης. Οι περισσότεροι μισθωτοί, όσοι βρίσκονται πάνω από τον κατώτατο αλλά χαμηλότερα από τα καλά αμοιβόμενα κλιμάκια, βλέπουν τη τσέπη τους να αδειάζει ξανά. Η πρόσφατη έκθεση του ΩΣΑ, η αξιολόγηση της Κομισιόν και η προβλέψη για το 2027
σχηματίζουν μια εικόνα που δείχνει πόσο εύθραστη είναι η ανάκαμψη που διαφημίζεται. Η έκθεση του ΟΣΑ διαπιστώνει ότι οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μεταξύ 2021-2023 υπέστησαν πραγματικά καθίζηση με μείωση 10% στο απόγειο της πληθωριστικής κρίσης. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαν ξεπεράσει τα προκρίσεις επίπεδα του 2021 κατά 5% περίπου. Η κυβέρνηση παρουσιάζει αυτό το στοιχείο ως επιτυχία σε σχέση με άλλες χώρες που ακόμη δεν έχουν καλύψει τις απώλειές τους. Μόνο που η Ελλάδα ξεκίνησε με τον πήχη ήδη πολύ χαμηλά, αφού είχε και συνεχίζει να έχει από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη. Η μεσοσταθμική αύξηση του 5% προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, όχι τη βελτίωση της θέσης των μισθωτών συνολικά. Τα στοιχεία της Εργάνης το δείχνουν καθαρά. Το 2025 ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέβηκε μόλις 20 ευρώ, στα 1.362,66 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά 37 ευρώ στα 1.516 ευρώ. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι που αμείβονταν με 800 έως 1.000 ευρώ μειώθηκαν κατά 46,2% μέσα σε ένα χρόνο χάρη στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ενώ όσοι λαμβάνουν 1.001 έως 1.500 ευρώ αυξήθηκαν κατά 54,2%. Το ποσοστό όσων αμείβονται συνολικά από 801 με 1.500 ευρώ όμως παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 61%. Με άλλα λόγια, ο κόσμος απλώς μετακινήθηκε λίγο πιο πάνω μέσα στην ίδια στενή ζώνη χαμηλών αμοιβών, χωρίς η οικονομία να δημιουργήσει πραγματικά περισσότερα καλοπληρωμένα κλιμάκια. Περισσότεροι από έναν στους τρεις εργαζόμενους εξακολουθούν να παίρνουν λιγότερο από 1.000 ευρώ μεικτά και 6 στους 10 δεν ξεπερνούν τα 1.200. Και όπως έχει σημειωθεί σε σχετικές εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδας, η αύξηση του κατώτατου μισθού λειτουργήσε μεν ως δίχτυ προστασίας για τους πολύ χαμηλόμισθους, αλλά δεν άγγιξε σχεδόν καθόλου όσους αμείβονται με το μέσο μισθό. Τι να λέμε τώρα, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, πραγματικά δεν φαίνεται η συγκεκριμένη αυτή αύξηση. Και πάμε και στο σαφάρι ελέγχων από την ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου. Υπάρχουν πάνω από 200.000 καταγγελίες μέσω του απόδειξη. Οι μέρες λοιπόν πριν και μετά το 15 Αυγούστου είναι οι πιο σημαντικές για τις καλοκαιρινές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς μαζί με το μεγαλύτερο κύμα τουριστών έρχονται και τα φορολογικά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Βέβαια, εδώ στη ΣΑΜΟ η αλήθεια είναι ότι από τις αρχές του καλοκαιριού υπάρχουν συνεχώς κλιμάκια και έλεγχοι γίνονται, με όχι τοπικά μόνο κλιμάκια, από την Ρόδο, την Μυτιλίνη, τη Χίο και από άλλα μέρη. Αθήνα βέβαια. Ταβέρνες, beach bar, καταλήμματα και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ με στοχευμένους ελέγχους και σύμμαχό τους ίδιους τους τουρίστες που κάνουν καταγγελίες μέσω της εφαρμογής απόδειξη. Συγκεκριμένα τα φορολογικά κλιμάκια συνεχίζουν τους αρρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που βάσει ανάλυσης κινδύνου παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών. Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτελούν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήδη σε γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, σε επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, σε τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και σε δύο επιχειρήσεις στο Φαλιράκι της Ρόδου. Αξίζει να σημειωθεί πως βασικά εργαλεία της ΑΔΕ αποτελούν τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα, το φορολογικό ιστορικό των επιχειρήσεων και οι καταγγελίες των πολιτών που επιτρέπουν στους ελεγκτές να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις όπου εντοπίζονται μεγαλύτερες πιθανότητες φορολογικής παραβατικότητας. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες από τους πολίτες μέσω της εφαρμογής απόδειξη, εκ των οποίων 102.466 είναι επώνυμες. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες αφορούν περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που ενώ εκδίδονται δεν διαβιβάζονται στην ΑΔΕ. Κάτι που αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι μπορεί να έχει υπάρξει παρέμβαση είτε στο
λογισμικό της ταμιακής μηχανής, είτε στη διασύνδεση της ταμιακής με το POS. Ωστόσο, οι επώνυμες καταγγελίες είναι αυτές που αξιολογούνται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι ανώνυμες καταγγελίες αξιοποιούνται περισσότερο και όχι αποκλειστικά στο πλαίσιο της ανάλυσης κινδύνου και του σχεδιασμού των ελέγχων.

0: Σαφάρι, θα βγει η ΑΔΕ, θα βγουν ντρόουν, όλα θα ελέγχουν, κυρίως τις επιχειρήσεις τις εποχικές. Βέβαια υπάρχει πια το σύστημα που κάθε βράδυ, κάθε επιχείρηση, τέλος πάντων ό,τι κόβεται, τα ζήτα όλα, ανεβαίνουν στην ΑΔΕ, οπότε ξέρουν ακριβώς τι εισπράττει κάθε επιχείρηση και δεν είναι ότι δεν υπάρχει πια η εικόνα, βλέπουν, οπότε την άλλη μέρα όταν πάνε σε ένα εστιατόριο και δουν π.χ. ένα τζίρο τάδε, μπορούν να δουν από τις προηγούμενες ημέρες τι και πώς και πόσο φτάνει περίπου και αν πράγματι έχει κόψει όλες τις αποδείξεις κλπ. Πάντως οι έλεγχοι είναι εντατικοί και εδώ στη Σάμο συνεχώς υπάρχουν. Πάμε τώρα στο... να συναντήσουμε την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Σάμου, καθώς έχουμε κάποιες... είχαμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, για να συζητηθούν θέματα που αφορούν βέβαια τους εργαζόμενους, κυρίως τις εποχικές επιχειρήσεις, αλλά όχι, και όχι μόνο, και ποιες θα είναι οι δράσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Σάμου, την κυρία Νανά Νικολάου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, Αύγουστος, και μπορεί να λέμε ότι ο Αύγουστος, εντάξει, είναι ο μήνας ο χαλαρός που όλα υπολειτουργούν κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με το Εργατικό Κέντρο, το οποίο είναι πάντα έτσι στις επάλξεις και είναι έτοιμο να ακούσει και τα παράπονα που θα υπάρχουν σίγουρα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για συνθήκες, εργασιακούς χώρους κλπ.
1: Καταρχάς, ναι, ο Αύγουστος έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι ένας μήνας χαλαρός, ο εργαζόμενος να ξεκουράζεται, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι παίρνουν τις διακοπές τους μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, και το χειμώνα και την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, και πρέπει να... Απλά αυτό που λέμε είναι ότι οι διακοπές αξίζουν σε όλους, ακόμα και σε αυτούς φυσικά που δουλεύουν εποχικά, ίσως σε μια άλλη περίοδο του χρόνου επιλέγουν να τις κάνουν, αλλά οι διακοπές πρέπει να είναι και για όλους και προσιτές σε όλους. Εμείς εδώ σαν εργατικό κέντρο, ναι, είμαστε στις επάλξεις, γιατί δυστυχώς οι συνθήκες επιβάλλουν να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά. Αυτό το καλοκαίρι η τουριστική περίοδος, και αναφερόμαστε σε αυτή γιατί εντάξει, είναι η πιο έντονη σεζόν για οποιοδήποτε νησί νομίζουμε, είναι αρκετά δύσκολη. Υπάρχει πολύ μεγάλη εντατικοποίηση, αυτό μας μεταφέρουν οι εργαζόμενοι, υπάρχουν εξαντλητικά ωράρια, τα ρεπό, παρόλο που είναι στις συλλογικές συμβάσεις κατοχυρωμένα, τα βλέπουμε να μην εφαρμόζονται. Έχουμε περιπτώσεις και με επταήμερη εργασία, χωρίς βέβαια να τηρούνται και τα νόμιμα. Θεωρούμε ότι το μέτρο της ψηφιακής κάρτας, έχουμε πολύ, πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για το γεγονός ότι έχουν προκύψει περιπτώσεις όπου οι εργοδότες καλύπτονται πίσω από την ψηφιακή κάρτα, προσπαθώντας να αποτυπώσουν τον εργάσιμο χρόνο, πλην όμως κανείς δεν ξέρει ότι η ψηφιακή κάρτα πολλές φορές χρησιμοποιείται κατά το δοκούν του εργοδότη. Τι χτυπάει ο ίδιος ο εργοδότης, όποια ώρα θέλει, κρύβοντας υπερορίες, κρύβοντας υπερεργασίες, και ουσιαστικά νομιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο το κλέψιμο του εργάσιμου χρόνου. Ο εργάσιμος χρόνος έχει γίνει λάστιχο, δυστυχώς, και αυτό δεν αφορά μόνο τα επαγγέλματα της εστίασης των ξενοδοχείων, αφορά και τα υπόλοιπα επαγγέλματα τα οποία παίζουν εντός εισαγωγικών με το τουριστικό κλάδο. Δηλαδή και χοντρεμπορικά και μεταφορικές και πάρα πολλοί υπάλληλοι γραφείου, δεν κλείνουν υπολογιστές, μένουν για πάντα, δεν υπάρχει το off στον υπολογιστή, πάντα alert. Τέλος πάντων, παράλληλα να αναφέρουμε δυστυχώς ότι έχουμε και εταιρείες οι οποίες κλείνουν,

0: αφήνοντας ξεκρέμαστους εργαζομένους. Έχουμε κάνει και γνωστές καταγγελίες εδώ στο εργατικό κέντρο και παλεύουν οι εργαζόμενοι να πάρουν τόσο δεδουλευμένα 3,5 μηνών, αλλά και αποζημιώσεις απόλυσης. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τους επόμενους μήνες και έχουν μπει σε έναν τεράστιο γολγοθά. Έχουμε καταγγελίες και για φαινόμενα εργασιακού bullying, προσβολές στους εργαζόμενους και σε γυναίκες και σε ανθρώπους με παραπάνω κιλά, να το πω έτσι, και εργασιακό bullying αυτό καθ' αυτό για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος εργάζεται ή μειώνουν έναν άνθρωπο για την απόδοσή του χωρίς να έχουν προσφέρει εκπαίδευση, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα και μια νόμιμη, ένα νόμιμο εντός εισαγωγικών κλέψιμο της προϋπηρεσίας τους, η οποία δεν μετράται. Συλλογικές συμβάσεις εφαρμόζονται όμως μόνο τα βασικά, δεν μετράνε προϋπηρεσίες ή μετράνε λιγότερες προϋπηρεσίες. Τα επιδόματα δηλώνονται κατά το δοκούν. Υπάρχει το γνωστό φαινόμενο άσπρα και μαύρα χρήματα. Και όλα αυτά οδηγούν πάρα πολύ κόσμο να δυσκολεύεται στα καθημερινά του έξοδα. Έχουμε όμως αρκετό κόσμο που απευθύνεται στο εργατικό κέντρο. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα και να πάρουν εργαζόμενοι πίσω λεφτά και με εργατικές διαφορές που έχουν γίνει και με την επιθεώρηση εργασίας. Γνωρίζουμε ότι είμαστε σε ένα καθεστώς όπου οι ελεκτικοί μηχανισμοί δυστυχώς είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, γιατί δεν υπάρχει, είναι υποστελεχωμένη η επιθεώρηση εργασίας. Και έχουμε πάρα πολλά άλλα ζητήματα που θα ανοίξουμε το επόμενο διάστημα. Και θα κάνουμε ένα κάλεσμα σε πολλούς συλλόγους, φορείς και σωματεία.
1: Μάλιστα. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία ή τέλος πάντων η αίσθησή σας, αυτό που εισπράτετε, είναι ότι η κατάσταση φέτος είναι χειρότερη? Και αυτό το λέω επειδή γνωρίζουμε όλοι, ακούμε ότι δεν μπορεί να βρεθεί προσωπικό, δεν υπάρχει προσωπικό, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό να καλύψει βάρδιες, σίγουρα θα υπάρχει υπερεργασία.
0: Στατιστικά στοιχεία, εντάξει, πάντα στο τέλος της σεζόν μπορούμε να πάρουμε και από, και από την επιθεώρηση εργασίας και από τον ΟΑΕΣ και τα λοιπά, εκεί πέρα, και από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, εκεί πέρα θα δούμε στο τέλος της σεζόν για να μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε τη σύγκριση, και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέτε, να δούμε τι γίνεται. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι ότι υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος κάνει διπλά και τριπλά πόστα σε μια εταιρεία. Υπάρχει σε ένα ξενοδοχείο, τέλος πάντων, σε ένα κατάστημα εστίασης. Υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία είναι ανήλικα και εργάζονται, γιατί πρέπει να βοηθήσουν και αυτά στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Έχουμε επίσης μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, έχουμε πολλούς πρόσφυγες που εργάζονται, οι οποίοι μάλιστα φέτος μάλιστα έχουμε και το φαινόμενο να προτιμούνται οι μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες οι μετακλητοί εργαζόμενοι, δηλαδή οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που έχει γίνει συμφωνία, δηλαδή διακρατική, π.χ. από Φιλιππίνες, Φερρυππίν, οι οποίοι βέβαια είναι πολύ πολύ πιο οικονομικοί, γι' αυτό και προτιμούνται, γιατί άμα θέλανε τα ξενοδοχεία και οι ξενοδόχοι θα αυξάνανε τους μισθούς και θα ανταποκρινόταν ο κόσμος να πάει να εργαστεί σε αυτό τον κλάδο. Και έχουμε λιγότερο κόσμο από τις πρόσφυγες και μετανάστες, τέλος πάντων, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί μας, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο πολύ. Οπότε εργατικό δυναμικό το σίγουρο είναι ότι υπάρχει. Το θέμα είναι τι όρους εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση, ώστε, τι να σας πω, κοιτάνε με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, να ελαχιστοποιήσουν το εργατικό κόστος, και αυτό συνεπάγεται χειρότερους όρους για τον κάθε εργαζόμενο.
1: Τώρα, βλέπω ότι από το δελτίο τύπου ότι υπάρχει μία πρώτη κινητοποίηση μετά τον Αύγουστο για τις 4 του Σεπτέμβρη.
0: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε και μέσα στις επόμενες μέρες και ένα κάλεσμα και σε υπόλοιπους συλλόγους και φορείς και σωματεία να προχωρήσουμε σε ένα παλαϊκό πανσαμιακό συλλαλητήριο στις 4 Σεπτέμβρη για την ίδια μας τη ζωή. Έτσι θέλουμε να το πούμε. Γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία της ΣΑΜΟΥ και πανελλαδικά δεν είναι λίγα. Συζητήσαμε λίγο πριν για τις εργασιακές σχέσεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Το θέμα με τα ζητήματα της υγείας είναι ένα θέμα το οποίο καίει τους πάντες. Δεν έχει υπάρξει ακόμα λύση σε κανένα επίπεδο. Η υποστελέχωση παραμένει σε μεγάλο βαθμό στο νοσοκομείο μας, στα κέντρα υγείας, και η κατάσταση είναι επίσης τραγική στα αγροτικά ιατρεία, όπου υπάρχει γιατρός για 4 φορές το μήνα και αν, για 2-3 ώρες και αν. Παράλληλα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα με το δημιουργικό χρόνο των παιδιών και με τις υποδομές που υπάρχουν για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Ακόμα και τώρα το καλοκαίρι, πολλοί γονείς απομίζονται πολύ μεγάλο κόστος προκειμένου τα παιδιά τους να απασχολούνται δημιουργικά σε διάφορα κέντρα, επιπληρωμή φυσικά και πολλές φορές με αρκετά μεγάλο κόστος, ειδικά άμα έχεις 2 ή 3 παιδιά, γιατί η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει να υπάρχουν δωρεάν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ή ακόμα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και τις κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις, ημερήσιες κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις για μεγάλο διάστημα, για μεγαλύτερο διάστημα που θα μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Οπότε και αυτό έρχεται και προστίθεται στην καθημερινότητα ενός εργαζόμενου. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι έχουν ένα έξτρα εισόδημα από τις αγροτικές καλλιέργειες. Σας πληροφορώ, το γνωρίζετε βέβαια πάρα πολύ καλά, ότι η κατάσταση φέτος και με το κόστος παραγωγής αλλά και με την επέλαση από τους αγριόχειρους θέτει, πώς να το πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο το αν θα ανταπεξέλθουν στα κιλά και στις ποσότητες που έβγαζαν κάποτε αυτοί οι εργαζόμενοι παύλα αγρότες για να μπορέσουν να έχουν ένα έξτρα εισόδημα για τις οικογένειες. Σοβαρό εισόδημα σε ένα νησί όπου έχει παράδοση, για παράδειγμα, στην αμπελοκαλλιέργεια, μιας και η περίοδος είναι αυτή. Τέλος, έχουμε φαινόμενα όπου σχολεία υποβαθμίζονται, σχολεία κλείνουν, δεν δίνονται κίνητρα για να ενισχυθούν σχολεία σε ορεινά χωριά και όχι μόνο σε ορεινά χωριά. Δεν δίνονται κίνητρα σε νέες οικογένειες να έρθουν στο νησί, να μείνουν, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πλαίσιο αρκετά δύσκολο για την καθημερινότητα του εργαζόμενου. Γι' αυτό το λόγο εμείς προχωράμε σε ένα παλαϊκό συλλαλητήριο. Θα είναι και στα πλαίσια και του πανελλαδικού συλλαλητηρίου που θα γίνει στις 5 Σεπτέμβρη στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και πιστεύουμε να υπάρχει συμμετοχή, να δώσουμε μια σημαντική απάντηση μέχρι τότε πολλοίς κόσμος να γραφτεί, να ενισχυθεί στα σωματεία και σε άλλους συλλόγους που υπάρχουν και σε συλλόγους γονέων και νομίζω το κάθε τι περνάει πλέον από τη δική μας στάση για το κατά πόσο θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες γύρω μας.
1: Μάλιστα. Οπότε ξεκινάτε με το συλλαλητήριο στις 4 του Σεπτέμβρη και από εκεί και πέρα τα προβλήματα βέβαια είναι πολλά. Το εργατικό κέντρο στέκεται αργός στην προσπάθεια όλων των άλλων συνδικαλιστικών φορέων, αναφέρεται και στην ανακοίνωση και για τα σχολεία όπως είπατε, αλλά και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μάλλον οι γεωργοί, οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα και όχι μόνο με τους αγριόχειρους, γιατί έβλεπα χθες ένα βίντεο, μιλάμε ότι πλέον μπαίνουν στις αυλές των σπιτιών,
0: ναι.
1: Και όχι σε ορεινά μέρη έτσι, ή στη Βλαμαρή παραδείγματος χάρη εδώ, στο Κατσούνι που μένω εγώ, από πάνω στις εργατικές κατοικίες είδαμε προχθές αγριόχειρο.
0: Ναι, με ό,τι γιατί αυτό τόσα χρόνια η πολιτεία δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο, ούτε ένα, όχι, δείγμα μέτρου.
1: Όχι, μέτρα δεν έχουν ληφθεί. Το μόνο είναι ότι τα έχουν συζητήσει τι μπορεί να γίνει, αλλά στην εκτέλεση, στην υλοποίηση δεν υπάρχει κάτι. Και μάλιστα χθες μιλούσαμε με κάποιους κυνηγούς, οι οποίοι λένε και αυτοί ότι προσπαθούν, κυνηγούν δηλαδή αγριόχειρους, αλλά είναι τόσοι τέτοιος ο ρυθμός αναπαραγωγής που όσα και να σκοτώσεις, πάλι δεν λιγοστεύουν. Εντάξει,
0: έτσι
1: δεν το συζητάμε.
0: Δυστυχώς. Είναι μια μάστιγα τεράστια για το νησί.
1: Οπότε λοιπόν, το εργατικό κέντρο 4 του μήνα, όπως είπαμε, έχει αυτή την κινητοποίηση και θα διοργανώσετε και ένα φεστιβάλ.
0: Σωστά, σωστά. Ο πολιτισμός είναι για μας πολύ σημαντική, έτσι, πώς να το, πλευρά της καθημερινότητάς μας, ειδικά για τον εργαζόμενο πρέπει να προσφέρεται, να μπορεί να έχει και ο ίδιος έναν τρόπο έκφρασης σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε. Και έτσι συζητήσαμε στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου να προχωρήσουμε στο πρώτο εργατικό φεστιβάλ στα μέσα Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Και είμαστε τώρα στην όλη διαδικασία οργάνωσης για το μέρος, για τις δραστηριότητες που θα υπάρχουν και θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες πώς θα προχωρήσουμε. Είναι κάτι το οποίο μας κάνει πολύ χαρούμενους. Πιστεύουμε να το αγκαλιάσουν τα σωματεία, οι φορείς, όλοι οι εργαζόμενοι του τόπου μας και να έχει επιτυχία και να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια να το κάνουμε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτά από τη γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟ, την κυρία Νανά Νικολάου. Και... ωραία. Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Βακιντή, την εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα υγείας και πρόνοιας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, μιας και χθες δεν ήταν εφικτό να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, την τηλεφωνική επικοινωνία, λόγω κάποιου προβλήματος ήταν εκτός και υπήρχε κάποιο θέμα. Θα μου πεις, Δημήτρη, αν είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στην κυρία Βακιντή, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και το διήμερο εκδηλώσεων στη ΛΕΚΑ από την Τομεϊκή Επιτροπή ΣΑΜΟΥ, την Κομματική Οργάνωση Βάσης Καρλοβάσου, του ΚΚΕ και του παράρτημα του των αντιστασιακών. Βάζω άνω τελεία γιατί είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την κυρία Βακιντή και θα συνεχίσω σε λίγο για αυτό το διήμερο στην ΛΕΚΑ. Κυρία Βακιντή, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει εχθές και να υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές ότι υπήρξε βανδαλισμός, θα το πούμε, στον εξωτερικό απεινιδωτή που βρίσκεται στον Δήμο, ένας απεινιδωτής που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, του Δημαρχιακού Μεγάρου,
2: να το θέσω Μεγάρο, ακριβώς,
1: σωστά, σωστότερα,
2: ναι.
1: Και φαίνεται ότι εδώ υπήρχε μανία για να καταστραφεί. Δηλαδή δεν ήταν μία μπάλα που πετάχτηκε, μία πέτρα κατά λάθος από ένα παιδί. Εδώ κάποιος πήγε συγκεκριμένα για να κάνει ζημιά
2: σε ένα απεινιδωτή μας.
1: Τι να πω, σε ένα εργαλείο, σε ένα μέσο που σώζει ζωές. Έτσι. Λοιπόν, μας είπατε ότι έχετε παραγγείλει, γιατί ευτυχώς ο ποινιδωτής δεν υπέστη κάποια
2: ζημιά. Ναι, ευτυχώς ο ποινιδωτής δεν έχει πάθει κάποια ζημιά, κάποια φθορά. Έχουμε παραγγείλει το κητίο. Βέβαια είναι ο Αύγουστος και όπως καταλαβαίνετε εταιρείες τα πάντα, τα πιο πολλά είναι κλειστά. Μας είπαν ότι Σεπτέμβριο πια θα το έχουμε. Αυτή τη στιγμή φυλάσσεται μέσα στον εσωτερικό χώρο του Δημαρχείου. Καταλαβαίνετε ότι τις ώρες που είναι κλειστό το Δημαρχείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δυστυχώς, ενώ κάνουμε μια μεγάλη κίνηση να βάλουμε απεινητωτές σε κάθε χωριό του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ορεινό ή μη, τουριστικό ή μη, να υπάρχει ένας απεινητωτής για τον κόσμο, πάνω που προσπαθούμε να επανδρώσουμε τα χωριά, γίνονται τέτοιου είδους ζημιές και πάμε πίσω. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή το ευχάριστο είναι ότι περιμένουμε τον απεινητωτή του Ηραίου, θα τοποθετηθεί στο Ηραίον. Πέρυσι βάλαμε χώρα κοκάρι και ευελπιστούμε μέσα στο χρόνο να βάλουμε και προς τα ορεινά χωριά Βουρλιώτες, Άμπελο, Πάνδροσο.
1: Και γενικότερα σε σημεία που δεν υπάρχει απεινητωτής. Με αυτή την, με αυτά τα χωριά που είπατε ολοκληρώνεται, δηλαδή έτσι τοποθέτηση σε όλα τα σημεία του Δήμου.
2: Όχι, θέλουμε και Μαυρατζέους ακόμα και Παγόντα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κυρία Βακυντή, ένα θέμα είναι αυτό. Άλλο ένα θέμα έχει να κάνει με το γυροκομείο που είστε πρόεδρος.
2: Ναι.
1: Υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό μία πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας.
2: Ναι, τα
1: υπήρξε ενδιαφέρον τώρα μέχρι αυτές τις δύο ημέρες, τις τελευταίες.
2: Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί μία κοπέλα που έχει εκφράσει ενδιαφέρον. Σαμιακή καταγωγή, ζει στην Αθήνα, θέλει να επιστρέψει στη Σάμο. Έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού σήμερα να μιλήσουμε κάποια θέματα.
1: Μακάρι.
2: Και έχουμε συμφωνήσει να έρθει και αρχές Σεπτεμβρίου, να βρεθούμε και από κοντά για να ξεκινήσει, αν είναι η σύμβασή της.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα είναι ένα άτομο που θα προσληφθεί, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν περισσότερες ανάγκες για στελέχωση.
2: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο πίσω όσο αφορά το προσωπικό. Χρειαζόμαστε και δύο ΔΕΛΤΑ ΕΕ. Τρέχει ένα δίμηνο, θα βγει τώρα την εβδομάδα που μας έρχεται. Και άλλο ένα αρχές Σεπτεμβρίου. Μέχρι να μπορέσουμε να ανέβει στο ΦΕΚ ο νέος οργανισμός του γυροκομείου, ο οποίος έχει μπει πια στην τελική ευθεία, είναι προς την εφημερίδα της κυβερνήσεως να αναρτηθεί, για να μπορέσουμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με τη νέα πτέρυγα. Υπήρχε μία χρηματοδότηση.
2: Υπάρχει,
1: τι γίνεται με αυτό?
2: Η τελευταία συζήτηση που είχαμε με τον Δήμαρχο ήταν πριν μία ακριβώς εβδομάδα στο Δημαρχείο. Υποσχέθηκε ότι μετά της Παναγίας θα ολοκληρωθεί η σύμβαση με τον μηχανικό, ο οποίος θα αναλάβει το έργο και θα ξεκινήσουμε τις εργασίες.
1: Μάλιστα.
2: Άρα περιμένω και αυτό μέσα στην εβδομάδα να γίνει.
1: Καλό είναι, μακάρι να προχωρήσει. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο θα είναι και σε τι χρονικό περιθώριο υπάρχει, για να πούμε ότι θα δημιουργηθεί αυτή η νέα πτέρυγα που θα έχει χωρητικότητα για 27 άτομα.
2: Επιπλέον άτομα, ναι. Θα φτάσουμε τα 54 σύνολο και οι δύο πτέρυγες. Ο στόχος μας είναι και το χρονοδιάγραμμα που έχουμε βάλει, αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, είναι μέχρι τέλος της χρονιάς τα κτηριακά να έχουν τελειώσει, να έχει εξοπλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό, κρεβάτια, κομωδίνα, ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε να αρχίσουμε και κόσμο να βάζουμε, αλλά αφού βέβαια ολοκληρωθούν και κάποιες προσλήψεις προσωπικού για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο, γιατί ακούω τηλέφωνα που χτυπάνε. Ξέρω είστε γιατρός.
2: Ναι,
1: και δεν μπορούμε τα τηλέφωνα αυτά να τα αγνοούμε σε καμία περίπτωση.
2: Είναι ακριβώς. Είναι θέματα υγείας μετά τα τηλέφωνα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εννοείται. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, με ενημερώνουν τώρα οι καλοί μου φίλοι και ρεπόρτερ της εκπομπής, γιατί καλύτεροι ρεπόρτερ εσείς είσαστε. Υπάρχει, λέει, μία συμμορία από το Άνω Βαθύ που πάει και βανδαλίζει, κάνει ζημιές. Εχθές έλεγε και ο κύριος Πνευματικάκης για ένα χωριό, δεν είπε ποιο, που έχει φτιαχτεί η παιδική χαρά και πάνε και τη χαλάνε. Αν τα γνωρίζουν αυτά τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνω ότι πρόκειται για παιδιά, νομίζω ότι πια είναι ενήλικες, γιατί δεν γίνεται μία σύσταση να πιάσουν τους γονείς τους και να δούνε τι πρόβλημα υπάρχει με αυτά τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά που πάνε ξαφνικά να κάνουν καταστροφές, τώρα δεν λέμε, μπήκανε φώτα επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής, θυμάμαι, στο το δημοτικό κήπο, πήγανε τα σπρώχνα, τα σπάσανε με μανία, πάει αυτό. Φτιάχνουν το κύριο Ζαχαράκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων, το πολύ όμορφο, το συντριβάνι στον Άγιο Νικόλαο, πάνε το χαλάνε. Πάνε και χαλάνε ό,τι καινούριο φυτευτεί είτε στην παραλιακή είτε στον κήπο. Βλέπουμε κλωτσιές να ξεριζώνουν τα φυτά. Πάνε και σπάνε όργανα στις παιδικές χαρές. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τα βρει αυτά τα παιδιά, να βρει τους γονείς, είπαμε πρωτίστως, και να δει τι πρόβλημα υπάρχει. Γιατί αυτή η μανία δεν είναι και τόσο φυσιολογική. Και τώρα μιλάμε για απεινιδωτή. Πρέπει να τους εξηγήσει κάποιος ότι αυτό είναι ένα μέσο να σώσει ζωές. Αν εσύ το σπάσεις και αύριο τύχει ένα περιστατικό έξω από το Δημαρχείο, δεν θα υπάρχει ο απεινιδωτής και μετά θα τρέχουμε και θα λέμε γιατί δεν υπάρχει απεινιδωτής και τι έκανε ο κάθε Δήμος και τι έκανε το νοσοκομείο π.χ. και τι κάνανε το κακό νοσοκομείο που δεν έχει γιατρούς ή δεν ξέρω τι, γιατί για όλα φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι και ποτέ ο κακός μας εαυτός. Αφού λοιπόν γνωρίζουν κάποιοι ποια είναι αυτά τα παιδιά και ποια είναι αυτή η συμμορία, ας επιληφθούν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ας περνάει και το περιπολικό και από τα μέσα τα στενά, γιατί στην παραλία το βλέπουμε πέρα δόθε, ας κάνει και μια βόλτα στα στενά και τις πεζές αυτές περιπολίες που ξέρω τι γίνονται από τους ανθρώπους εκεί, να δουν λίγο τι γίνεται, γιατί δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, δεν νομίζω ότι είναι αυτό που μας αντιπροσωπεύει σαν νησί, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε και στα υπόλοιπα του αστυνομικού δελτίου. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα για το διήμερο των εκδηλώσεων στην ΛΕΚΑ. Μισό λεπτάκι να ανοίξω το σχετικό δελτίο τύπου πάλι. Είχαμε λοιπόν ένα διήμερο στην ΛΕΚΑ που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την Τομεακή Επιτροπή ΣΑΜΟ, την Κομματική Οργάνωση Βάσης Καρλοβάσου του ΚΚΕ και το Παράρτημα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και των Αντιστασιακών. Μην σας το διαβάζω τώρα όλο. Είχαμε λοιπόν το Σάββατο το βράδυ στο προάβλιο του κοινοτικού καταστήματος της ΛΕΚΑΣ, το ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, Πρωτομαγιά 1944, στην εισαγωγική ομιλία ο Βασίλης Κοσμάς, μέλος της Τομεακής Επιτροπής ΣΑΜΟΥ του ΚΚΕ, τόνισε το μεγαλείο των εκτελεσμένων, το λόγο που οδηγήθηκαν στο απόσπασμα, καθώς ήταν πρωτοπόροι στρατευμένοι κομμουνιστές με διαδρομές συγκεκριμένες που εκπορεύτηκαν από την ιδεολογία τους και τη συνειδητή στάση ζωής τους. Ιδιαίτερη μνήμα δε έγινε στον καρλοβασίτη εκτελεσμένο Χρυσάφη Νικόλαο, βυρσοδεψεργάτη, στέλεχος του ΚΚΕ και συνδικαλιστή μέλος του Σωματείου Βυρσοδεψιών. Την Κυριακή στις 9 του μήνα το πρωί πραγματοποιήθηκε η πολιτική εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Τάγμα Θυσίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη ΣΑΜΟ και συγκεκριμένα στο Μνημείο Κοινοτάφιο Μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στην είσοδο του χωριού, εκεί που δημιουργήθηκε η πρώτη αντάρτικη ομάδα στη ΣΑΜΟ. Εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής ΣΑΜΟ του ΚΚΕ μίλησε ο Άλκης Πόθος, παρουσιάζοντας την ομιλία του ιστορικά στοιχεία, τις συνθήκες εκείνης περίοδου, της τρομοκρατίας και της δολοφονικής βίας της αστικής τάξης, τόσο πανελλαδικά όσο και στο νησί, όπου οδήγησε στην πρώτη αντάρτικη ομάδα από 17 λεκάτες που βγήκαν στο βουνό για να υπερασπίσουν τη ζωή τους με το όπλο στο χέρι. Μετά από λίγο συγκροτήθηκε ο Δημοκρατικός Στρατός ΣΑΜΟΥ. Συνέχισε αναλύοντας τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα ακραίων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που δημιουργεί στους λαούς του κόσμου ασφυκτικές καταστάσεις βιοπορισμού, προσφυγιάς και αιματοκυλίσματος. Τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του ΚΚΕ εν ώψη και των εκλογών της επόμενης περίοδου. Καθώς είπε, αποτελεί το μοναδικό κόμμα που στέκεται καθημερινά δίπλα στα προβλήματα του λαού. Στεφάνια κατέθεσαν εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής ΣΑΜΟ του ΚΚΕ ο Άλκης Πόθος, εκ μέρους της ΚΝΕ ο Θοδωρής Φιλιππής. Στεφάνια επίσης κατέθεσε εκ μέρους του παρατήματος ΣΑΜΟ των Αντιστασιακών ο Σταμάτης Βονδικάκης, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η Κούλα Καραμινά Πόθου. Η εκδήλωση έκλεισε με το προσκλητήριο νεκρών, τον ύμνο «Πέσατε θύματα» από τον Πέτρο Σοβιανό, τον εθνικό ύμνο, ενώ ο Λεκάτης Ιπποκράτης Κόκκας είπε ένα τραγούδι που τραγουδούσαν τα Ανταρτόπουλα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: Σαν σήμερα, 11 Αυγούστου 1716, τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος I, στη Βουλή διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα αντιτίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χάρη Λαοτρικούπη. 11 Αυγούστου 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα, η βάση της είναι στα αραβικά. 1990. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην Υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 11 Αυγούστου 1996. Ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπροι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι συλλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 11 Αυγούστου 2015. Κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το λεγόμενο Τρίτο Μνημόνιο.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Έχω
16: μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
22: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
28: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
28: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
28: Πανουράκης.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
30: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
29: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
30: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
30: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
29: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη.
3: αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκος, τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκος, στον Άνω Άγιο Κωνσταντίνο. Εκεί χωροστατούτος του Σουβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας. Η φετινή θρησκευτική αυτή εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ανακαίνιση και αποπεράτωση του ιστορικού Ιερού Ναού, που πραγματοποιήθηκε το 1926. Κατά τη διάρκεια της παράκλησης, ο εφημέριος του ναού, ο Νεκτάριος Ζαφέρης, καλωσόρισε τους πιστούς και έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της ενορίας, αλλά και στους ιερείς που υπηρέτησαν διαχρονικά στον Ιερό Ναό, συμβάλλοντας στη διατήρηση της θρησκευτικής παράδοσης και της πνευματικής ζωής της περιοχής. Και βέβαια ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η αναφορά του Μητροπολίτη κ. Ευσεβίου στην επί τρεις δεκαετίες διακονία του πατέρα Νεκταρίου Τζαφέρη. Βέβαια ο Μητροπολίτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις θερμές ευχαριστίες του για τη μακρόχρονη προσφορά του στην τοπική εκκλησία, ενώ αναφέρθηκε και στην συμβολή της πρεσβυτέρας του, υπογραμμίζοντας τη στήριξή της στην οικογένεια και στην εκκλησιαστική του διακονία. Και απονεμήθηκε επίσης στο πλαίσιο της βραδιάς τιμητική διάκριση στον Ιεροψάλτη Ελευθέριο Βασιλιάδη ως αναγνώριση πολυετούς προσφοράς του στον Ιερό Ναό. Τιμήθηκαν επίσης τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Μιχάλης Καραγεωργίου, Γιώργος Παπαγεωργίου και Γιώργος Τρίφωνος για τη διαχρονική του συμβολή στη λειτουργία και στην εν γέννη ζωή της ενορίας. Και όπως είπαμε, ήταν μια βραδιά που συνδύασε και τη θρησκευτική ακατάνυξη με την αναγνώριση της προσφοράς ανθρώπων που επί σειρά ετών υπηρετούν την Εκκλησία και την ενοριακή ζωή. Παρευρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχης Άννη Ανδρεάδη, ο Δήμαρχος Δυτικής Άμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, ο καθηγητής λαογραφίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης Μανώλη Βαρβούνης, ο ταξίαρχος της 79 ΤΕ, ο διοικητής της του παραρτήματος της πολεμικής αεροπορίας, μπορεί να το λέω λάθος, με επιφύλαξη. Δεν ήμουν ποτέ καλή σε αυτό. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της Ιεράς Παρακλήσεως, ακολούθησε η πατροπαράδοτη γιορτή σε ένα κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης και συμμετοχής. Και πραγματικά έτσι μια όμορφη βραδιά. Επίσης έχουμε... Μας το είχε πει, μας την είχε δώσει αυτή την είδηση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Θα πραγματοποιηθεί ιερά παράκληση στο παλαιοχριστιανικό κημητήριο της Γλυφάδας αύριο Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι το παλαιοχριστιανικό αυτοκημητήριο της αρχαίας πόλης Σάμου στη θέση Γλυφάδα, κοντά στο Πυθαγόριο, που εγκαινιάστηκε με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Να πούμε ότι το παλαιοχριστιανικό κημητήριο, το οποίο χρονολογείται από τον 4ο αιώνα στα μέσα του 7ου αιώνα μετά Χριστό αιώνος, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Σάμου και πολυτιμότατη μαρτυρία της παρουσίας και της πίστεως των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων του τόπου μας. Στον ιερό αυτό χώρο εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και οι τάφοι των τριών Σαμίων στρατιωτικών Αγίων και ομολογητών Λέοντος, Γρηγορίου και Θεοδόρου, αποτελούνται ιδιαίτερη ευλογία και ζωντανή μαρτυρία της χριστιανικής ζωής του τόπου. Η αυριανή ιερά παράκληση, συνεχίζει το δελτίο τύπου της Μητρόπολης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι η πρώτη ακολουθία που τελείται στο χώρο μετά την πλήρη αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη φροντίδα του Υπουργείου Πολιτισμού κατά την επίσημη επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στις αρχές του μήνα του Ιουλίου φέτος, το 2026. Και έτσι ο ιερός αυτός τόπος, μετά από αιώνες σιωπής, ανοίγει και πάλι τις πύλες του για να δεχτεί την προσευχή και τη λατρεία της Εκκλησίας. Καλεί βέβαια όλους τους ευσεβείς χριστιανούς να συμπροσέλθουν και να συμμετέχουν σε αυτή την κατανυκτική ακολουθία. Πάμε λίγο σε μια είδηση που υπάρχει από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, ότι το ΚΕΠ Πυθαγορείου, λόγω προβλήματος στα ηλεκτρονικά του συστήματα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πλην υποθέσεων που δεν απαιτούν τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών, π.χ. γνήσιο της υπογραφής. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν αποκατασταθεί η βλάβη. Πάμε επίσης να διαβάσω λίγο τα δελτία τύπου της αστυνομίας. Έχουμε 2 συλλήψεις σε Καρλόβαση και Βαθύ για ναρκωτικά. Και είναι τραγικό πραγματικά το ότι υπάρχει πολύ... Δυστυχώς, χρήση, καλλιέργεια, τα πάντα. Συνελήφθη λοιπόν κατά το προηγούμενο τριήμερο στο Καρλόβαση από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών και εξιχνίασης, δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων ΣΑΜΟΥ με τη συνδρομή αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Μαραθοκάμπου, η ΜΕΔΑΠΟΣ κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του συλληφθέντα στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 ναρκωτικά χάπια. Κατά την ερευνητική διαδικασία, κατασχέθηκαν 2 ακόμη χάπια, ενώ την προανάκριση διενήργησε υπό διεύθυνση δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων ΣΑΜ. Καλά, δεν το λες και κάτι το φοβερό, αλλά λέμε τώρα. Είναι πια στις τσέπες όλων. Συνελήφθη λοιπόν προχθές στο Βαθύ της ΣΑΜΟ από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων ΣΑΜΟ, αλλοδαπή κατηγορούμενη για διάπραξη κλοπής. Φαίνεται λοιπόν ότι η συλληφθής αφαίρεσε από την κατοχή ΜΕΔΑΠΟΥ ζευγάρι γυαλιά αξίας 200 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση βρέθηκαν τα γυαλιά, κατασχέθηκαν και η προανάκριση διενεργήθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εγκλημάτων ΣΑΜΟΥ. Επίσης, συνελήφθη η ΜΕΔΑΠΟΣ στη ΣΑΜΟ για κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση οχήματος, το Πυθαγόριο συγκεκριμένα, και στην περιοχή του Ιραίου. Αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικού, κινήθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα εντός οικισμού, πραγματοποιώντας και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας έτσι με την οδική του συμπεριφορά σε κίνδυνο και τυχόν λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου. Τώρα εντάξει, πού πας να φύγεις εκεί στο Ιραίον και να πας πού πραγματικά. Και άλλη μία σύλληψη, η ΜΕΔΑΠΗΣ κατηγορούμενη για κακοποίηση, κακομεταχείριση ζώων. Συνελήφθη λοιπόν στις 8 του μήνα στην ευρύτερη περιοχή του Καρλοβάσου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καρλοβασίου, η ΜΕΔΑΠΗ, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε ποινική δικαιογραφία για κακομεταχείριση ζώων. Ειδικότερα, με τα στοιχεία της έρευνας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συλληφθήσα διατηρούσε σε αγρόκτημα στην περιοχή του Καρλοβάσου 2 σκύλους χωρίς να τηρεί κανόνες ευζοίας. Για την υπόθεση αυτή είχε προηγηθεί καταγγελία σε αστυνομική αρχή, ενώ σε βάρος της συλληφθήσας βεβαιώθηκαν και προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Καρλοβάσου ΣΑΜΟΥ. Και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Χατσιδεοδοσίου Γιάννη, που είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για να συζητήσουμε λίγο το τι αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ακρίβεια στα καύσιμα, που αυτό θα φέρει και νέο πληθωρισμό, όπως αναφέρει ο ίδιος ο κύριος ανέφερε ο κύριος Χατσιδεοδοσίου προχθές στην ΕΡΤ, και για το λόγο αυτό είπε χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατσιδεοδοσίου.
1: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτό το μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία θεωρείτε ότι η κυβέρνηση το έχει αντιληφθεί, το επεξεργάζεται, θα γίνει, ή θα πάμε πάλι και θα λέμε άντε να δούμε πώς θα βγει και αυτός ο χειμώνας, το λέω απλά και λαϊκά, και

0: Το σχέδιο, αυτό σημαίνει σχέδιο για την οικονομία, απαιτεί ένα μεγάλο διάστημα, 7-10 χρόνια για να μπουν οι βάσεις. Μπορώ να σας πω και ένα θέμα που νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Το δημογραφικό, για παράδειγμα, αν ξεκινάει σήμερα μια προσπάθεια, θα απαιτούν 15 με 20 χρόνια για να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα.
1: Σωστά.
0: Όμως αυτό που κυριαρχεί πάντα, και αυτό θα δούμε και το Σεπτέμβριο, και βλέπουμε και τώρα είτε από την κυβέρνηση από τα κόμματα, είναι ένα, θα έλεγα, απόψεις οι οποίες είναι πιο ελκυστικές στους πολίτες και με τις οποίες μπορούν ευκολότερα να τον πείσουν να τις ψηφίσει.
1: Χαϊδεύουν τα αυτιά αυτό.
0: Ακριβώς, γιατί ποιος δεν καταλαβαίνει ότι όταν σου δίνω ένα επίδομα, είτε όταν σε βοηθάω με ένα μέτρο τέτοιου τύπου, δεν αλλάζω τα πράγματα, απλά σου δίνω μια ανάσα στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις. Και πολλές φορές αυτή η ανάσα έχει χαθεί στην πορεία, αν ο πληθωρισμός συνεχίζει να ανεβαίνει. Όμως για τον πολίτη, το ότι πάει στο οργανισμό και βλέπει 100, 200, 300 ευρώ αποτελεί θετική είδηση και είναι, αλλά δεν του λύνει το πρόβλημα. Αυτό όμως είναι ευκολότερο να τον πείσει ότι είναι αυτός που τον πείθει για να τον ψηφίσει. Εγώ δεν θα είμαι άδικος. Η πολιτική τα τελευταία 30-40 χρόνια είναι στον ίδιο τύπο. Γι' αυτό και θα σας πω, 36 δισεκατομμύρια ήρθαν από την Ευρώπη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας και μέσα από τη μόχλευση φτάσαν στα 90. Ποιος έχει καταλάβει τι συνέβη στην ελληνική οικονομία, τι έχει αλλάξει, τι έχει γίνει έτσι ώστε να λέμε ότι τα αποτελέσματα του πολύ μεγάλου, από πολύ μεγάλου σπακτολός χρημάτων ήταν, δεν το αλλάζει ακριβώς γιατί πάντα οι πολιτικές είναι αυτού του τύπου. Πιστεύω διακράτατα ότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε τα πράγματα σε κάθε τομέα θα είναι όλο και χειρότερα. Θα θυμάστε ότι κάποτε, όταν μιλάγαμε για γεωργική παραγωγή, είχαμε αυτάρκεια στο 80, στο 90%, τώρα έχουμε στο 50%. Όταν λέγαμε για κτηνοτροφία, είχαμε αυτάρκεια σε πολλά πράγματα πολύ υψηλή. Τώρα, στο μοσχάρι, για παράδειγμα, εισάγουμε το 80%, εισάγουμε το 50% στα χοιρινά, εισάγουμε κοτόπουλα ακόμη. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχουν μπει βάσεις για κάτι τέτοιο, σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία το ίδιο. Σε ό,τι αφορά τη μεσαία τάξη που εκπροσωπώ, θα πρέπει να καταλήξουν και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη, αν θέλει το μέλλον της οικονομίας μας να είναι μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή να είναι μέσα από τα καρτέλ. Τα καρτέλ απέδειξαν ότι δεν βοηθήσαν ούτε την οικονομία, ούτε την κοινωνία. Σωστά, και το κυριότερο είναι ότι τα πράγματα με τον έλεγχο της οικονομίας από λίγους, πράγμα που λέει και η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος, δεν αποτελεί θετικό στοιχείο. Όλα αυτά λοιπόν είτε τα καταλαβαίνεις που τα καταλαβαίνουν όλα και θες να δώσεις λύση, είτε αφήνεις με αυτόν τον τρόπο και συνήθως γίνονται χειρότερα στην πορεία.
1: Αυτό βλέπουμε, ότι αντί για καλύτερα πάμε χειρότερα. Υπάρχουν οι εκκλήσεις και από εσάς και από άλλους, από συνδικαλιστικούς φορείς τέλος πάντων, συλλόγους εμπορικούς. Ζητείτε μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα καύσιμα. Δεν βλέπουμε όμως πάντα να υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για κάτι τέτοιο. Και εκεί σταματάει η κουβέντα κάπου.
0: Α, συγγνώμη, πώς γίνεται να μην υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, δημοσιονομικό κενό, όταν η κυβέρνηση λέει έχω 11,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα. Πώς γίνεται να μην υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, όταν η κυβέρνηση εκεί που ήθελε λεφτά, παραδείγματος χάρη εκεί παθητικά, είπε στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, σας δίνω 200 εκατομμύρια. Είπε στους εφοπλιστές, σας δίνω 300 εκατομμύρια. Όταν μέσω των επιδομάτων δίνουν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη, αν δεν γίνει, θα σας πω το εξής. Κάθε φορά που θα αυξάνει τη βενζίνη, το πετρέλαιο, θα αυξάνονται τα προϊόντα. Γιατί τα καύσιμα είναι ο τρόπος που παράγονται τα προϊόντα και ο τρόπος που μεταφέρονται. Όσο δεν μειώνονται οι ειδικές φορές κατανάλωσης, τελειώνουν τα χρήματα του πολίτη στα βασικά αγαθά, που σημαίνει δεν έχει να καταναλώσει αλλού. Τι είδατε φέτος στη Σάμμο, πολλοί κόσμος, αλλά ένα μεγάλο μέρος του κόσμου ψώνιζε από το μίνι μάρκετ και πήγαινε στο σπίτι και έτρωγε. Άρα, κόσμος πολλής έσοδε λίγα. Το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα λοιπόν των βασικών αγαθών που περιορίζει το εισόδημα είναι πιο σοβαρό από ό,τι καταλαβαίνει κάποιος. Και ας πούμε ότι αυτό που λέμε δεν είναι απόλυτα σωστό. Γιατί οι υπόλοιπες 11 χώρες στην Ευρώπη κάνανε ακριβώς και τα δύο στοιχεία αυτά. Έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Η χώρα με τη μεγαλύτερη ΦΠΑ είναι 5% και εμείς έχουμε 13% και 24%. Πώς δεν είναι κάτι που δεν καταλαβαίνει. Αυτό πάντα ευνοεί τα καρτέλ των λιγοπολίων. Δηλαδή όσο δεν το κάνεις, το καρτέλ των τροφίμων είναι αυτό που υπερισχύει. Μάλιστα σας θυμίζω, 5 εταιρείες σήμερα έχουν το 85% του τζίρου. Κάτι σημαίνει αυτό. Όσο το αφήνεις, γίνεται χειρότερο για τον πολίτη.
1: Βέβαια.
0: Όταν το 50% φέτος θα κάνει καθόλου λίγες διακοπές, όταν, ως λέει η Τράπεζα της Ελλάδας, το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή δεν θα ανάψει το καλοριφέρ και δεν θα ανάψει και το air condition,

0: Όσο το συνεχίζεις αυτό, πώς περιμένεις κάτι να αλλάξει? Εδώ θυμάμαι το, επιτρέψω με το πω καλογιά, το κουμφούκιο. Όταν ένα πράγμα το κάνεις με τον ίδιο τρόπο, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το αλλάξεις. Πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο, αν θες να αλλάξεις κάτι.
1: Σωστό. Επίσης, σας ακούσαμε να ζητάτε να ενισχυθεί άμεσα η ασφαλιστική κάλυψη κατοικιών και επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Εμείς εδώ στη Σάμου είχαμε το σεισμό το 2020 και βλέπουμε ακόμη ότι σπίτια είναι κατεστραμμένα, δεν έχουν πάρει χρήματα και αν θα πάρουν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που απαιτούνται για την πλήρη ανακαίνιση ενός σπιτιού. Και είπατε όμως ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να γίνει αυτό.
0: Πριν από 3 χρόνια καταθέσαμε στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης ως επαγγελματικό επιμελητήριο την φορολογική πολιτική που υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και επιλέξαμε όλες τις χώρες του Μεσογείου και είπαμε δείτε τον τρόπο που εκεί στο ΑΕΠ η ασφαλιστική αγορά έχει το 7,5% μέσω όρο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι το 2,5%. Είπαμε την Κύπρο που είναι η μικρότερη ψάρα και είναι 5%. Τι κάνουν αυτοί για να μπορούν να τα ασφαλίζουν, τι μέτρα παίρνουν? Κοιτάξτε, κύριε Τρυπώδη, δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη που μπορεί με ίδια μέσα να καλέψει φυσικές καταστροφές. Για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή δεν μπορεί το κράτος να μπορεί να αποζημιώνει μεγάλες καταστροφές σαν τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Άρα ποιος είναι ο τρόπος να κάνουμε ό,τι κάνανε και οι υπόλοιποι? Στη Γερμανία είναι ασφαλισμένα το 87% των σπιτιών, στην Ελλάδα είναι το 19% μετά το 20% που έγινε στον ένφια. Που σημαίνει ότι ή καταλαβαίνεις ότι θα πάρεις αποφάσεις για να οδηγήσεις τον κόσμο να ασφαλιστεί, γιατί δεν μπορείς να τον αποζημιώσεις, και λέω και εγώ απλά λαϊκά. Και αυτό να αφορά το σύνολο, όχι μόνο των κατοικιών, των επιχειρήσεων, ο οποίος δεν ασφαλίζεται, γιατί ακούω μια λέξη, γιατί κάνω αυτή τη δουλειά 40 χρόνια, ασφαλιστική συνείδηση. Ούτε οι Ευρωπαίοι είχαν ασφαλιστική συνείδηση. Δόθηκαν τα κίνητρα να την αποκτήσουν. Παραδείγματος χάρη, σωστό είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση, απλά άφησε πολλά παραθυράκια, ότι πάνω από 500.000 Ρώσοι έχουν, θα ασφαλιστούν, γιατί αν δεν ασφαλιστούν θα τους αποζημιώσουν. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί καταλαβαίνεις ότι μια μεγάλη καταστροφή δεν θα μπορούσε να τους αποζημιώσει. Όπως και τώρα δεν μπορεί να τους αποζημιώσει. Άρα τα κίνητρα θα οδηγήσουν τον πολίτη να ασφαλιστεί την περιουσία του, γιατί ξέρετε η ασφάλεια είναι προνόμιο των φτωχών και όχι των πλουσίων. Άρα λοιπόν ή θα τον οδηγήσει μέσω των κινήτρων, γιατί αντί για 20% στον έμφυα ας κάνει 50%. Ποιο είναι το κόστος, γιατί το έχουμε πει, με το 20% είναι 80 εκατομμύρια, με το 50% να φτάσει 200. Πολύ ωραία. Και τι είναι 200 εκατομμύρια μπροστά στα 3,5 δις που χρειάστηκαν στον Ντάνιελ, στο σελικό κάμπο? Και κάποια χρήματα θα τα πάρει πίσω από την αύξηση των κατοικιών που θα ασφαλιστούν. Άρα παίρνεις μέτρα ακριβώς για να αντιμετωπίσει. Κοιτάξτε τώρα, όπως και στο συνταξιολογικό, καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει μια μέρα το 2032 που θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, όταν πρέπει να πληρώνουμε 15 δισεκατομμύρια το χρόνο για το χρέος μας, και βγήκανε τα ταμεία, τα επαγγελματικά ταμεία. Σωστά. Απλά καθυστερήσανε. Ότι τι κάνει δηλαδή η κυβέρνηση, για να το πούμε απλά στον πολίτη, λέει δεν θα μπορέσω να σου δώσω τη σύνταξη που απαιτείται, αλλά σε βοηθάω να κάνεις μόνο σου μια παράλληλη σύνταξη για να μπορέσεις να έχεις τα παραγωγικά χρήματα.
1: Αυτό το 32 είναι πραγματικά, λίγοι το συζητούν βέβαια και λίγοι θέλουν να το υπενθυμίσουν.
0: Αυτό είναι μια συγγνώμη που σας διακόπτω, μια απόδειξη του πώς σκέφτεται το σύστημα. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Το 2032 θα είναι μια δύσκολη χρονιά από εκεί πέρα, γιατί πρέπει να πληρώνουμε 15 δισεκατομμύρια. Και οι συντάξεις, το στόπε του ΑΕΠ, δεν είναι απεριόριστο.
1: Έτσι.
0: Αλλά θα πρέπει να το γνωρίζει ότι τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ.
1: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στις φυσικές καταστροφές, από ό,τι διαβάζω θα παρέχετε βοήθεια σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές.
0: Πήγα ο ίδιος προσωπικά στην Μάνδρα, πήγα στα Μέγαρα, πήγα στις περιοχές που επλήγησαν και όντως η εικόνα της καταστροφής ήταν μεγάλη. Αρκεί να σας πω ότι σε ένα σπίτι που έβγαλε φωτογραφίες, έβλεπε σε ένα σπίτι που είχε καεί το αυτοκίνητο, η βάρκα του, τα πλάντα των παιδιών, η μηχανή, τα πάντα. Και πραγματικά είναι μια εικόνα που αν κάποιος δεν μπορεί να την καταλάβει. Εμείς πήγαμε και μετά το αίτημα των δημάρχων εκεί και πήγαμε 40.000 μπουκάλια νερό. Είδαμε τις επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν κάηκαν. Αλλά θα το ακούσατε, είναι επιχειρήσεις εστίασης και επειδή κόπηκε το ρεύμα, έχουν αλλίωση προϊόντων. Mm-hmm. Και είπαμε ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουν χρήματα, γιατί αυτοί δεν φτάνουν όλο το πρόβλημά τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψουν τώρα το επόμενο διάστημα. Ποιος θα πάει να φάει σε μια καμένη περιοχή? Που αμυρίζει καταρχήν η περιοχή, δεν αντέχεται να παραμείνεις εκεί. Αλλά αυτοί θέλουν στήριξη διαχρονική για να μπορέσουν, γιατί αν δεν στηριχτούν πολύ απλά δεν θα υπάρχουν αυτές τις επιχειρήσεις στο μέλλον συγκεκριμένη περιοχή. Μια καταστροφή, ειδικά μια φωτιά, για να αποφύγουν τα πράγματα απαιτούνται τουλάχιστον 3 με 5 χρόνια, πρέπει να ξέρουμε. δεν αποκαθίστανται την άλλη μέρα. Άρα ή τους βοηθάς ως πολιτεία και εμείς ό,τι μπορούμε ως κοινωνική εταίρεια να βοηθήσουμε, ή αν δεν το βοηθήσεις αυτή η περιοχή θα εμφανιστεί όπως λέμε, γιατί το ίδιο που λέμε που εδώ είναι Αττική και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, φανταστείτε στη Θεσσαλία ότι αν δεν υποστηριχτούν, πιστεύει κανείς ότι θα παραμείνει ο κόσμος. Ο κόσμος για παραμείνει πρέπει να έχει δουλειές. Πρέπει να έχει εισοδήματα. Αν δεν έχει δουλειές και εισοδήματα δεν μπορεί να παραμείνει στην περιοχή του.
1: Έτσι είναι. Και δυστυχώς έχει καεί ένα τεράστιο κομμάτι πρασίνου γύρω από την Αττική. Πνεύμα να σου οξυγόνω.
0: Αν επιτρέπετε, μόνο στην τελευταία τριετία έχουν καεί 350.000 ναι. πνεύματα.
1: Περίπου
0: τώρα 120.000.
1: Το 50% από ό,τι διάβαζα. Δηλαδή είναι και όχι μόνο οι πρόσφατες αυτές οι φωτιές. Πέρυσι, πρόπερσι, όπως είπατε, αυτά για να ξανά επανέλθουν χρειάζονται δεκαετίες πραγματικά.
0: Σωστά. Ναι, έτσι είναι. Και νομίζω ότι σε αυτά κάνεις πολιτικές, σαν αυτό που λέγατε προηγουμένως, το σχέδιο που έλεγα, το οποίο δεν μπορεί να είναι έξυπνο ενός χρόνου. Γιατί πολύ απλά για να μπορεί να ξαναφτιαχτεί το φυσικό περιβάλλον, που είναι αναγκαίο, όχι μόνο σαν θέμα αναψυχής, και όχι θέμα επαγγελματικό. Σας είπα ότι εκεί οι επιχειρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούν να λειτουργήσουν για τα επόμενα 1-2-3 χρόνια. Δεν θα πάει κάποιος, επαναλαμβάνω, να φάει σε μια περιοχή που μυρίζει καμένα, που είναι καμένο το τοπίο γύρω. Άρα θέλει στήριξη. Ή θα τον στήριξεις με όποιο τρόπο μπορείς, ή θα αναγκαστεί να κλείσει τις επιχειρήσεις του. Δεν θα υπάρχουν πλέον αυτές οι επιχειρήσεις στην περιοχή. Και μάλιστα έχω πει στο Θεσσαλικό κάμπο, να σας πω, που φαντάζομαι ότι από την εμπειρία σας το καταλαβαίνετε, εκεί δεν είναι που έχει παραγωγή, αυτός δεν θα έχει εισόδημα. Ή θα του βρει κάποιο εισόδημα να μπορέσει να υπάρξει μέχρι να επανέλθει σε μια ποτέ κατάσταση, ή θα φύγει από την περιοχή. Θα εμφανιστούν τα χωριά αυτά από την περιοχή εκεί. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε ότι οι φυσικές καταστροφές θα συνεχίσουν δυστυχώς να υπάρχουν και φωτιές και αν δεν υπάρχουν τα ενεργεία αντιπλημματικά και πλημμύρες και αν δεν πάρεις σωστές αποφάσεις, τότε σε αυτές τις περιοχές θα είναι δύσκολο να επανέλθουν.
1: Κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πραγματικά θέτει πολύ σωστά έτσι, και στοχευμένα τα όσα θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα και για αυτά όλα χρειάζονται συγκεκριμένο σχέδιο. Και δυστυχώς δεν ξέρω αν κάποιοι το έχουν σκεφτεί και το έχουν προγραμματίσει. Αλλά σίγουρα έρχονται πολύ πιο δύσκολα χρόνια. Αυτό είναι γεγονός και για τους συνταξιούχους και για τα παιδιά που πρόκειται να πάρουν, μάλλον τώρα χτίζουν έτσι, τη ζωή τους και τα θεμέλια, τα γερά για να πάρουν κάποια σύνταξη. Τώρα θα είναι 67, θα είναι τότε 72. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πόσο θα φτάσουμε το όριο της συνταξιοδότησης. Είναι πάντως σημαντικό να ξέρουν οι νέοι ότι πρέπει να βάζουν ένσημα, γιατί πολλοί λένε «έλα μωρέ, εγώ τώρα ώσπου να μεγαλώσω, σιγά ποιος θα παίρνει τότε σύνταξη». Αυτό το λάθος κάνουν πολλοί και φτάνουν σήμερα σε μια ηλικία να ψάχνουν ένσημα και να μην έχουν. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ωραία, για να συνεχίσουμε μετά και θα σας ενημερώσω για το ποιες είναι οι εκδηλώσεις που υπάρχουν. Εξάντου λίγο πριν από το 15 Αύγουστο, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε όμως και μετά το 15 Αύγουστο το Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια που κορυφώνει τις εκδηλώσεις του 19 και 20 του μήνα. Την

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
4: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών εγγελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Άμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.
9: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
19: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ένα ευχαριστήριο από το Δήμο Ανατολικής Σάμου προς όλους όσοι συνέβαλαν με γνώση, δημιουργικότητα, προσφορά και προσωπική φροντίδα στην πραγματοποίηση της έκθεσης φωτογραφίας για τις αυτοφυείς ορχιδέες της Σάμου, μιας ιδιαίτερης πρωτοβουλίας. Συγγνώμη, αφιερωμένη στον σπάνιο και πολύτιμο φυσικό πλούτο του νησιού μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους δημιουργούς και φωτογράφους, κυρίους Μιχελή Μαρία και Φάκα Γεώργιο, οι οποίοι μέσα από το φωτογραφικό τους φακό κατέγραψαν με ευαισθησία, γνώση και υψηλή αισθητική τις αυτοφυείς ορχιδές της αμιακής γης και παραχώρησαν το έργο τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προβολή και γνωριμία του κοινού με αυτή τη μοναδική πτυχή της βιοποικιλότητας της Σάμου. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στο προσωπικό της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης και στον προϊστάμενο Μανώλη Πυριώτη για τη συνεργασία και την σημαντική συμβολή στη φιλοξενία και υποστήριξη της έκθεσης. Ευχαριστούμε θερμά τον Πολιτιστικό και Επιμορφωτικό Σύλλογο Σάμου η Μούσα των Σαμίων για την ευγενική χορηγία των κάδρων μέσα από την οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκληρωμένη και καλέσθητη παρουσία του φωτογραφικού υλικού, καθώς και τη φωτογραφική ομάδα Φωτός για την παραχώρηση του φωτιστικού εξοπλισμού. Η επιτυχία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας αποτελεί πάντοτε αποτέλεσμα συνεργασίας, εθελοντικής προσφοράς και κοινής αγάπης για τον τόπο και το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου θα συνεχίσει την προώθηση τέτοιων δράσεων που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την αυθεντικότητα του νησιού. Οι αυτοφυείς ορχιδέες της Σάμου δεν αποτελούν μόνο ένα εντυπωσιακό στοιχείο της φύσης μας, αποτελούν ένα πολύτιμο κομμάτι της φυσικής μας κληρονομιάς που αξίζει να γνωρίζουμε, να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε. Παράλληλα, αναδεικνύουν μια διαφορετική όψη της Σάμου, εκείνη ενός τόπου εξαιρετικής βιοποικιλότητας που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον φυσιολατρικό και περιβαλλοντικό τουρισμό. Σε όλους τους συντελεστές της έκθεσης, στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν τη δράση, εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη. Όταν άνθρωποι και φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους με αγάπη για τη Σάμου, ο φυσικός της πλούτος αποκτά τη θέση και την προβολή που πραγματικά του αξίζει. Αυτά, και από ό,τι ξέρω και η κυρία Μαρίκα Νιώτη ήταν από τα άτομα που το προώθησε ιδιαίτερα αυτό, αυτή τη δράση δηλαδή. Πάμε τώρα λίγο. Σήμερα έχουμε το πανηγύρι στο Παλαιόκαστρο. Κατάφεραν εκεί, είδα πραγματικά μία φωτογραφία και λέγαν στους διοργανωτές πώς θα προλάβετε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να τα φτιάξετε όλα, δεν υπάρχει φωτισμός, μπλα μπλα μπλα. Έχουν πραγματικά φτιάξει εκεί το χώρο υπέροχο και έτοιμο να φιλοξενήσει απόψε τον κόσμο στο πανηγύρι του Παλαιοκάστρου, 9 η ώρα, η ώρα έναρξης, με τον Παναγιώτη Μαύρο, τον Αντώνη Χάλαρη, 10 ευρώ η είσοδος και επίσης αύριο 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, στις 9 το βράδυ, στον Παγόνδα, ας μαζευτούμε στην πιάτσα, μια βραδιά παράδοσης, μουσικής και χορού στο ορεινό χωριό του νησιού από το Σύλλογο Παγωδιωτών Αθήνας και βέβαια τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παγόνδα Σάμου. Συνεχίζονται οι βραδιές, το Φεστιβάλ των Νέων Καλλιτεχνών μέχρι και τις 14 του μήνα. και αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 στο Young Artist Festival ο πιανίστας Mathis Picard και η drummer Zoe Pascal παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που φέρνει σε διάλογο την ιστορία της jazz με τη σύγχρονη δημιουργία έργα των Will the Lion, Smith Duke Ellington, Thelonious Monk και Irving Mills, αν τα λέω σωστά, συνυπάρχουν με πρωτότυπες συνθέσεις του Mathis Picard σε μία βραδιά που συνδυάζει τη σύγχρονη δημιουργία με το κλασικό jazz ρεπερτόριο. Στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου η διοργάνωση ανήκει στο Ίδρυμα Σβάρτς με την υποστήριξη του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Νομίζω ότι ως προς τις εκδηλώσεις αυτές είναι. Είπαμε και αύριο βέβαια η παράκληση στο Παλαιοχριστιανικό Κημητήριο εκεί στη Γλυφάδα απέναντι στο Πυθαγόριο. Είχαμε μια ενημερωτική δράση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου στο Δημοτικό Γυροκομείο με στόχο την προστασία ατόμων προχωρημένης ηλικίας αλλά και στελεχών του γυροκομείου από περιστατικά απάτης. Διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλάδια με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία δράσης επιτίδιων που επιχειρούν να εξαπατήσουν ανυποψίες στους πολίτες. Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη παραδόθηκαν ενημερωτικά φυλάδια προκειμένου να διανεμηθούν σε πολίτες μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής σε ιερούς ναούς στην Σάμο. Στο Δημοτικό λοιπόν γυροκομείο, για να ξέρει ο κόσμος, οι μεγάλοι άνθρωποι μάλλον, οι περίλικες, για να μην πέφτουν θύματα απάτης. Και δυστυχώς είναι πολλοί απατεώνες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δεν δίνεται πουθενά στοιχεία του πιν, της κάρτας κλπ. Μια απόφαση που αναμένεται να ανοίξει μεγάλη συζήτηση είναι αυτή που θα είναι υποχρεωτικός ο ψυχιατρικός έλεγχος ανά τριετία για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και λέει συμφωνείτε με το μέτρο, με τα χίλια. Συμφωνούμε με το μέτρο. Και βέβαια άνθρωποι που μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά μας πρέπει να ελέγχονται όπως και οι άνθρωποι, οι ένστολοι κάθε 3 χρόνια. Μπορεί και πιο σύντομα να χρειάζεται, διότι ζούμε όλοι σε μια περίοδο δύσκολη, με πολλές προκλήσεις και σίγουρα είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες μεταξύ του να υπάρχει μια... Δηλαδή η ψυχική υγεία του καθενός είναι διαταραγμένη τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα. Γι' αυτό και λέμε ότι όσοι έχουν χρήματα, δηλαδή είναι πολύ καλό να έχεις έναν ψυχολόγο για να σε βοηθάει, να μιλάς και να αντιμετωπίζεις την καθημερινότητα, αυτές τις δυσκολίες, τις προσωπικές σου σχέσεις κλπ. Πόσο δε μάλλον εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τα θέματά τους και διδάσκουν και δεν τους επί σειρά ετών το θυμάμαι και δυστυχώς δεν τους απομακρύνουν ενώ γνωρίζουν σε μια άλλη θέση που δεν θα έχουν επαφή με παιδιά να πάνε σε μια διεύθυνση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Πολύ καλό είναι αυτό για να δούμε βέβαια πού θα βρεθούν τόσοι ψυχίατροι, να δούμε από τις σχολές, να απορροφηθούν οι άνθρωποι. Ήδη υπάρχουν και ψυχολόγοι σε σχολεία που διορίζονται, είναι πρωτοποριακά αυτά όλα, πολύ θετικά, πρωτοποριακά. Τέλος πάντων, στην Ευρώπη την υπόλοιπη αυτά ισχύουν εδώ και χρόνια. Το παίρνω πίσω το πρωτοποριακό. Τέλος πάντων, άντε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε κι εμείς αυτό που πρέπει και αυτό που είναι σωστό. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα παραδώσω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, συγγνώμη Ιπποκράτη, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και να περάσετε καλά όπου επιλέξετε να πάτε σήμερα, είτε χαλαρά, είτε σε πανηγύρι, είτε τέλος πάντων καλοκαίρι είναι, μη μένουμε στο σπίτι ιδιαίτερα, γιατί να το... Ένας μήνας, ενάμιση, θα μείνουμε πάλι μόνοι μας, θα γκρινιάζουμε. Γι' αυτό και λέω, μην κάνετε καταγγελίες, αφήστε τον κόσμο να διασκεδάσει. Σε 50 μέρες τέλος το πανηγύρι, στα σπίτια, κλειστά τα παράθυρα, δεν θα ακούτε τίποτα. Γεια σας.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα Q. και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
21: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
21: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
21: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
21: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
15: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
27: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
28: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
27: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
28: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
27: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
29: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι κύριες και κύριοι, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Εδώ μαζί θα πάμε μέχρι τη μία, σήμερα Τρίτη, 11 του μηνός Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού, με ανεβασμένη διάθεση λόγω καλοκαιριού βέβαια και λόγω έτσι των θεμάτων με τον οποίο ασχολούμαστε, διότι τα θέματα μας είναι τις τελευταίες ημέρες έτσι λίγο πιο διασκεδαστικά λόγω του πλούσιου πολιτιστικού ημερολογίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια εδώ, να δούμε τι έχουμε να παρακολουθήσουμε και αυτές τις ημέρες. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 6 78, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Μαζί λοιπόν εδώ μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά.

0: Καλό μεσημέρι λοιπόν και πάλι σε όλες και όλους και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και ένα καλό μεσημέρι να πούμε και στους επισκέπτες μας που μας ακούν και έχουν επιλέξει τα νησιά μας εδώ για να περάσουν αυτές τις όμορφες καλοκαιρινές ξέγνιαστες στιγμές των διακοπών τους. Εδώ λοιπόν να απολαύσετε το πολύ όμορφο νησί μας, τις πολύ όμορφες θάλασσές μας, τις παραλίες μας, τις γεύσεις, τις παραδοσιακές γεύσεις, τα πολύ όμορφα χωριά μας και οτιδήποτε έχει να σας δείξει αυτός ο τόπος. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλούς θησαυρούς που πρέπει και αξίζει να τους ανακαλύψετε. Στους 36-37 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, μέχρι 38 θα αγγίξει ο υδράργυρος σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ. Και αύριο Τετάρτη το σκηνικό του καιρού θα είναι το ίδιο και μιλάμε για την υψηλή θερμοκρασία, μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου θα χτυπήσει αύριο ο υδράργυρος εδώ στα νησιά μας. Από το Σάββατο και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά ο υδράργυρος να υποχωρεί, όπως λέμε, καθώς θα έχουμε και ενισχυμένους βοριάδες στα πελάγη που θα φτάνουν τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ελπίζουμε βέβαια να πέσει λίγο έξω, διότι αντιλαμβανόμαστε είναι καιρός που ταξιδεύουμε, μας έρχονται επισκέπτες, φεύγουν επισκέπτες από τα νησιά μας, οπότε να μην δημιουργηθούν και αυτές οι να μην δημιουργηθεί ταλαιπωρία λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλή στο 4 και σήμερα. Και φυσικά μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Το λέμε συνέχεια, έτσι για να προσέχουμε όλοι μας. Πάνω από 180 οι αγνοούμενοι, κυρίες και κύριοι, και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Μιλάμε για τον σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχει γίνει στην Κολομβία. Οι εικόνες καταστροφής λοιπόν, 7,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε χθες το πρωί. Ο τραγικός απολογισμός λοιπόν όσο περνούν οι ώρες όλο και αυξάνεται με τα θύματα να ανέρχονται στα 164. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 570 ενώ τουλάχιστον 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές. Περίπου 70 από αυτά κατέρευσαν. Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν και αναζητούν επιζώντες στα συντρίμια. Ο σεισμός μετέτρεψε σε ερείπια πολυόροφα κτίρια σε πόλεις της Κολομβίας όπως η Περέιρα και η Κάλη και κατέστρεψε έναν από τους πύργους ενός ιστορικού καθεδρικού ναού στην πόλη Μανισάλες. Ομάδες έκτακτης ανάγκης με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών εργάστηκαν όλη τη νύχτα με εξκαφείς και κατά καιρούς με γυμνά χέρια αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Στην Κάλη, όπου ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δεκάδες κτίρια έμειναν επισφαλώς γέρνοντας ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους. Όροφοι νοσοκομείων, μεταξύ αυτών και παιδιατρικών, έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα, αφήνοντας εγκλωβισμένους τους ασθενείς και αναγκάζοντας άλλους 600 να νοσηλευτούν σε δρόμους με χαλάσματα, δήλωσε η διευθύντρια του νοσοκομείου Ήρνε Τόρες Κάστρο. Στην Περέιρα, μία από τις περιοχές που επλήγει περισσότερο από τον σεισμό, οι αρχές ανέφεραν 66 νεκρούς. Η πόλη υπέστη επίσης μερικές από τις πιο ορατές καταστροφές, με ολόκληρα οικιστικά οικοδομικά τετράγωνα να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από σκυρόδεμα και χάλιβα. Πραγματικά βλέπουμε πολύ άσχημες εικόνες έτσι που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και κυρίως όταν ακούμε και για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών, τότε δεν υπάρχουν λόγια. 7,4 Ρίχτερ λοιπόν στην Κολομβία και μας ξυπνούν και εμάς μνήμες κακά τα ψέματα, διότι έχουμε ζήσει ανάλογα περιστατικά εδώ με τον μεγάλο σεισμό που είχαμε το 2020, τον 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τι να πούμε, πραγματικά λυπηρό, πολύ λυπηρό. Και κυρίως οι εικόνες που βλέπουμε, που κυκλοφορούν όπως λέμε στο διαδίκτυο, στις τηλεοράσεις κλπ. Βλέπουμε δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες στιγμές που ζουν εκεί οι άνθρωποι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, έναν ιό που έχει εγκατασταθεί ουσιαστικά στην Ελλάδα από το 2010 και μεταδίδεται κυρίως μέσω των κουνουπιών. Τα κουνούπια λοιπόν μολύνονται από μολυσμένα πτηνά, από ό,τι μαθαίνουμε, και στη συνέχεια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο. Φέτος όμως Η εικόνα που έρχεται από την Αττική κυρίως έχει προκαλέσει μεγαλύτερη ανησυχία, διότι τα κρούσματα έχουν αυξηθεί σημαντικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έχουν καταγραφεί και σοβαρά περιστατικά. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου είχαν αναφερθεί 65 κρούσματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την Αττική όμως να βρίσκεται στο επίκεντρο και 6 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Και εδώ βέβαια έρχεται το ερώτημα που αφορά όλους μας και λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αν είναι μια έξαρση που αφορά συγκεκριμένες περιοχές ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος, όπως έτσι μπορεί να σκέφτεται κάποιος, να επεκταθεί περισσότερο. Και κυρίως βέβαια τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι για να προστατευτούμε αλλά και να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Πολλές φορές λοιπόν όταν ακούμε τη λέξη ιός, η πρώτη αντίδραση είναι ο φόβος. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης που μπορούμε να πάρουμε, από το να μην αφήνουμε για παράδειγμα στάσιμα νερά γύρω από το σπίτι μας, μέχρι την χρήση αντικουνουπικών και κατάλληλων ρούχων και σίτες, όπως λέμε, στα παράθυρα κλπ. Ιδιαίτερα τις ώρες που υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα των κουνουπιών. Τι γίνεται όμως στο νησί μας, και φυσικά για εμάς εδώ υπάρχει αυτό το ερώτημα, διότι εντάξει ακούμε για τα περιστατικά που υπάρχουν στην Αττική κλπ. Ωστόσο γεννιέται και το ερώτημα τι κάνουμε εμείς εδώ και πώς πρέπει να προστατευτούμε λοιπόν και αν έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να ξεκαθαρίσουμε τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί λάβαμε και χθες κάποια μηνύματα σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να δούμε λοιπόν ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο, ποια συμπτώματα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και φυσικά πόσο σοβαρή μπορεί να γίνει μια λίμωξη και κυρίως τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας αυτό το διάστημα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι και συντοπίτης μας ο κύριος Παρασκευής. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Παρασκευή.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κύριε Παρασκευή. Βρίσκεστε στη Σάμο ή όχι ακόμα?
1: Ναι, ναι. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκω στη Σάμο, όπως κάθε
0: λοιπόν
1: χρόνο.
0: Ωραία, ωραία. Χαιρόμαστε λοιπόν που είστε εδώ. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, μας έχει ανησυχήσει λίγο ο ιός του Δυτικού Νείλου και τον ακούμε βέβαια κάθε χρόνο. Αλλά φέτος έτσι λίγο μας έχει ανησυχήσει, πιστεύω, περισσότερο και τον κόσμο, διότι βλέπουμε αυξημένα κρούσματα και κυρίως στην Αττική. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον συγκεκριμένο ιό, κύριε Παρασκευή?
1: Ναι, ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε. Έχουμε κάθε χρόνο μετά το 2008 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα πρώτα έτη αφορούσε κυρίως τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγαλύτερη γεωγραφική διασφορά, δηλαδή εμφανίζονται κρούσματα σε όλη την επικράτεια. Και φέτος, ακριβώς έτσι όπως το αναφέρατε και εσείς, τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Αττική. Ειδικά...
0: Να επικοινωνήσουμε λοιπόν πάλι με τον κύριο Παρασκευή. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου και κυρίως να δούμε λίγο τι συμβαίνει φέτος, διότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα. Σε αυτό θέλουμε λίγο να επικεντρωθούμε, διότι τα κρούσματα μέχρι τις αρχές του Αυγούστου ήταν σε 65. Να δούμε λοιπόν λίγο τι γίνεται όσον αφορά με τα κρούσματα, με τα αυξημένα κρούσματα, για ποιο λόγο φέτος έχει υπάρξει αυτό το πρόβλημα, θα λέγαμε, και κατά πόσο μπορούμε να πούμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε κυρίως. Και να το πάμε λίγο το θέμα έτσι λίγο προς στην πλευρά της Αμουνέ. Κύριε Παρασκευή, συγγνώμη για το, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Σας ακούμε, συνεχίστε.
1: Ωραία. Να συνεχίσω λοιπόν και να πω ότι φέτος τα κρούσματα εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή της Αττικής, ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Στη Σάμο δεν έχουν καταγραφεί, από όσο ξέρω, σοβαρά περιστατικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης ή το ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο...
0: Έχουμε πρόβλημα λοιπόν πάλι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Μας είπε ο κύριος Παρασκευής ότι δεν έχουμε σοβαρά περιστατικά στη Σάμο. Ωστόσο θέλω λίγο να δούμε αν έχουμε περιστατικά. Γιατί το σοβαρά, να το δούμε λίγο αυτό, να ξαναρωτήσουμε λίγο τον κύριο Παρασκευή, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Βρίσκεται σε κινητό ο κύριος Παρασκευής, δεν έχει κάποιο σταθερό τηλέφωνο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι...

0: Μάλιστα,
1: αντιλαμβάνομαι.
0: Μένουμε στο γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα.
1: Ωραία, ωραία. Να πούμε λίγο εντάχει, γιατί αντιλαμβάνεστε έχουμε κάποιο πρόβλημα να μην ξανακλείσει η γραμμή. Τι μπορούμε να προσέξουμε περισσότερο για να μην βρεθούμε και εμείς αντιμέτωποι με αυτόν τον ιό?
0: Εν συντομία λοιπόν, κυρίως ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με χρόνια, σοβαρά χρόνια νοσήματα ή ανοσοκαταστολή. Τα μέτρα πρόληψης αφορούν ατομικά μέτρα προστασίας, δηλαδή χρήση εντομοποθητικών, χρήση ρούχων που καλύπτουν όλο το σώμα.
1: Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Να ενημερώσουμε τον κύριο Παρασκευή ότι αν είναι θα μιλήσουμε αύριο μαζί του. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο μας αφορά όλους, το τονίζουμε και πάλι, να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει χωρίς υπερβολής αλλά και χωρίς εφησυχασμό, διότι μας ρωτούν πολλοί φίλοι ακροατές. Προσπαθεί ο κύριος Παρασκευής να... Δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε αύριο, αν είναι. Ναι, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε κάποιο σταθερό τηλέφωνο, διότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Κρατάμε λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα και λαμβάνουμε και αυτή την ώρα βέβαια κάποια μηνύματα. Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί με τα κουνούπια, εντάξει, πιστεύω ότι αυτό το οποίο κάνουμε οι περισσότεροι, να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά, να φοράμε έτσι μακριά ρούχα για να καλύπτουμε το σώμα μας. Τώρα βέβαια θα μου πείτε με 39 βαθμούς θερμοκρασία να φοράς και μακριά ρούχα. Δεν ξέρω πραγματικά κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό λοιπόν το οποίο μας είπε ο κύριος Παρασκευής είναι ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα στη Σάμο. Είναι το θετικό αυτό. Ωστόσο, μένουμε βέβαια στο γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα σε σχέση με άλλες χρονιές γενικότερα στη χώρα μας. Και μόνο στην αρχή του Αυγούστου του 2026 είχαν καταγραφεί περίπου στα 60 με 65 κρούσματα. Οπότε αυτό είναι λιγάκι φέτος το οποίο μας δημιουργεί έτσι μια ανησυχία, διότι κάθε χρόνο είχαμε κρούσματα, απλά φέτος είναι λίγο τα κρούσματα πιο πολλά. Λοιπόν, να περάσουμε στα θέματα λίγο του τουρισμού. Δεν ξέρω αν θα περάσουμε σε διαφημίσεις στα θέματα του τουρισμού. Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Χατζηδημητρίου, με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, να δούμε λίγο σε τι φάση βρισκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό τον Αύγουστο, διότι μιλάμε για έναν μήνα ο οποίος είναι ο μήνας των last minute κρατήσεων. Παραδοσιακά βέβαια ξέραμε ότι ο Αύγουστος είναι ο καλός μήνας του καλοκαιριού και συνεχίζει να είναι ο καλός μήνας του καλοκαιριού, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά δεν έχουμε μία εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για το τι είναι, πώς διαμορφώνεται ο Αύγουστος με αφίξεις κλπ. Να έχουμε δηλαδή κάποια νούμερα, όπως λέμε. Έχουμε μπει λοιπόν στον κατεξοχήν μήνα των διακοπών, τον μήνα που παραδοσιακά περιμένει ολόκληρη η τουριστική αγορά, και φέτος υπάρχει βέβαια μια ιδιαιτερότητα που έχει ενδιαφέρον να την εξετάσουμε και γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Ο Αύγουστος λοιπόν φαίνεται να είναι ένας μήνας αρκετά διαφορετικός από αυτός που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, καθώς μεγάλο μέρος των κρατήσεων γίνεται την τελευταία στιγμή. Μιλάμε λοιπόν για το last minute. Φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό δημιουργεί μια διαφορετική εικόνα για τους ξενοδόχους, γιατί άλλο είναι να έχεις μπροστά σου από την άνοιξη μια καθαρή εικόνα, και θυμάμαι και τα παλαιότερα χρόνια είχαμε από την προηγούμενη χρονιά μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι τουρισμό θα έχουμε του χρόνου, όπως λέμε. Αυτό βέβαια έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια, θέλετε με τις πανδημίες, θέλετε με τα προβλήματα με τους πολέμους που αντιμετωπίζουμε, με τα οικονομικά ζητήματα βέβαια που αντιμετωπίζει το κάθε νοικοκυριό. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, αυτό γινόταν τα παλαιότερα χρόνια. Τώρα λοιπόν ο Αύγουστος μπαίνει και από εκεί και έπειτα βλέπουμε πώς κινείται ο συγκεκριμένος μήνας. Αν κάνουμε κάπου λάθος ή αν λέμε κάτι λάθος θα μας το πει ο κύριος Χατζηδημητρίου στη συνέχεια. Πάντως βάσει των συζητήσεων που έχουμε κάνει και με τους ξενοδόχους και με τον κύριο Βαλή νομίζω είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο έτσι θέμα, μας είχε πει ότι ήταν ένας δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. θα το δούμε και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Γιατί μπορεί να βλέπουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, μπορεί να έχουμε κόσμο στα λιμάνια, στις παραλίες, στα καταστήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι

υπάρχει και πληρότητα. Τα στοιχεία βέβαια και οι συζητήσεις που κάνουμε μας λένε ότι ο Αύγουστος είναι ένας πολύ καλός μήνας και είναι με πληρότητα σε ένα μεγάλο βαθμό. Μένει λοιπόν να μας το επιβεβαιώσουν και επίσημα οι άνθρωποι του τουρισμού. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο λοιπόν με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
5: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
18: Τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες και όλους. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Να σας ενημερώσουμε για όσους ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα ότι θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, τελικά το λοιμοξιολόγο, για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε κάνει μια επικοινωνία στην αρχή της εκπομπής μας. Έχουμε να αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την συνέντευξή μας. Οπότε θα μιλήσουμε και πάλι αύριο με τον κύριο Παρασκευή, ενδεχομένως ζωντανά εδώ από το στούντιο, με όλες αυτές τις ερωτήσεις που μας έχετε δώσει και με τις απορίες σχετικά με τους ιούς του καλοκαιριού, με τον ιό του Δυτικού Νείλου κλπ. Θα κάνουμε έτσι ένα θέμα γενικότερα υγείας, να αναφερθούμε λίγο πιο αναλυτικά στα θέματα της υγείας μας. Μιλήσαμε πριν από λίγο και για τα θέματα του τουρισμού, διότι ο Αύγουστος, όπως λέμε, είναι ένας μήνας ο οποίος είναι ο μήνας πλέον των last minute κρατήσεων. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να μιλήσουμε ξανά πάλι μαζί του. Να αντιλαμβανόμαστε ένας μήνας ο οποίος από τη μία είναι και ο μήνας των διακοπών, από την άλλη βέβαια είναι και ο μήνας ο οποίος όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό είναι ο μήνας που βρισκόμαστε στα πίκο, όπως λέμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία. Να πούμε για λίγο για τα δρομολόγια των πλοίων ότι υπάρχει μια ενημέρωση λόγω αυξημένης κίνησης στο δρομολόγιο του Blue Star Mykonos σήμερα. Όχι, συγγνώμη, αυτό ήταν για... Υπάρχουν κάποιες τροποποίησεις δρομολογίων. Λόγω της αυξημένης κίνησης, λοιπόν, του επιβατικού κοινού. Εν πάση περιπτώσει, επειδή διαμορφώνονται λίγο οι ώρες... Συνέχεια, καλό θα είναι όσοι ταξιδεύετε με πλοία κλπ. Πριν ταξιδέψετε, αν και υπάρχει βέβαια ενημέρωση, σίγουρα θα στέλνουν κάποια μηνύματα οι εταιρείες, αλλά καλό θα είναι λοιπόν για να μην υπάρξει κάποια ταλαιπωρία λόγω της αυξημένης κίνησης να επικοινωνείτε με τα κατατόπους πρακτορία ή λιμεναρχία πριν αναχωρήσετε για τις διακοπές σας ή γενικότερα, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρήσετε, διότι υπάρχουν τροποποίησης δρομολογίων. Για παράδειγμα, αυτό ήθελα να πω, για παράδειγμα, χτες έγινε τροποποίηση του δρομολογίου του Blue Star Mykonos, χθες Δευτέρα, με 2 ώρες διαφορά, 2 ώρες καθυστέρηση. Δηλαδή, ήταν να φύγει, ας πούμε, στις 4:30-5 παρατέταρτο, το έφυγε στις 6:00 και από το Καρλόβαση. Οπότε, να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Καλό θα είναι λοιπόν να ενημερώνεστε. Κλείνουμε την εκπομπή μας σιγά σιγά. Θα επικοινωνήσουμε από ό,τι με ενημερώνει ο συνεργάτης μου Δημήτρης Οτανβακλής αύριο με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Αντιλαμβανόμαστε, είναι δύσκολος ο καιρός, είναι δύσκολη, μάλλον δύσκολες αυτές οι μέρες. Πάμε όμως να κλείσουμε όμορφα, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις εκδηλώσεις μας. Πλούσιο το πολιτιστικό ημερολόγιο εδώ για το νησί μας και το λέμε και για μας τους ντόπιους, διότι είναι και οι επισκέπτες μας οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους, αλλά είμαστε και εμείς εδώ οι ντόπιοι, οι οποίοι κάνουμε και εμείς διακοπές στο νησί μας. Το νησί μας είναι τόσο όμορφο, γενικότερα τα νησιά μας. Οπότε, αν και δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια, αν και δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, περνάμε μια χαρά και στο νησί μας και κάνουμε και τις διακοπές μας στο σπίτι μας, όπως λέμε, και στο νησί μας. Να πούμε λοιπόν τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών για το πού μπορούμε να παρευρεθούμε και να περάσουμε καλά. Μεγάλο πανηγύρι σήμερα στο Παλιό Κάστρο, με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χάλαρη. 9 η ώρα η έναρξη της μεγάλης αυτής εκδήλωσης από τον νεοσύστατο Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοκάστρου Άγιος Γεώργιος στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιοκάστρου. Στις 9 ώρα το βράδυ, λοιπόν, όπως είπαμε, το γήπεδο ποδοσφαίρου περνάτε από το Παλαιόκάστρο πηγαίνοντας προς Κέρβελη. Στη διασταύρωση όμως, βγαίνοντας από το Παλαιόκάστρο, στη διασταύρωση που πηγαίνει προς Κέρβελη και προς Βλαμαρή, στρίβεται αριστερά προς Βλαμαρή και στα 50-100 μέτρα στο αριστερό σας χέρι, εκεί θα συναντήσετε λοιπόν το γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιόκάστρο, που εκεί στις 9 η ώρα θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χάλαρη. Συνεχίζουμε. Αύριο, 12 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, πάμε στον Παγόντα για μια βραδιά παράδοσης, μια βραδιά μουσικής και χορού στο ορεινό χωριό του Παγόντα, με τον τίτλο «Ας σμαζευτούμε στην πιάτσα», έτσι λέγεται. Γελάει ο Δημήτρης, έτσι είναι ένας τίτλος που τον συναντούμε κάθε χρόνο με αυτή την εκδήλωση. Είναι η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παγόντα Σάμου και καλό είναι να θυμόμαστε λίγο και την
ντόπια διάλεκτο, την σαμιακή ντόπια διάλεκτο, είναι πολύ όμορφη. Μπορεί ορισμένα να μην την καταλαβαίνουν. Εμείς λοιπόν εδώ οι ντόπιοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Ας μαζευτούμε λοιπόν στην πιάτσα, στον Παγόνδα, αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ. Και ο Σύλλογος Παγωδιωτών Αθήνας λοιπόν, οπότε θα υπάρξουν και συναντήσεις εκεί με ανθρώπους που δεν ζουν όλο τον χρόνο στη Σάμο, και γι' αυτό λοιπόν ας μαζευτούμε όλοι εκεί να ειδωθούμε και να περάσουμε καλά. Έχουμε και στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις του Samos Young Artist Festival μέχρι και τις 14 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο λοιπόν του Πυθαγορείου. Το Πανηγύρι της Παναγίας στις 14 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Χώρα Σάμου, με ένα μεγάλο πανηγύρι λοιπόν μας υποδέχεται ο Λέλαπας, ο Αθλητικός Σύλλογος, με την ζωντανή ορχήστρα του Λιάπη του Γιώργου, του Τσερέτου Τάσου, Κοκόλης Βαγγέλης και Σταμάτης Ελευθερόγλου, και φυσικά με τους γνωστούς αδελφούς Γιαμαίους, σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, ένα όμορφο πανηγύρι με νησιώτικα ακούσματα και λαϊκά. Στις 14 Αυγούστου επίσης έχουμε τη γιορτή κρασιού στον όρμο Μαραθοκάμπου στα πλαίσια του ΦΟΥΕΚ του Φεστιβάλ Γυαλού, με δωρεάν άφθονο κρασί και έφη χορό μέχρι το πρωί, με είσοδο ελεύθερη στις 9 η ώρα το βράδυ. 15 Αυγούστου, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας, ανήμερα 15 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, πάμε η Δρούσα με ένα μεγάλο νησιώτικο γλέντι με τον γνωστό Γιάννη Κονιτόπουλο, με τον Αντώνη Μαυρουδή και τον Δημήτρη Κοζαδινό, σε λαϊκό πρόγραμμα με τον Γιώργο Σιάτρα και επίσης με τον Αλέξη Κιτζόνη και τον Χριστόδουλο Μετοχιάτη. Με 25 ευρώ είσοδο, με φαγητό και άφθονο κρασί, στην Ιδρούσα λοιπόν, στις 15 του μηνός Αυγούστου, από τον Αθλητικό Σύλλογο της Ιδρούσας Άγιος Αθανάσιος. Πάμε και στην Καλυθέα. Το 15 Αύγουστο, βέβαια, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να παρευρεθούμε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά το λέμε διότι όπου και αν βρίσκεστε θα μπορέσετε να παρευρεθείτε σε κάποια από τις εκδηλώσεις αυτού του πολιτιστικού πλούσιου, πολιτιστικού ημερολογίου στο νησί μας. Λέμε λοιπόν για τις 15 Αυγούστου στην πλατεία της Καλυθέας, έχουμε την πολύ όμορφη εκδήλωση με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Εκεί λοιπόν στην πλατεία, όπως είπαμε, 15 Αυγούστου, στην Ταβέρνα Καλυθέα. Φυσικά, Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Και ξεκινάμε στις 18 Αυγούστου με το Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, με μια ξενάγηση στον τόπο και το χρόνο με οδηγό την μουσική, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο δημοτικό πάρκινγκ του Πυθαγορείου, με ξεναγό την Χαρά Κατσαρού και με την Ζαφυρό Χατζηφωτίου, βέβαια, όπως κάθε χρόνο, με το συγκρότημα Λύραυλος, με την Άντια Μπαντούρα, με τους μαθητές της, με τους μαθητές της, με τη χοροδία Ιδίφωνος της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου, με το μουσικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου Ολικούργος και με την Μαρίλη Λιμπέρη. Το τραγούδι λοιπόν των αιώνων, 3η 18 Αυγούστου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο δημοτικό πάρκινγκ του Πυθαγορείου. Στις 19 Αυγούστου έχουμε τη θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ηραίων στις όχθες του ποταμού Ήμβρασου στο Ηραίων, στις 7 η ώρα το απόγευμα, με την συναυλία της αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα στην κεντρική πλατεία λοιπόν του Ηραίου στις 8.30 το βράδυ. Και είναι βέβαια και οι μεγάλες πομπές των Ηραίων στο Πυθαγόρι, θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά για την κορύφωση του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζουμε με 21 Αυγούστου, Παρασκευή 21 Αυγούστου, βέβαια πάμε λίγο προς το τέλος του Αυγούστου, αλλά δεν πειράζει, να τα γνωρίζουμε από τώρα. Έχουμε επίσης την Ιδρούσα. Η Ιδρούσα, όπως λέμε, φέτος έχει την τιμητική της, αρκετά πανηγύρια εκεί. Από τον Σύλλογο Ανάσα Αγάπης διοργανώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην Ιδρούσα στις 10 η ώρα το βράδυ ένα πολύ όμορφο γλέντι εκεί με τον Βασίλη Τερλέγκα, με τον Μαθαίο Γιαννούλη και με την Ιωάννα Λεγάκη με όλο τους το επιτελείο. Επανερχόμαστε πάλι στο Παλαιό Καστρό στις 23 Αυγούστου με το μεγάλο πανηγύρι που θα γίνει πάλι στο Παλαιό Καστρό, αυτή τη φορά όμως στην κεντρική πλατεία Παλαιό Κάστρου στις 9 η ώρα το βράδυ, με τους Αποστόλη Γαραμάνη, Λίνα Λατζίδου, Νίκο Κοντιζά, Νίκο Κουτούζο και Νίκο Γκούφα, με νησιώτικο και λαϊκό γλέντι. Και να πούμε επίσης για
τα κυβελομαγειρέματα στον πύργο, διότι μας ρωτάτε αν θα γίνουν φέτος. Το είπαμε βέβαια και χθες. Κανονικά θα γίνουν τα κυβελομαγειρέματα στον πύργο με τις πολύ όμορφες και ξεχωριστές γεύσεις όπως κάθε χρόνο εδώ και αρκετά χρόνια στον πύργο. Σάββατο 22 λοιπόν Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία του πύργου με νησιώτικο και λαϊκό γλέντι με τους γιαμαίους τον Λιάπη και τον Τάσο Τσερέ με είσοδο ελεύθερη από τον Σύλλογο Γυναικών Πύργου Σάμου η Κυβέλη με τα πολύ όμορφα κυβελομαγειρέματα λοιπόν στον πύργο. Και να πούμε βέβαια και για την Κυριακή 23 Αυγούστου με τις γιορτές κρασιού που θα πραγματοποιηθούν στο Άνω Βαθύ, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις βέβαια μέχρι και τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, αλλά καλό θα είναι να τα πούμε αυτά όσο πλησιάζουμε προς εκείνες τις ημερομηνίες για να μην μπερδευτεί κανείς. Κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν κυρίες και κύριοι. Κρατάμε σήμερα το παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι στο Παλαιόκαστρο με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χαλάρη. Να σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν και να ευχηθούμε να περάσετε καλά με προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, για τη χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
9: Μας, αγαπώ, αγαπάς,
6: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια. Και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
12: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν.
4: μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο.
21: Έχουμε βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
20: Έχουν
21: μετά θα πάνε
20: εξτασιαστεί.
21: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε.
21: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: 2000 FM. 2000 FM.
0: Για πες μου γι' αυτό. Αυτό τι θα είναι.
1: Πάλι η Ριρίκα. Ναι. Απλά η Ριρίκα τα γυρίζει τον κόσμο σε αυτό το βιβλίο.
0: Α, είναι σαν το Φάνη εδώ που έχουμε.
1: Ναι.
0: Το,
1: ναι.
0: Στην κάμερα.
1: Και αυτό
0: εδώ
1: που θα ήθελα και εγώ να κάνω.
0: Και δηλαδή χρωστάμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που βλέπετε στο YouTube.
1: Το μαγικό.
0: Στον το Φάνη, ο οποίο είναι σαν τη Ριρίκα κι αυτό. Γυρίζει τον κόσμο.
1: Νομίζω ότι γράφω. Ένα από τα ναι. πολύ ωραία πράγματα τη δημιουργία είναι ότι ναι. κανεί μπορεί να ζήσει ζωέ που δεν ζει στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε. Συνειδητοποιώ αφού τα γράφω αυτά τα παιδικά βιβλία ότι ζω μέσα από αυτά που θα ήθελα να κάνω.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Φαντάζομαι ότι θα ήθελες να είσαι η Ριρίκα.
1: Ναι, να γυρίσω.
0: Γιατί και εγώ θα ήθελα να είμαι ο Φάνης, κατάλαβες. Λοιπόν, να σου πω, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι
1: βεβαίως,
0: λίγο και θα
1: βεβαίως.
0: Τα πούμε όλα αναλυτικά βεβαίως. Μετά. Τι να πούμε, πάμε στο Φάληρο που λέει ο Λουκιανός.

0: Τι ωραία όλα αυτά εδώ τα τραγούδια. Και αυτά θα μπουν στο πρόγραμμά σου.
1: Βεβαίως θα μπουν.
0: Τέλεια. Δεν μου λες τώρα, εσύ συνεχίζεις με τα βιβλία ως βασική δραστηριότητα, έτσι δεν είναι?
1: Το να γράφω.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, ρε Γιώργο, κάνω τόσα πολλά μαζί που δεν ξέρω ποια είναι η βασική μου δραστηριότητα. Με ρώτησε και η κοπέλα εδώ, ναι, η κυρία που μου λέει τι να γράψω ως ιδιότητα.
0: Έχουμε γράψει εμείς τραγουδοποιός, τραγουδίστρια. Το συγγραφέας δεν το βάλαμε.
1: Ναι. Και εγώ θα έλεγα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η οργάνωση όλου αυτού του πράγματος. Ναι. Αυτό, ναι, το μάθαμε με τη μητέρα μας, την Άννα τη Βαγενά. Ναι. Που πάντα οργάνωνε πίσω από το Λουκιανό, ήταν πάντα η Άννα και στα δικά της πράγματα, στο θέατρο. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι, που το θεωρώ και πολύ δημιουργικό και αυτό, είναι ότι όλο αυτό το θέατρο και ό,τι κάνουμε εκεί και τα λοιπά οργανώνεται από εμάς. Οπότε είναι πολλά αυτά που κάνουμε.
0: Τελικά, ενώ είσαστε μια πολύ, ρε παιδί μου, εναλλακτική οικογένεια, με την έννοια ότι ο Λουκιανός δεν ήταν τώρα ένας συμβατικός τύπος, ούτε η Άννα Βαγενά, ούτε και εσάς σας κόβω για πολύ συμβατικές τις δύο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Να όμως, κοίταξε να δεις πόσο παραδοσιακή οικογένεια είσαστε. Έχετε την οικογενειακή επιχείρηση,
1: ναι, και τη
0: την οποία τη δουλεύετε εσείς οι ίδιοι, ό,τι πιο παραδοσιακό μοντέλο υπάρχει, ναι, ελληνικό, γνήσια, το έχετε κάνει εκεί πράξη. Και... Μόνο ένα ταβερνάκι. Δεν έχει ανοίξει,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Υπήρχε παλιότερα, ακριβώς δίπλα, το Άννας, που λειτουργήσε όταν πρώτο άνοιξε ο χώρος. Και τώρα δεν νοιάζεται βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει γίνει και αυτό.
0: Εσύ, όχι.
1: Εγώ μαγειρεύω πολύ.
0: Γι' αυτό
1: καλά.
0: Το έχω ακούσει, γι' αυτό.
1: Ο άντρας μου μαγειρεύει καλύτερα, να πούμε και αυτό, ο οποίος άνοιξε αυτός δικό του μαγαζί.
0: Α,
1: στα Πετράλωνα,
0: ναι,
1: το Λουξ που υπήρχε πολλά χρόνια. Είναι μεζεδοπολείο, ναι, στα Άνω Πετράλωνα. Πάρα πολύ ωραίο, να το επισκεφτείτε. Έχει πολύ ωραίο φαγητό κτλ.
0: Και τι μαγειρεύει, α πούμε, εσύ?
1: Εγώ αγαπώ πολύ τα λαδερά, τις πίτες πάρα πολύ. Μπορώ να τρώω σπανακόπιτες, τυρόπιτες, αυτά τρελαίνουμε.
0: Ναι.
1: Μακαρονάδες. Διάφορα παχυντικά τέτοια.
0: Μα δεν σου.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει,
0: δεν φαίνεται τίποτα. Είναι αυτό που λέμε το κύτταρο. Δηλαδή ο Λουκιανός ήταν πάντα λεπτός.
1: Αχ, σε ευχαριστώ, Μωριόρ. Δεν ξέρω, θέλει και προσοχή.
0: Ναι.
1: Θέλει προσοχή από μια ηλικία και μετά.
0: Θέλει, εντάξει, όλα θέλουν προσοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Θα πούμε
0: και
1: κάτι πιο ευχάριστο.
0: Επιστρέφουμε, ναι, θα πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Έχεις δίκιο. Κοίταξες και το έπες, ναι. Εντάξει, θα το πούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
8: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
7: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η Μαρία Κυλαϊδόνη είναι εδώ, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Ανοίγουν το πατάρι αυτό το Σάββατο και το κάνουν έτσι πολύ ιδιαίτερο φέτος, και με ρεμπέτικα και τα λοιπά. Θέλω να μου πεις, επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος και καταλαβαίνω και από τη Ρυρίκα που αγαπάει πολύ τα ταξίδια, τι ταξίδια ετοιμάζεις στη ζωή σου, έτσι, τι είναι αυτό που θες να πας?
1: Ονειρεύομαι σε αυτή τη φάση, γιατί δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν λόγω δουλειάς, μικρών παιδιών και όλα αυτά. Όταν θα έχω χρόνο, θέλω να ταξιδέψω σε βόρειες κρύες χώρες γενικώς. Σκοτεινές. Μ' αρέσει.
0: Σκοτεινές.
1: Εννοώ να είναι χειμώνας, να βρέχει και να πηγαίνει. Ιρλανδία, ας πούμε, που λέγαμε, ναι, που θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Σκοτίες και τέτοια.
1: Κάτι σαν Βάλμπαρτ, κάτι στο πουθενά.
0: Γιατί να είναι χειμώνας και να βρέχει?
1: Μ' αρέσει αυτή. Μου λείπει κιόλας. Δεν έχουμε πια χειμώνα σε αυτή τη χώρα.
0: Έλα, Παναγία.
1: Δεν ξέρω, αγαπώ το κρύο, αγαπώ το χειμώνα. Δεν είμαι των τροπικών. Θεωρώ ότι η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι τόσο ωραία. Δεν μας λείπει κάτι.
0: Πάλι
1: ναι,
0: καλά.
1: Βέβαια, την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Λέω, μην φεύγεις και το καλοκαίρι και πας
1: σε βόρεια μέρη. Οριακά, βέβαια, με τις θερμοκρασίες, ναι, που κάνει πια. Όλοι θα φεύγουν.
0: Έχεις γενικά ανησυχίες τέτοιες για το περιβάλλον, για τα παιδιά αύριο? Έχεις δύο μικρά παιδιά, έτσι?
1: Ναι,
0: πόσο χρόνο είναι τα παιδιά?
1: 5 και 7.
0: 5 και 7, ναι.
1: Πολλές ανησυχίες. Δεν θέλω να προσπαθώ να μην. Ούτε καν να πολύ διαβάζω για αυτά που συμβαίνουν, γιατί νομίζω ότι και όλη αυτή η πολλή πληροφορία που έχουμε για όλα, μόνο κακό κάνει τελικά. Δεν λέω να κλείσουμε τα αυτιά μας, αλλά και αυτό που συνέχεια βομβαρδιζόμαστε με πράγματα δυσάρεστα, για τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν κάνει καλό.
0: Έχεις παρόλα αυτά εσύ οικολογική συνείδηση, δηλαδή? Ναι. Τα παιδιά σου τα μεγαλώνεις με το να μην πετάνε κάτω κάτι ή το να κάνουν, ξέρω εγώ, ανακύκλωση?
1: Και στο σχολείο πια και τέτοια, τους, ναι, μιλάνε τάχνουν πολύ. Ναι. Εγώ σκέψου, Γιώργο, δεν τρώω κρέας 23 χρόνια για αυτό το λόγο.
0: Δεν τρως κρέας πολλά... για λόγους οικολογικούς?
1: Ναι, γιατί δεν το λέω συχνά, το απλά μέχρι στην ερώτηση. Έχω πολύ μεγάλη, θεωρώ, όχι, τέλος πάντων, συνείδηση, προσπαθώ όσο μπορώ να μην... Είμαστε πάρα πολύ πια, πάρα πολύ σε αυτόν τον κόσμο. Δεν γίνεται όλοι.
0: Μόνο κρέας δεν τρως ή και ψάρι?
1: Ναι, ψάρι τρώω.
0: Ψάρι τρώω, ναι. Ναι.
1: Αλλά ό,τι είναι από βιαριά, βιομηχανία κτλ., προσπαθώ να το αποφεύγω και να φροντίζω. Τι να πω, ό,τι μπορεί.
0: Και
1: οι υπόλοιποι
0: στην οικογένεια ή μόνο?
1: Όχι,
0: εσύ?
1: Εγώ. Α. Από μόνη μου, πολύ μικρή.
0: Ναι. Το οποίο θεωρείς ότι δυσκολεύει τους γύρους σου ή όχι?
1: Όχι, γιατί δεν τους ζαλίζω καταρχάς ποτέ. Ναι. Και επίσης τώρα πια είναι και πολύ της μόδας και όλοι έχουν γίνει μισό χορτοφάγι. Όχι, όχι καθόλου, ούτε το πουλάω ούτε τίποτα. Απλά και γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται να μην τρως κρέας πολύ εύκολα. Έχουμε τόσο ωραία κουζίνα για τα υπόλοιπα.
0: Άρα δηλαδή αυτά που θα μαγειρέψεις εσύ είναι κυρίως όσπρια, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι είναι το καλύτερό σου, με τι φτιάχνεις πολύ καλά?
1: Ξαναλέω, σπανακόπιτες και τα λοιπά, τρελαίνομαι. Θα φτιάξω την επόμενη φορά, θα σε φέρω σπανακόπιτα.
0: Α, καλά, μην το λες αυτό, θα ξανακαλέσω την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει.

0: Μαρία Κελαϊδόνη μαζί μας. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση έτσι που την έχω πάντα απορία. Είσαστε τρεις γυναίκες οι οποίες και οι τρεις είναι καλλιτέχνες. Εσύ γράφεις κιόλας, αλλά και η Άννα γράφει, ναι. Η Άννα Βαγενά.
1: Ναι.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γράψετε ένα βιβλίο για το Λουκένο?
1: Πάρα πολλές φορές. Ξέρεις τι είναι, Βρογιώρο, ο Λουκιανός ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ήταν μοναδικός, αλήθεια το λέω, ήταν ένας, ναι. Ο Λουκιανός. Εμένα, τουλάχιστον αυτό, με κρατάει στο ότι θέλω, αν γίνει οτιδήποτε κάνουμε για τον Λουκιανό, θέλουμε να είναι
0: πολύ καλό,
1: πολύ φροντισμένο, πολύ μοναδικό, ναι, ναι. Πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι εύκολο. Εγώ όσο ζούσε ήθελα να τον προσπαθούσα να τον βάλω να γράφει, να γράφει ο ίδιος για τη ζωή του. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Δεν έγινε ποτέ τόσο ολοκληρωμένα. Έχει δώσει βέβαια πολλές συνεντεύξεις και έχουμε πληροφορίες, ναι, από όλα, ναι, ναι. Αλλά πρέπει και ένα ντοκιμαντέρ έχουμε πει που θα είχε πάρα
0: και
1: πολύ
0: ένα
1: ενδιαφέρον.
0: Ντοκιμαντέρ θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Εμείς πέρσι κάναμε αυτή την εκπομπή στην ΕΡΤ, ναι, στην παρέα, ναι, για τον Λουκιανό, ναι. Και είδα, ας πούμε, την αγάπη με την οποία την είδε ο κόσμος και πόσοι άνθρωποι ξέρουν να μιλήσουν, να πούν πολλά πράγματα για τον Λουκιανό, γιατί είναι ένας πολύ πρόσφατος ακόμα, μια πολύ πρόσφατη απώλεια, ναι. Και πραγματικά ένας άνθρωπος τόσο αγαπητός και τόσο ιδιαίτερος,
1: ναι.
0: Που πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτείτε αυτό,
1: ναι.
0: Και μια και στο ρωτάω αυτό, θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη για τα θέματα των δικαιωμάτων. Έγινε μια μεγάλη ιστορία, την ξέρεις,
1: ναι,
0: με τον Γιώργο Χατζηδάκη, το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, τον κληρονόμο του, για το αν μπορούν δύο τραγουδιστές χωρίς την άδειά του να τραγουδήσουν τραγούδια του στο εξωτερικό, ναι. Ποια είναι, ναι, η γνώμη σου?
1: Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για, ναι, αυτό, δεν είναι απλό, ναι. Κοίτα να δεις, ο καλλιτέχνης, το έργο ανήκει σε όλους σίγουρα, αλλά πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ,
0: δεν
1: να παραλάβω.
0: Δεν υπάρχουν όμως ηθικά δικαιώματα τα οποία έχει αποφασίσει ο εκλοιπών να κληροδοτήσει κάτι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει ό,τι
0: τώρα,
1: θέλει.
0: Δηλαδή.
1: Πρέπει, ναι, να υπάρχει, ναι, μια άδεια, ναι, εκ των προτέρων, ναι, να παίρνετε άδεια. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Ποτέ δεν το γνωρίζω το θέμα, ναι, καλά. Ναι, δεν έχω, ναι, εγώ απ' έξω από.
0: Πάντως από θέμα αρχής θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει άδεια.
1: Πρέπει να υπάρχει.
0: Γιατί αλλιώς καταργούμε και την έννοια των δικαιωμάτων. Έτσι. Αλλιώς κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δικαιούται, φαντάζομαι, ένας άνθρωπος.
1: Το καλό, τουλάχιστον σε εμάς, αυτό που έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάτι τόσο. Ενώ ότι υπάρχει παρθή άδεια για τα περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει το Λουκιανό. Ναι. Είναι και λίγο. Είναι μια γένεια, πρέπει να παρακάμψεις τους δικούς, ναι, του. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή.
0: Βέβαια. Δηλαδή, εσύ μπορείς να φανταστείς να γίνει μια συναυλία για τον Λουκιανό
1: χωρίς
0: να ερωτηθείτε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο παράτερο?
1: Ναι. Όσο ζούμε τουλάχιστον και είμαστε εδώ. Τι να πω. Εντάξει, ναι, ναι. Είναι μεγάλο ζήτημα. Πολύ. Ναι.
0: Γενικότερα το θέμα των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών θεωρείς ότι είναι σε καλό δρόμο στην Ελλάδα ή όχι? Θέλω να πω οι αποδοχές που υπάρχουν όταν
1: όχι
0: παίζουν
1: ιδιαίτερα
0: τραγούδια και τα λοιπά.
1: Προσπαθούν.
0: Σε ποια φάση,
1: βέβαια,
0: είμαστε τώρα? Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία
1: έχουν
0: χρόνια.
1: Έχουν γίνει πολλά βήματα, ναι, σίγουρα. Αλλά χρειάζεται ακόμα,
0: ναι,
1: πιστεύω, δουλειά αυτός. Ο τομέας βέβαια οργανώνεται πολύ καλύτερα, δεν το συζητώ, κάθε,
0: ναι, υπάρχει
1: χρόνο.
0: Η ΕΔΕΜ,
1: η αυτοδιαχείριση, η ΓΕΑ, τώρα το που είναι για τους ερμηνευτές. Εντάξει. Ξέρω ότι γίνεται δουλειά και ότι προσπαθούν όσο καλύτερα μπορούν. Η χώρα μας έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, είναι σε πάρα πολλά θέματα ακόμα
0: σε θέματα τέτοια, λες, πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Γενικώς.
0: Ναι.
1: Δικαιωμάτων.
0: Γενικώς δικαιωμάτων. Ναι.
1: Ναι. Γίνονται όμως, εντάξει, προσπάθειες για όλο και καλύτερα. Ναι.
0: Είσαι γενικά αισιόδοξος άνθρωπος ή όχι?
1: Είμαι αισιόδοξη.
0: Δεν το λες με πίστη.
1: Είναι δύσκολη εποχή, για να είναι κανείς αισιόδοξος. Δηλαδή. Είναι αυτό που σου είπα πριν, νομίζω. Βομβαρδιζόμαστε με περισσότερα πράγματα από όσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να μαθαίνουμε για όλες τις δυστυχίες και τις αδικίες που συμβαίνουν στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αντέξει. Ειδικά πια ευαίσθητοι άνθρωποι που τους νοιάζει το τι συμβαίνει.
0: Τηλεόραση βλέπεις?
1: Δεν βλέπω, όχι, και δεν έχουμε και τηλεόραση στο σπίτι. Εδώ
0: δεν
1: έχει
0: τηλεόραση στο σπίτι καθόλου.
1: Από τότε που έφυγα να σπουδάσω δεν ξαναέβαλα τηλεόραση στη ζωή μου ποτέ. Ό,τι παίζεται και τα λοιπά μπορώ να το δω στο λάπτοπ.
0: Καλά,
1: μπορεί
0: να το δεις στο λάπτοπ, ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν βλέπεις τηλεόραση από ούτε σειρές ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Όχι,
0: ούτε
1: πάλι στο λάπτοπ, άμα έχω κουράγιο και τα λοιπά.
0: Δεν είσαι πολύ,
1: όχι,
0: του.
1: Όχι.
0: Σινεμά.
1: Βιβλία διαβάζω.
0: Βιβλία.
1: Σινεμά όταν μπορώ πάω, γιατί το αγαπώ, ναι, πολύ. Και βιβλία, Γιώργο, βιβλία. Θέλω να αποδρώ από την πραγματικότητα. Η τηλεόραση είναι πολύ πραγματική.
0: Δηλαδή εσύ από ό,τι κατάλαβα είσαι τώρα να πάρεις μερικά βιβλία, να πας κάπου να έχει σκοτεινιά, κρύο, να βρέχει.
1: Τι άλλο θέλει κανείς?
0: Δεν σου πω, βάλε κανένα τραγούδι να συνέλθουμε. Βάλε το σπίτι δικό της.
1: Ακριβώς.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Κάπου ένα pick-up.
5: Ναι, θα μπορούσε. Έχουμε ένα καναπέ, ωραίο.
4: Πούμε, με μερικά βινίλια κάπου.
5: Ναι, ωραία.
4: Τι σχέση έχεις με το βινίλιο, για πες μου.
5: Εγώ έχω υπάρξει DJ.
4: Εκτός από βιβλία, ακούς και δίσκους ή όχι?
5: Ακούς, εντάξει.
4: Εκτός από διαβάσεις βιβλία, ακούς και δίσκους ή όχι?
5: Ακούω μουσική.
4: Ναι.
5: Όταν μπορώ και όταν κοιμούνται τα παιδιά μου, γιατί όταν δεν κοιμούνται μου λένε μετά που βάζω ένα τραγούδι και κατευθείαν λένε «Μαμά, τώρα βάλε αυτό» και βάζουν κάτι. Τα παιδιά μπαίνουν σε ό,τι υπάρχει κανείς, ναι, είναι ναι, σε όλα. Οπότε όταν κοιμούνται και θέλω έτσι να χαλαρώσω, βάζω ωραίες μουσικές.
4: Τι μουσικές?
5: Βάζω jazz που την αγαπώ πάρα πολύ και με χαλαρώνει. Το Spotify εμένα, επειδή έχω πράγματα που αγαπώ, βάζω καμιά φορά και μετά με πάει σε λίστες,
4: ναι,
5: μόνο
4: έτσι,
5: που και
4: έτσι,
5: ανακαλύπτω καινούριες
4: ναι,
5: μουσικές.
4: Ναι.
5: Και έχω υπάρξει, αυτό πήγα να πω, DJ πολλά χρόνια. Γιώργο, πολλά. Έπαιζα σε μπαρ, έτσι έζησα από φοιτήτρια μέχρι. Και βινήλια έχω, δεν έχω πολλά, αλλά τα αγαπώ πολύ. Η μουσική είναι παρέα.
4: Πάντως, κάτσε δύο λεπτά. Σε έπιασα ότι τουλάχιστον σε ένα θέμα που λέγεται Spotify,
5: ναι,
4: έχεις μπει στην ψηφιακή τεχνολογία.
5: Ναι, δεν είμαι εκτός. Social media.
4: Άρα παίζεις,
5: υπάρχουν.
4: Το, με το κινητό έχεις μια σχέση.
5: Έχω, ναι, ναι. Η τηλεόραση έτσι με αγχώνει λίγο.
4: Ναι. Για πες μου, για να γυρίσουμε στα τραγούδια όμως, ναι, και στη μουσική που ακούς, για πες,
5: ναι,
4: μου λίγο περισσότερο γι' αυτό. Ναι.
5: Ακούω αμερικάνικη, ναι, μουσική, ακούω country παλιά, ακούω rock and roll κτλ. Και ακούω και αμερικάνα, ένα είδος αμερικάνικης μουσικής που λέγεται αμερικάνα, που είναι πιο σύγχρονη, αλλά έτσι με κιθάρες, folk. Mm. Μου αρέσουν αυτός ο ήχος πολύ. Του Dylan κτλ.
4: Αυτά έχω την αίσθηση ότι αρέσανε πολύ στον Λουκιανό.
5: Ναι. Ο Λουκιανός ήταν πολύ country, πολύ, ναι, rock and roll. Και αυτά, με αυτά μας μεγάλωσε.
4: Άρα έχει παίξει ρόλο αυτό.
5: Βέβαια.
4: Από εκεί έρχεται όλο
5: το
4: αυτό.
5: Το ωραίο είναι στην Αμερική τουλάχιστον ότι βγαίνουν συνεχώς, ακόμα και στις μέρες μας, πολύ ωραία πράγματα σε αυτά τα είδη μουσικής.
4: Θέλω να μου ξεκαθαρίσεις ένα πράγμα. Ο Λουκιανός είχε το στυλ του. Που ήταν όλο αυτό που περιγράφουμε και το ξέρουμε όλοι. Αυτό το στυλ εσύ το έχεις κληρονομήσει, να το πω. Δηλαδή το έχεις εστερνιστεί, να το πω κάπως έτσι. Είναι μέσα σου. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στη ζωή. Μία είναι να το πάρεις αυτό και να το κάνεις δικό σου και να γίνεις κι εσύ έτσι. Και η άλλη είναι να αντιδράσεις εντελώς αυτό.
5: Ναι.
4: Να πεις τι ακούν αυτοί. Κάντρι. Παναγία μου. Δεν θέλω να την ξανακούσω. Ναι. Υπάρχει αυτό, το
5: ναι,
4: ξέρεις.
5: Βέβαια.
4: Εσάς δεν υπήρξε αυτό στην οικογένεια?

0: Πήγαινε ποτέ?
1: Ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Ήταν τόσο ωραίος μου ο Λουκιανός και τόσο... Γιατί να αντιδράσει κανείς? Πραγματικά δεν υπήρχε λόγος κανένας. Όχι καθόλου. Και κρατήσαμε και το επώνυμό του και οι δύο και κάναμε και τις δουλειές που κάνω.
0: Η Άννα Βαγενά, πώς είναι στο θέμα της δουλειάς που κάνετε? Είναι από πάνω και τα κανονίζει όλα?
1: Γιώργο, είναι πολύ λιγότερο από πάνω. Σαν χαρακτήρας είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μητέρα μου κάνει πάνω. Είναι εύκολο.
1: Φαίνεται το πάρα πολύ. Είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός άνθρωπος. Πάρα πολύ ικανός, να το πούμε και αυτό. Έχει κάνει τέρατα στη ζωή της. Δημιούργησε θέατρα. Το πρώτο διπεθέ της Ελλάδας. Και ακόμα και τώρα, στα 78 της χρόνια, να το πούμε, δεν το κρύβει άλλωστε καθόλου, δημιουργεί καθημερινά πράγματα. Έκανε μια παράσταση δική της στη Μνήμη Θολή που πήγε πολύ καλά και παίζονταν μέχρι πρόσφατα και τώρα ξαναπαίζει την Αγγέλα Παπάζογλου κάθε Κυριακή για 5 Κυριακές στο Θέατρο Μεταξουργείο.
0: Μεγάλη επιτυχία, χρόνια ολόκληρα.
1: Σχεδιάζοντας τα επόμενα καινούργια της βήματα.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι ότι ευτυχώς τα τελευταία 3, 2, 3, 4 χρόνια, σε σχέση με εμένα τουλάχιστον, με την αδερφή μου το έχει κάνει νωρίτερα, έχει κάνει πίσω πολύ και έχει καταλάβει πια ότι είμαστε ικανότατες
0: και οι
1: δύο, ότι μπορούμε μια χαρά. Οπότε είμαστε εντάξει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να δουλέψει. Κανείς με την οικογένειά του είναι δύσκολο όλο αυτό.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί καταλαβαίνω ότι από τη μια μεριά είναι πολύτιμο. Απ' την άλλη είναι δύσκολο.
1: Αυτό που κάνει και έχει πλάκα η Μέρη, αλλά εγώ θέλω ώρες λέω αν υπάρχει ένας μοχλός να την τραβήξει και να εξαφανιστεί. Είναι στο πατάρι, το είδες και εσύ φαντάζομαι. Εκεί που λέω διάφορα εγώ πετάγεται και λέει ναι, Μαρία, πες όμως ότι και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Και
0: έτσι, εμένα αυτό είναι που μου αρέσει.
1: Εσένα, ναι, έχει ένα οικογενειακό σπιτικό έτσι.
0: Αυτό μου αρέσει εμένα. Αυτό. Είναι αναμενόμενο. Δηλαδή, αν η μαμά που είναι εκεί δεν μιλήσει.
1: Ποιος θα μιλήσει?
0: Τις έχουν απαγορεύσει. Αποκλείεται να μην μιλήσει η μάνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ό,τι και αν πω δεν σε ξεχνώ.
1: Τι ωραίο.

0: Πώς να μην τραγουδήσουμε τώρα με τον Λουκιανό από πίσω. Δεν μπορούσαμε. Και με τη Μαρία εδώ. Δεν μου λες τώρα, αν ας πούμε ότι δεν υπήρχε το πατάρι. Και ας πούμε ότι δεν υπήρχε και το και η Ρίρικα.
1: Ναι, όχ.
0: Τι θα, αν έκανες πράγματα που στα δίναν άλλοι και δεν ήταν αυτά που εσύ προκαλείς, θέλω να πω, γιατί είναι και τα δύο δικά σου αυτά. Ναι. Τι θα ήθελες να κάνεις σαν τραγουδίστρια, να το πω έτσι, όχι σαν τραγουδοποιός. Τι θα ήθελες να τραγουδήσεις, σε φαντάζεσαι σε κάποιο σχήμα, σε φαντάζεσαι με ένα συνθέτη να τραγουδάς τραγούδια ενός συνθέτη, ή το έχεις δει εντελώς ότι είσαι εσύ και τα δικά σου?
1: Όχι, Γιώργο, δεν το έχω δει ότι είμαι εγώ και τα δικά μου. Και ίσα φέτος έχω βάλει κυρίως αλωνών πιο πολύ. Δηλαδή κρατάω 5-6 δικά μου.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν έχω βγάλει και καινούργια τραγούδια, ναι, δίσκο. Έχω, ναι, 2-3, αλλά τόσο πάνω, έχω καιρό να βγάλω δίσκο. Νιώθω πολύ πιο καλά όταν δεν τραγουδάω δικά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν τραγουδάω τα δικά μου τραγούδια, έχω την αγωνία να αρέσουν. Ναι. Ενώ τα άλλα είναι καθιερωμένα, είναι τα ξέρει. Οπότε. Μ' αρέσουν τα ελαφρά που έχω βάλει στο πρόγραμμα φέτος, κάποια που είχε κάνει ένα δίσκο υπέροχο ο Λουκιανός με τη Μαργαρίτα Τζομπαλά.
0: Βέβαια.
1: 80, το πάμε
0: και θα σαν
1: ακούσουμε
0: μετά ένα τραγούδι το χθες το βράδυ που είναι πολύ,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Πάρα, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πράγματα παλιότερα σίγουρα είμαι της παλαιάς κοπής, αλλά όχι μόνο. Ίσως και κάποια σύγχρονα. Πρέπει κάτι να μου πει, ξέρεις τι είναι, Γιώργο, και αυτό παίζει ρόλο. Μεγαλώνοντας αυτή την οικογένεια που έκανε πάντα αυτό που ήθελαν οι ίδιοι οι γονείς,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα μπορούμε να μπούμε και για σένα και εγώ στα καλούπια άλλων. Ναι. Αυτό είναι μια και ευχή και κατάρα.
0: Αυτό, γι' αυτό σας το ρωτάω, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια δύσκολη πορεία.
1: Ναι, μοναχική.
0: Μοναχική, πρέπει να είναι πολύ δημιουργική, ναι, για να προχωράει.
1: Ναι.
0: Ενώ ξέρεις, όταν έχεις συνεργασίες που το βάρος το έχουν άλλοι και εσύ, ναι, είσαι εκεί απλώς σαν ένας ερμηνευτής σε κάτι, ναι, τέτοιο, είναι πιο εύκολο.
1: Σίγουρα πιο, ναι, εύκολο. Ναι. Απ' την άλλη, έχει μια χαρά όλο αυτό το δημιουργείς μόνος σου, γιατί το κάνεις όπως θες εσύ. Και είναι μεγάλη, δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερή που το έχουμε αυτό και για σέμι. Αλλά δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να παρεξηγείται από τον κόσμο. Το να έχεις ένα δικό σου χώρο δεν σημαίνει ότι απαραίτητος μπορείς,
0: όχι,
1: να κάνεις.
0: Όχι, εντάξει, αλλά από τους σημερινούς καλλιτέχνες υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους νιώθεις οικειότητα μεγάλη.
1: Και έχουν περάσει και αυτό να πούμε, για ποιους θα, ναι, περάσουν και φέτος. Πέρσι ήδη πέρασαν πολύ οι αγαπημένοι φίλοι από το πατάρι. Θα τους πω λίγο έτσι πως πέρασε. Ήταν ο Τζόνι Βαβούρας που ήταν συνεργάτης του Λουκιανού. Πέρασε ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Πέρασε η Ρενέη Μόρφη. Ο Μανώλης ο Φάμελος. Ο Στάθης ο Δρογώσης. Η Έτσι Ντε που έχουν πολύ πλάκα. Ήρθε ο Αργύρης ο Μπακιρτζής. Τα αφιερώματα για τον Λουκιανό. Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Και πολύ ακόμα εσύ, Γιώργο, τραγούδησες μαζί μας και θα έρθεις και πάλι φέτος. Να το πούμε αυτό, το επόμενο Σάββατο, 13 του μήνα.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε, έτσι να, ναι, πούμε αυτό. Ναι. Σήμερα έχουμε το δώρο του Δημοσθένους, που ήταν συνεργάτης του Λουκιανού και πάρα πολύ αγαπημένος, σπουδαίος τραγουδιστής. Απόψε, λοιπόν, επειδή δικαιωματικά το ανήκει, η πρώτη βραδιά του τη δίνω κάθε χρόνο, είναι παρέα μας. Μαζί με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο, πολύ εξαιρετικό μουσικό και τραγουδιστή.
0: Πολύ καλός.
1: Την 13 του μήνα θα είσαι εσύ καλεσμένος, ναι, μας και θα δούμε, μπορεί να. Εν πάση περιπτώσει και ίσως και κάποιος ακόμα. Ωραία. 20 του μήνα έρχονται οι Έτσι Ντε που έχουν πολύ πλάκα, είναι φίλοι. Ναι. Και 27 κάνουμε ένα πολύ μεγάλο χριστουγεννιάτικο πάρτι.
0: Ναι.
1: Ο Ζερόμου Καλουτά ήρθε 10 Γενάρη.
0: Ναι.
1: 17 έχουμε τον Γιάννη τον Γιοκαρίνη.
0: Ναι.
1: 25 Γενάρη πια έχουμε φτάσει. Θα κάνει μάλλον την παρουσίαση του δίσκου του ο Θέμος ο Ρίζος που είμαστε,
0: ναι,
1: παρέα. Και μετά έχουμε 3 Σάββατα για τον Λουκιανό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκείνες τις μέρες, ναι, είχε φύγει. 7 Φεβρουαρίου και φέτος είναι και Σάββατο το 7.
0: Ναι.
1: Οπότε τέλος Γενάρη, 37
0: δηλαδή,
1: και 14 είναι
0: Φεβρουαρίου
1: είναι
0: του Αγίου Βαλεντίνου, θα είναι ο
1: Λουκιανός.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Αυτό είπαμε φέτος. Και εντάξει, έχουμε φτάσει πια στις απόκριες, χαμός. Έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα καλεσμένων. Θα είναι και άλλοι που δεν έχω πει. Ο Δημήτρης Μετζέλος από τα Ημισκούμπρια. Θα είναι από τους Berger Project που έχουν πολύ πλάκα τα παιδιά. Θα είναι. Ποιος άλλος δεν ανέφερα τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ο Μανώλης ο Μητσιάς μου θα περάσει.
0: Εντάξει, πολύ αγαπημένος. Ο Μανώλης ο Μητσιάς είναι πολύ μεγάλη μορφή στο ελληνικό τραγούδι. Και η Μαριό επίσης αξιαγάπητη.
1: Ναι,
0: κάναμε πρόσφατα και μια συνέντευξη εδώ. Είναι πραγματικά η γυναίκα δεν παίζεται. Να δες τον Νίκο τον Μπισμπίκη τι λέει εδώ, ναι, που ήταν Νίκο, εδώ. Τρομερή. Είναι μια προσωπικότητα η Μαριό. Θα σας το ξεσηκώσει το μαγαζί, θα γίνει χαμός.
1: Τέλεια, ναι.
0: Να ακούσουμε τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά από αυτό το δίσκο που λες, που ήταν ένας πολύ αγαπημένος δίσκος. Ο Λουκιανός είχε επιμεληθεί αυτό το δίσκο, ουσιαστικά ήταν η δική του ιδέα όλο, και η Ζορμπαλά τραγούδησε με υπέροχο τρόπο τραγούδια ελαφρά, ναι, της εποχής έτσι μεταξύ ας πούμε 30 και 60, ξέρω, και 50, κάπως έτσι, και 55.
1: Ναι.
0: Χτες το βράδυ.

0: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μαρία Κυλαϊδόνη μαζί μας, η κόρη του Λουκιανού, πολύ αγαπημένη και αξιαγάπητη και έτσι βαθιά καλλιτεχνική φύση. Να σου πω, έχω την εντύπωση ότι κάποιοι καλλιτέχνες σαν και σένα είναι αυτό που λέμε λίγο, να το πω σε εισαγωγικά, εκτός κυκλώματος. Με ποια έννοια? Δεν είσαστε, ρε παιδί μου, άνθρωποι που προβάλλεστε ιδιαίτερα. Εντάξει, τώρα εμείς τυχαίνει να κάνουμε μια-δυο συνεντεύξεις, να έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Λουκιανό. Εγώ έρχομαι στο Πατάρι και σας ξέρω και σας αγαπώ, γιατί πραγματικά βρίσκω ότι κάνετε καταπληκτική δουλειά. Ο πολλής κόσμος δεν ασχολείται ιδιαίτερα μαζί σας, γιατί φαίνεται ότι και εσείς δεν έχετε προσπαθήσει να ασχοληθεί μαζί σας. Ή δεν είναι έτσι? Θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις αυτό.
5: Κοίτα, Γιώργο, ποτέ...
4: Συμβαίνει η ερήμηνη σας ή επειδή εσείς το θέλετε?
5: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που θέλει να μην τον ξέρουν.
4: Όχι να μην τον ξέρουν. Όχι να μην τον ξέρουν. Αλλά να μην ασχολούνται ιδιαίτερα.
5: Ναι, με τον τρόπο που ασχολούνται με άλλους. Ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, νομίζω, με τους χαρακτήρα και την προσωπικότητα που έχουμε. Καταλαβαίνουμε, νομίζω, τι εννοούμε. Με τον τρόπο που εμείς μπορούμε. Νομίζω ότι και στο κοινό που απευθυνόμαστε μας έχουν μάθει, μας αγαπάνε και μας ξέρουν. Δεν ήταν ποτέ η πλειοψηφία του κόσμου έτσι και αλλιώς άνθρωποι που... Τώρα αυτό μπορεί να, δεν ξέρω πώς ακούγεται παρά έξω, αλλά που εν πάση περιπτώσει. Ούτε ο Λουκιανός ήταν εμπορικός. Ο Λουκιανός μπορεί να έκανε μια-δυο πολύ εμπορικές επιτυχίες. Τη σάμπα, ξέρω εγώ, τον καουμπόι. Αλλά αν κανείς.
4: Εντάξει, αλλά έκανε το μεγαλύτερο, το πιο γνωστό πάρτι στην Ελλάδα.
5: Αυτό ήταν και η εποχή.
4: Αυτό και αν είναι κοινωνικό. Και...
5: Ναι, σίγουρα. Αλλά. Ρε παιδί μου, απευθυνόταν σε έξυπνο ακροατήριο.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν όμως και η εποχή τέτοια.
5: Ναι.
4: Ήταν πιο... η εποχή του Λουκιανού πιο.
5: Ήταν
4: πιο βολική εποχή.
5: Ήταν ένας που το έκανε. Ναι. Τώρα στο δρόμο του Λουκιανού έχουν πάει καμιά πενινταριά άνθρωποι.
4: Σωστά. Ναι.
5: Στην Ελλάδα μου. Ναι. Αλήθεια το λέω αυτό. Δηλαδή ήταν ο πρώτος που χάραξε πορεία. Όλα τα πράγματα πια είναι. Είμαστε πάρα πολλοί σε όλα. Δηλαδή είναι.
4: Ναι.
5: Και για να βγει κανείς μπροστά πρέπει να κάνει πολλά και διάφορα. Δεν υποτιμώ σίγουρα οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ γνωστοί. Το αξίζουν και είναι. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς από αυτούς και πρέπει να έχεις πολλά μαζεμένα πράγματα για να τα καταφέρεις όλα αυτά. Είναι και η τύχη που παίζει ρόλο. Είναι και κανείς τι προσδοκά και πραγματικά τι θέλει να πετύχει. Εγώ όταν είδα πέρσι το Πατάρι γεμάτο όλα τα Σάββατα, γιατί έτσι ήταν, Γιώργο, από την αρχή ως το τέλος, 16 Σάββατα πήγαν πάρα πολύ
4: πραγματικά,
5: καλά.
4: Και αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ο κόσμος που είναι εκεί. Δηλαδή βλέπεις από παιδιά, ξέρω εγώ, 20 χρονών, μέχρι κάποιους, ξέρω,
5: του Λουκιανού συνομήλικους και παραπάνω, μπορεί και 80. Πιάνει όλους, πιάνει ανθρώπους. Νομίζω το Πατάρι είναι για τους ανθρώπους που θέλουν μια ζεστασιά, θέλουν μια παρέα.
4: Μια παρέα.
5: Αυτό είναι. Δεν πουλάμε κάτι, δεν είμαστε εκεί για να δείξουμε τι καλοί που είμαστε εμείς και ακούστε μας. Είμαστε εκεί για να περάσουμε όλοι πολύ καλά.
4: Έτσι είναι. Τι τραγούδι θα αφιέρωνες έτσι στους ακροατές μας, αν θέλαμε να τελειώσουμε με κάτι που να είναι πολύ ενδεικτικό από εσάς?
5: Από εμάς το τι θα παίξουμε?
4: Γενικά από σένα, ρε παιδί μου. Εσύ σαν Μαρία, τι νομίζεις? Άσε τα αυτά που έχουμε εδώ, θα το βρούμε άμα δεν είναι στη λίστα μας. Τι θα σ' άρεσε να πεις? Τι είναι αυτό που ένα τραγούδι που σε εκφράζει πολύ?
5: Πολύ καλή ερώτηση, την οποία σκεφτόμαστε και τώρα στην πρόβα ποιο να βάλουμε στα βίντεο που θα κάνουμε. Λοιπόν, για το φετινό μας πρόγραμμα, που θα έχει έτσι διάφορα ωραία τραγούδια, μπορούμε να πούμε ένα... Το μπουφετζί το βάλαμε?
4: Όχι, θα το βάλουμε.
5: Που έχει πλάκα. Γι' αυτό,
4: είναι
5: για φέτος. Για φέτος. Άλλο ένα ρεμπέτικο χαρούμενο, αλλά επειδή μου έχει δώσει τόσο πολύ χαρά αυτό το τρίτο μέρος, ας βάλουμε αυτό. Ας πούμε ξανά ότι απόψε ξεκινάμε.
4: Ναι,
5: στο Πατάρι.
4: Ξεκινάτε έτσι απόψε και 10, καλά
5: 10
4: να πάτε.
5: Η ώρα να... θα ξεκινήσουμε 10 και μισή το πολύ. Ναι. Γιατί το πρόγραμμα είναι μεγαλούτσικο, έχει πλάκα. Ελάτε, είναι ωραία, σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα και στα υπόλοιπα που κάνεις. Γιατί κάνεις σε πολλά ωραία πράγματα.
5: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τη φιλοξενία. Πάντα είσαι πολύ γλυκός.
4: Θα είμαστε έτσι μαζί σας και με το νου, αν δεν είμαστε εκεί. Να πάτε πολύ καλά και να κλείσουμε με τον Μπουφετζή, που είναι ένα τραγούδι έτσι αβανταδόρικο.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: 2000 FM.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
11: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
11: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
11: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
16: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Στέφανε.
24: Ναι.
23: Πάω σούπερ μάρκετ.
24: Στο τάδε.
23: Όχι.
24: Στο άλλο τάδε.
23: Μπα, όχι.
24: Πού θα πας.
23: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
24: VKD Market, λοιπόν.
23: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
24: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
25: 2000 FM.
26: Αυτός δεν ήτανε.
27: Ναι, βέβαια. Ωραία είναι, σωματαράδες το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ναι. Λίγο φουσκωμένοι βέβαια.
26: Λίγο ούγκ φαίνεται αυτός, αλλά μπορεί και να μην είναι.
27: Ποιος?
26: Ο Καρλάφτης. Ο
27: άλλο παιδάκι.
26: Ναι, παιδάκι κι εσύ.
27: Πόσο είναι, μωρέ, 25?
26: Ότι Swift παραπάνω είναι.
27: Παραπάνω.
26: Παραπάνω φαίνεται. Σαν βουνό είναι αυτός.
27: Ναι, γιατί είναι αυτοί οι σωματαράδες, πλαταράδες και φαντάζομαι και άλλα αράδες.
26: Travis Kelce. Travis Kelce, κάτι τέτοιο, ε.
27: Πόσο χρόνο είναι?
26: Θες να πω
27: 27?
26: Αυτή... Περίμενε, Travis.
27: 28?
26: Σιγά καλέ.
27: Σιγά καλέ μου, σιγά.
26: Δεν ξέρουμε.
27: Α, δεν ξέρουμε.
26: Όχι, σαν τη Σαμπουτζάκη, το έχει κρύψει.
27: Έλα τώρα, νέο παιδί.
26: Έλα, το βρήκα. 36.
27: Τόσο μεγάλο.
26: Δεν μας το είπα, εγώ τον κόβω. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 36, αλλά δεν τον, έκοβα 20, δεν τον έκανε 25 με 26.
27: Ο Καρλάφτης πάντως είναι 25.
26: Ε, αυτός είναι
27: και
26: παλιά καραμάνα ο άλλος.
27: 10 χρόνια με την αγαπημένη του. Αυτή είναι αγάπη από νάιλον.
26: Λοιπόν, σκίζουμε σήμερα στην Eurovision.
27: Αχ, παιδιά, πολύ γλυκό το παιδάκι αυτό. Πώς πάει τα ποδαράκια του, σαν στρουμφάκι είναι.
26: Έτσι. Είναι γλυκούλης.
27: Έβγαλε πάλι και έκανε τις Παπαρίζου αυτό τις λίρες. Έλα τώρα, Ευαγγελινέ. Έλα, Φωκά, το είδαμε στο απόλυτο τώρα.
26: Τι έκανε?
27: Βγάζει δύο πράγματα εκεί πέρα από το άλλο το βρακί και είναι τρεις τέτοια, κάνει τη λίρα.
26: Εντάξει, τι
27: δηλαδή
26: να κάνουμε
27: τώρα. Νίκη Λυράτη θα έχουμε πάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθητικός παιδιά με τα μποτάκια του, τα πορτοκαλιά. Φέρτε, πάρτε.
26: Το τι βρίσκει με τον ρυθμό του Κακομοίρη, έχω δει.
27: Γιατί?
26: Από κάτω, τι είναι αυτό που στέλνουμε και η κλαβδία ήταν η τρόπο. Εντάξει, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
27: Αχ, με την κλαβδία δεν μπορώ άλλο.
26: Και εγώ δεν μπορώ με την κλαψία. Φτάνει, εντάξει.
27: Να.
26: Με την κλαβδία και αυτά πάνε ωραία, πολύ ωραία, ωραία η φωνή, μια χαρά το τραγούδι. Α δούμε κάτι άλλο τώρα. Έτσι είναι η Eurovision. Τη μία μπορούμε να στείλουμε κάτι που να κλαίμε και να κοπανιόμαστε και να λέμε τι ωραίο και πόσο μας εκπροσωπεί. Και την άλλη μπορούμε να στείλουμε κάτι αστείο ή κάτι. Δηλαδή ο άλλος, ο Ζήμπεν Άι Λουλού, τότε που ήταν και πολλά χρόνια πριν και είχε πάρει την πρωτιά. Μια καρικατούρα ήταν με ένα πολύ έξυπνο τραγούδι συμπαθέστατο. Δεν καταλαβαίνω τι ζώρια τραβάτε πια.
27: Έλατε.
26: Το τι σχόλια γελία έχω ακούσει, μια χαρά το τραγουδάκι. Για την Eurovision.
27: Ναι, είναι τελείως Eurovision.
26: Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε χρόνο.
27: Τι να στέλνουμε, την Σαρά Καμπαγιά. Με την κλαβδία τι θες πήραμε,
26: πρώτη δεν θυμάμαι, έκτη νομίζω.
27: Α.
26: Ναι, τώρα θα πάρουμε πρώτη.
27: Λες. Ανέβαση, βλέπω προαγωγή.
26: Στη χειρότερη θα πάρουμε την τρίτη.
27: Αχ, παιδιά, είναι πολύ γλυκό παιδάκι αυτό.
26: Ναι, είναι καλό, μου αρέσει το καλό μου και αυτό. Και είπε κιόλας ότι μέχρι λέει χθες δεν τραγουδούσα, λέει, για να βγάζω χρόνο στους δρόμους. Ναι, και δεν πιστεύω, λέει, και εγώ ότι βρισκόμαι στη Eurovision.
27: Με τα μποτάκια του αυτά κάνει τα χορευτικούλια του.
26: Και είναι ένα τραγούδι που ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δηλαδή, ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δεν είναι ένα τραγούδι μελωδικό. Είναι ένα τραγούδι πολύ έξυπνο για τη Eurovision. Γιατί έχουν βγει και τέτοια τραγούδια. Ναι. Και έχει και το φέρτο, το οποίο το ακούει, το ακούνε οι νέοι και τους μέλη. Ναι. Θα βγούμε τέταρτη. Ενώ θα βγούμε τέταρτη στη σειρά.
27: Α,
26: για να παρουσιάσουμε το.
27: Τι ώρα ξεκινάει, παιδιά, να έχω γυρίσει σπίτι. Έλα τα κοσμικά, έλα να τελειώνουμε.
26: Το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα πάντως είναι.
27: 10.
26: Μάλλον, δεν ξέρω.
27: 9-10.
26: Εκεί περίπου, ναι. Τη τέταρτη σειρά διαγωνιστεί ο Ακύλας, λέει. Ο οποίος θα πήγε πάρα πολύ καλά στην τελική πρόβα.
27: Μπράβο. Πώς θα πηγαίνεις καλά στην τελική πρόβα, σου βγαίνει φωνή?
26: Φαίνεται από τα στοιχήματα. Τώρα είμαστε πρώτοι.
27: Α.
26: Στα στοιχήματα.
27: Η άλλη με το όργανο.
26: Η άλλη. Είναι αντίπαλος η άλλη. Το έχω ακούσει το τραγούδι, ναι.
27: Από σένα είναι, ναι. Δηλαδή.
26: Είναι εντυπωσιακό το που παίζει. Παίζει φοβερό βιολί. Τύπησα και τώρα θα είναι και live το βιολί. Δεν θα είναι playback.
27: Πάντως εμάς η λίρα είναι τρία λάστιχα σόβρακου, νομίζω.
26: Εντάξει, μπορεί
27: τα
26: και
27: τραβάει
26: εσύ
27: εκεί πάνω. Εντάξει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, παιδιά, το τίποτα μπορεί να το κάνει per show. Μπράβο, 10 άριστα. Μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
26: Θέλω να το δω τον ημιτελικό σήμερα, να δω πώς θα βγει. Δηλαδή, πώς είναι στημένη
27: όλη η φάση. Όπως θα βγει τώρα, θα βγει και στον τελικό, έτσι δεν είναι?
26: Ναι, θα είναι και η μαμά του, η οποία θα είναι στη σκηνή από κάτω και θα φωνάξει τη μαμά του. Θέλω να το δω αυτό.
27: Α, είναι αυτό που λένε τη μάνα σου.
26: Έτσι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
27: Θέλω να είσαι γενναιόδορη.
26: Δεν είμαι καθόλου γενναιόδορη. Γιατί να είμαι γενναιόδορη, παιδιά, με την ακρίβεια τι γενναιόδορη. Πει παράγγειλα, 5 βαπορέ, ένα ψωμάκι, κάτι μορομάντιλα και ένα αυτό, 28 ευρώ. Και ένα καφέ. Καλά, ο καφές έχει ξεβγεί από το παράθυρο, έτσι. Έχει φύγει ο καφές.
27: Καφέ έτοιμο ή?
26: Όχι, καφέ εννοώ, παιδί μου, το γαλλικό.
27: Και?
26: Και πανάκριβα. 12 ευρώ τα 500 γραμμάρια. Έχετε τρελαθεί. Το σούπερ μάρκετ το καφές. Έχετε τρελαθεί τελείως.
27: Έδωσε τι?
26: Πού να δώσω τύπο?
27: Στο παιδί που στάφερε.
26: Τόσο τυλαφυλάκια.
27: Α, του δώσες φυλάκι. Τι το κάνει το φυλάκι? Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Το έχεις ακούσει?
26: Όταν έχω μετρητά δίνω τίποτα. Δεν έχω πάντα μετρητά.
27: Μα. Φίλεψε το κάτι.
26: Τι να το φιλέψω?
27: Ένα τυροπιτάκι, ξέρω εγώ.
26: Πού να το βρω το τυροπιτάκι, δεν θα το φιλέψω?
27: Καλά,
26: κάτι.
27: Καλά, στο σπίτι δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή κάποιο θα έρθει.
26: Θα του κάνω ένα τόστ.
27: Α.
26: Και του δώσω μια φράουλα.
27: Έχει.
26: Έχω φραουλίτσες.
27: Τι λέει, παιδί μου, δεν τι κλειδώνει το.
26: Και τι τρώμε για ουρτάκι, πω ό,τι ωραίε που είναι.
27: Χρηματοχυβότιο.
26: Ή τι κόβει κομμάτι, βάζει λίγη ζάχαρη, λίγο κονιάκ.
27: Μα είναι δυνατόν. Έρχεται το καλοκαίρι να συζητάς για ζάχαρη.
26: Γιατί
27: και...
26: τι θα κάνω πασαρέλα.
27: Βέβαια, θα κάνεις πασαρέλα.
26: Θα κάνω πασαρέλα, αλλά με το σωματάκι μου όπως είναι και όποιο τ' αρέσει. Mm. Θα φάω και τη φράουλα. Κόβεις φράουλες πολύ. Κύβους μικρούς. Βάζεις λίγη μαύρη ζάχαρη και βάζεις και λίγο κονιάκ. Και τα αφήνεις στο ψυγείο. Και μετά αυτό το πράγμα είναι μια γλύκα. Να. Είναι το καλύτερο γλυκό και μένει και το κουνιάκ και πίνω και το ζουμάκι μετά.
27: Αυτό ή προφιτερόλ? Αυτό ή σοκολατίνα?
26: Προφιτερόλ.
27: Αυτό ή σοκοφρέτα?
26: Προφιτερόλ σου λέω.
27: Εγώ σου λέω αυτό ή...
26: Α, αυτό.
27: Αυτό ή σοκολάτα παγωτό?
26: Σοκολάτα παγωτό.
27: Α, δεν το είσαι πολύ εκτίμηση από ό,τι βλέπω.
26: Όχι. Απλά είναι μια λύση για να μην φας γλυκό.
27: Αυτό ή νουτέλα?
26: Νουτέλα. Νουτέλα, εννοείται.
27: Νουτέλα την τρως μόνη της?
26: Παλιά.
27: Χωρίς συνοδευτικό.
26: Παλιά.
27: Τι έβαζε
26: το κουτάλι? Το κουτάλι.
27: Τι?
26: Έτρωγα μια νουτέλα σε δύο μέρες μόνη.
27: Τι λες τώρα?
26: Εύκολα.
27: Δηλαδή πώς κουταλιές την ημέρα?
26: Είχα το μυαλό μου όλο εκεί, γι' αυτό δεν την παίρνω. Να κολλήσω τον εαυτό μου, έπαιρνα μια μπανάνα, την έκοβα. Και έβαζα στο πιάτο μια κουταλιά της σούπας μπαμπάτς και νουτέλα και μου ούταγα την κομμένη μπανάνα μέσα στη νουτέλα και έτρωγα. Και μετά έκλειφα και το πιάτο. Άμα έχω νουτέλα σπίτι, έχω το μυαλό μου στη νουτέλα. Οπότε δεν παίρνω.
27: Τι τραγούδι είναι αυτό?
26: Έχεις τα κέρδια σήμερα, έτσι?
27: Ναι, έχω.
26: Πες τι καλό σου ξυπνήσω, ερωτεύτηκες, τι είναι αυτό?
27: Θέλω να πω για ένα συγκρότημα κατοικιών που είναι κάπου στα βόρεια.
26: Α, στα βόρεια.
27: Ναι, στα βόρεια. Όπου έχουν πάρει διάφοροι γνωστοί celebrities σε αυτό το συγκρότημα.
26: Ναι.
27: Και είναι κοντά-κοντά άνθρωποι που δεν έχουν και τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή θα βγαίνει ας πούμε η εφοπλίστρα η μία, θα έχει ας πούμε το σόβρακο του άντρα της και το Φιλιππίνι στη δίπλα...
26: Στη δίπλα καμπάνα.
27: Στη δίπλα καμπάνα θα ας πούμε απλώνει το σουτενίρ της κυρίας του άλλου, της άλλης εφοπλίστρας.
26: Οι Φιλιππίνες όμως κάνουν, οι Φιλιππινέζες κάνουν παρέα συνήθως, γιατί βρίσκει μία την άλλη και έχουν εκείνο πεδίο συζήτηση και λοιπά.
27: Ξέρεις τι κάνουνε? Ανταλλάσσουνε, λένε, έλα εδώ, ξέρεις τι κάνει ο δικός μου.
26: Λογικό δεν είναι?
27: Βάζει μέσα, αυτό γίνεται χαμός.
26: Δεν είναι λογικό?
27: Είναι οι μεγαλύτερες κουτσομπόλες. Και να σας πω και τα άλλα, παιδιά. Αυτές που δουλεύουν σε εσάς, λοιπόν, κύριε εφοπλιστέ. Έτσι, λοιπόν, ακούστε πώς μαθαίνουμε τα νέα. Οι κυρίες που δουλεύουν σε εσάς τραβάνε και βίντεο. Σας πληροφορώ από την κρεβατοκάμαρά σας, από τα σπίτια τους, από αυτά και τα δίνουν σε γνωστούς σας.
26: Αυτό
27: να
26: δεν
27: τα
26: είναι
27: δούμε.
26: Σωστό, αυτό δεν είναι σωστό.
27: Γι' αυτό να ελέγχετε το κινητό, να τους παίρνετε τα κινητά.
26: Σιγά μου αρέσει να τους παίρνω τα κινητά.
27: Αφού τραβάνε μερικές. Μερικές.
26: Πρέπει να το αποδείξουν, όχι να τους παίρνουν τα κινητά. Να το αποδείξουν ότι τραβάνε. Δεν τραβάνε όλες.
27: Εγώ ξέρω μία κυρία που έβαζε την κυρία τη Φιλιππίνα που δούλευε για αυτή να τραβάει του πρώτου γαμπρού. Είχε πει στον πρώην γαμπρό: πάρε αυτή τη Φιλιππινέζα, δεν υπάρχει καλύτερη Φιλιππινέζα από αυτήν. Ήταν λοιπόν στρατευμένη στο όραμα της Ρουφιανιάς και μάθαινε όλα τα νέα, τι ξοδεύει η νέα αγαπημένη από τη Φιλιππίνα αυτήν.
26: Ωραίο αυτό,
27: Ρεπορτάζ αγοράς. Σου λέει να έχουμε ντοκουμέντα.
26: Εντάξει, παράνομο είναι πάντως, παράνομο.
27: Αυτό είναι παράνομο και
26: βέβαια.
27: Να την πιάσουν την κυρία που είναι. Το έκανε και στα παιδιά της έστειλε την ίδια Φιλιππινέζα. Είχε την ΚΑΓΚΕΜΠΕ.
26: Αυτοί όλοι σπίτια τους δεν έχουν κάμερες. Δηλαδή δεν θα φαινόταν άμα τα τράβαγε η Φιλιππινέζα και δεν μπορεί να ακολουθεί.
27: Δεν έχει ασχοληθεί κανένα.
26: Ας ασχολούνται. Θα ανοίγουν τις κάμερες να δουν τι κάνει η Φιλιππίνα και τι δεν κάνει.
27: Ναι.
26: Λοιπόν, μας γράφει ο Παναγιώτης. Γεια σας, ενώ είχες απολαύσεις. Μπήκαμε επιτέλους τα καλά στην εποχή της Μελίνας στα Νάγρια, όπου εσείς τα κορίτσια τα πετάτε όλα έξω και εμείς τα αγοράκια παθαίνουμε απανοτάφια γενικά. Κοιτάζοντας άνω κάτω και πλαγίως τις καμπυλωτές ομορφιές. Σιγά βρε Παναγιώτη μου. Βάλτε μας λοιπόν το τραγούδι Βυζάκια έξω λοιπόν. Τραγουδίστε και εσείς από πάνω για να νιώσουμε και ευχήσουμε μας αγαπητοί Λέμον ένα καλό σεξουλιάριο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης είναι, έχει πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφό σας, τον συνάδελφό σας του εμπορικού που χθες μας ξεστράβωσε με τα ονόματα των οδών. Και έχει πάρα πολύ ωραία να μπείτε να τα δείτε Παναγιώτη.
27: Ποια οδό, έχεις εσύ απορία, σε ποια οδό μένεις, δεν πρέπει να πούμε.
26: Δεν θα πω, όχι.
27: Δεν θα πεις.
26: Αλλά δεν είναι.
27: Μένεις incognito.
26: Δεν είναι για απορία, πάντως είναι ένας απλός δρόμος είναι. Με ένα απλό όνομα δρόμου, δεν είναι κάτι περίεργο.
27: Ναι, τι είναι, από πού πηγάζει, τι ένα όνομα δρόμου, είναι γυναικείο όνομα, είναι γυναικείο παιδικείο ανδρικείο.
26: Όχι,
27: είναι...
26: έχει να κάνει με...
27: Με λουλούδι.
26: Όχι, έχει να κάνει με αρχαία ιστορία.
27: Α, μάλιστα.
26: Όχι εκεί. Μυθολογία όμως.
27: Εκεί στα νότια έχετε όλο τέτοια. Εγώ, εμένα ο δρόμος μου έχει να κάνει με φυτό.
26: Α, με φυτό.
27: Ναι. Με πολλά φυτά
26: και,
27: μαζί.
26: Και στο πατρικό μου καλά τι θα ήταν που ήταν Κυψέλη, με νησί εννοείται.
27: Εκεί, εκεί πολλά νησιά. Ναι. Πολύ πρέπει νησί. Να έρθαν εσωτερικοί.
26: Αυτό που λέγαμε χθες. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ, πολύ νησί.
27: Θέλω να μετακομίσω σε ένα δρόμο που να έχει κάτι γκρανδιόζικο, ρε παιδί μου. Ένα βασιλικό. Κάτι παπαρδέλικο. Πώς να σου
26: τι
27: πω.
26: Είναι το παπαρδέλικο, ρε παιδάκι μου.
27: Χαϊκλασάτο, αλλά να έχει και μία πινελιά ντανιά μέσα.
26: Έλα τώρα, υπάρχει πιο χαϊκλασάτο από το να είναι όνομα, ας πούμε. Πώς το λένε, αρχές Ελλάδας ή να είναι ιστορικό όνομα.
27: Όχι, θέλω κάτι πιο μας. Θέλω ένα.
26: Τι θες εσύ
27: να
26: τώρα?
27: Λένε το δρόμο μου Άννα Μαρία. Να λένε Μαρί Σαντάλ. Καταλαβαίνεις.
26: Σε Μαρί Σαντάλους. Ναι. Μωρί Σαντάλος. Μπορεί να λένε οδός Δεγρέ. Από την Γκρέτσια.
27: Μ' αρέσει. Δεγρέ.
26: Ο Δεγρέας.
27: Ναι, γιατί.
26: Αυτοί τώρα τι ζόρι τραβάνε που από όλα τα επίθετα που μπορούσαν να βάλουν τον Τεγκρέτσια.
27: Έλα μωρέ οι άνθρωποι, δεν έχουν δεν έχουν επώνυμα.
26: Μα το έβαλε Τεγκρέτσια. Άστο το Δεγρέα. Βάλε ένα όνομα Παπαδόπουλος.
27: Δεν γίνεται.
26: Γιατί?
27: Γιατί είναι τιτλούχοι.
26: Δεν είναι
27: δίδυμο
26: τίτλος. Η Ντεγκρέση είναι της Ελλάδος.
27: Άκου, ο τίτλος μπορεί να μην είναι σε ισχύ, αλλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένας τίτλος δεν φεύγει ποτέ.
26: Ωραία.
27: Δηλαδή,
26: πρέπει να τον κάνει επιθετό.
27: Ένας πρώην βασιλιάς.
26: Ναι.
27: Προσφωνούν μεγαλειότατε. Και ας μην είναι ενεργεία βασιλιάς. Δεν φεύγει αυτό.
26: Ωραία.
27: Όπως όλοι
26: γιατί
27: είμαστε κυρίοι και κυρίες. Αν η άλλη είναι χειρά.
26: Δεν τη φωνάζει. Δεν τη λες χειρά. Έλα εδώ.
27: Όχι, τη λες κυρία. Κυρία Τάδε.
26: Τι κυρία τη λες, παιδί μου, άμα είναι χείρα. Ναι, και άμα είναι χείρα και αν δεν είναι, κυρία τη λες.
27: Ναι.
26: Είτε είναι χείρα, είτε είναι παντρεμένη σε το χείρα, κυρία τη λες.
27: Γιατί τη λες κυρία και τον άλλον δεν τον λες.
26: Και γιατί δεν με το πω και τον άλλον, κύριο, να τελειώνουμε.
27: Γιατί δεν είναι απλά κύριος, έχει ένα τίτλο.
26: Ωραία, γιατί τον κάνει επίθετο, σου λέω εγώ, παιδί μου.
27: Γιατί του απαγορεύσαμε εμείς.
26: Ναι.
27: Να πρέπει να έχει επώνυμο σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, αλλιώς δεν μπορεί να έχει ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή, αν λέγανε, ας πούμε, πρίγκιπας Παύλος, σιγά, είναι πρίγκιπας εν ενεργεία, τι θέμα θα είχαμε σε αυτό. Είναι, λέει, ελληνική νομοθεσία.
26: Ωραία, ρε παιδί μου, γιατί δεν έβαζα ένα άλλο επίθετο, αυτό σου λέω εγώ. Δεν σου λέω να μην έχουν επίθετο οι άνθρωποι. Βάλω ένα άλλο επίθετο. Άλλο το ονομάζονται. Πώς το λένε, Τσιμπούκι, όπως είναι από πάνω μου.
27: Πώς το λένε, Τσιμπούκι.
26: Έτσι το λένε, να το πω.
27: Μάλιστα.
26: Έβαλε
27: και τη γυναίκα του πώς τη λέγανε.
26: Η κυρία Τσιμπούκη.
27: Ας
26: το βάζανε και
27: αυτό. Αυτό από πού μπορεί να ξεκίνησε το επόμενο. Ας
26: έβαλε ένα επίπεδο, κολοβελώνεις. Κάτσε, να βρει ένα επίπεδο να βάλουμε.
27: Δεν βάζουν επώνυμα.
26: Καλά.
27: Δεν έχουν οι βασίλισσες επώνυμα.
26: Καλά.
27: Να σε ρωτήσω κάτι, τι καιρό έχεις τη βγαίνει. Γιατί ο φέρτα αφορά ή τριχωτά μποτάκια.
26: Έτσι, αυτό είναι το στυλ, και κάψω να κάνει. Δεν είχα δει εγώ επώνυμη στη Γλυφάδα Αύγουστο μήνα. Με αυτά τα αγ, με γούνα.
27: Ναι.
26: Με σορτσάκι. Αυτό είναι statement, δεν έχει να κάνει. Είναι εκτός καιρού. Είναι παντός καιρού, μάλλον.
27: Λοιπόν, όλο το παρεντεσχήνιο και οι αντιδράσεις των σχεδιαστών έπειτα από απόφαση για αναβολή της φετινής Athens Fashion Week νομίζω ότι έχει ένα χώρο, ένα
26: πρόβλημα
27: το καπνεργοστάσιο, παιδιά. Δεν μπορεί να δώσει το χώρο. Οπότε είναι σε αναζήτηση άλλου χώρου.
26: Στο Ζάπιο δεν το είχα κάνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι εγώ.
27: Επιβεβαίωσε ότι λόγω απρόβλεπες, λέω, διανοητικές περιστάσεις, παιδιά. Θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει και υπάρχει τέτοιο τουρλουμποκί.
26: Θα βρούνε άλλο χώρο, μωρέ μου, δεν θα βρούνε.
27: Θα βρουν.
26: Λοιπόν, θριαβευτική ήταν, βρε, η επιστροφή της καινούριου. Κατέκτησε την κορυφή. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Θέλουν όλοι να τη δουν για να μας πει πώς είναι με το μωρό, πώς τα περνάει, αν έχασε κιλά, ξέρεις. Δηλαδή για την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις τι το είδαν όλοι.
27: Τι εννοείς?
26: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είχαν πολύ ψηλά νούμερα.
27: Παιδιά, και... πάντα μετά τις εγκυμοσύνες λέμε για να δούμε. Είναι ευχαριστημένοι, αυτό. Είναι ταλαιπωρημένοι, κοιμάται το βράδυ, έχει τη βοήθεια του συζύγου. Τι άλλο?
26: Α, και αν αδυνάτησε, αν έχασε κιλά, αν πήρε κιλά, αν έχασε κιλά, τι θα πει, πώς θα το σχολιάσει. Και με τη Μενεγάκη, από Μενεγάκη γινόντουσαν αυτά.
27: Η Μενεγάκη έκανε τρελά νούμερα, ήξερα να του πει τρελά.
26: Καλά, άλλα νούμερα, παιδιά, κιόλας τότε.
27: Ναι, είχε γενικά... και πόσα παιδιά, τρία παιδιά, τρεις γένες.
26: Και δεν είναι μόνο αυτό.
27: Τρελή τηλεθέαση, έτσι.
26: Και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και.
27: Γάμι αυτό, διαζύγια αυτό, Παντζόπουλος.
26: Και έχει και άλλα νούμερα η τηλεόραση.
27: Τα μακαρόνια να είναι μίσκο και άλλα τέτοια.
26: Τώρα κάνουν 20 αυτό και χοροπηδάνε που 20 κοβότησαν εκπομπές παλιά.
27: Ναι, 20. Πόπο.
26: Λέγανε καταστροφή και τώρα είναι πρωτιές. Κάτι 17 και κάτι 18 και χαίρονται. Εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση γιατί είναι τα social media πια. Η νέα τηλεόραση είναι τα social media. Που μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί.
27: Ναι.
26: Ή μπορεί να. Να, ας πούμε τώρα, πες ότι παίζει ένα στιγμιότυπο πικάντικο από μια εκπομπή. Δεν κάθεσαι να δεις όλη την εκπομπή. Μπαίνεις, βλέπεις το βιντεάκι από την εκπομπή που σχολιάστηκε. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι όπως παλιά. Λοιπόν, επειδή έτυχε πολλών αρνητικών σχολείων η Κλαβδία, επειδή δεν ανέφερε τον Ακύλα, έκανε μια ανάρτηση και είπε: παιδιά, έχω πει τα καλύτερα για τον Ακύλα και να και το βίντεο σε μια συνέντευξή μου που είπα τι ταλαντούχο παιδί και εκείνο και τ' άλλο και όλα μια χαρά. Mm. Δεν έχω λέει τίποτα με τον Ακύλα, ίσα ίσα λέει: μακάρι να πάει καλά. Και το καρήκωσε.
27: Λοιπόν, η Bonnie Tyler ζει, αυτή μας οδηγεί. Η περιπέτεια της υγείας θρυλικής τραγουδίστριας πάει καλύτερα!
26: Τι, κάτι με το έντερο, τι είχε στρίψει το έντερο, ε!
27: Όταν σου στρίβει το έντερο, μετά αποκαλύψει στριμμένο άντερο.
26: Μπορεί.
27: Ε?
26: Πάντως τι
27: έχει νεύρα, λέει. Όταν στρίβει το έντερο, έχει νεύρα γιατί πονάς. Γι' αυτό τον λένε τον άλλο στριμμένο έντερο.
26: Ναι.
27: Τι να πω. Λοιπόν, σκοτεινός ο Τζάκσον λέει ότι ήταν. Παιδιά, είναι τα τέσσερα αδέρφια που ήταν η οικογένεια του βασιλιά της Pop. Έβγαλαν στη φόρα τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ωραία, αγαπημένη οικογένεια, ε.
26: Αλήθεια,
27: πολύ αγαπημένη
26: όντως.
27: Οικογένεια. Ναι. Ο Τζάκσον έλεγε ότι ο Κάσιο ήταν η δεύτερη οικογένειά του. Που παρέμενε κρυφή, αλλά όπως ξεκαθάρισαν τα τέσσερα αδέρφια, όλα ήταν μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου για να τα κακοποιεί σεξουαλικά.
26: Ωραία.
27: Ε. Αγαπημένη οικογένεια, με στην καλοσύνη να βγάζει ο ένας τα πλήτα του άλλου στη φόρα.
26: Πάντως έχουν βγει, έχει βγει το ντοκιμαντέρ που εντάξει, τα λέει τα πράγματα.
27: Χαρακτήρισαν, λέει, τον Τζάκσον μοχθηρό και χειριστικό παιδόφιλο που παραπλάνησε τους γονείς τους με ακριβά δώρα, ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα και συναυλίες. Τι να πω, ρε παιδιά. Πω, πω. Πολύ, μιλάμε πολύ χοντρά πράγματα.
26: Ναι.
27: Λοιπόν, βρήκαν ένα κατέργαστο ρουμπίνι το οποίο ζυγίζει 2,5 κιλά. Ξέρεις πόσο κοστολογείται, πόσο καράτια έχει, παρακαλώ?
26: Πόσο?
27: 11.000 καράτια.
26: Μάλιστα. Και πρέπει να είναι τρελή, τρελό πόσο να κοστίζει αυτό, έτσι. Λοιπόν, η Μαρί Σαντάλ, μοιράστηκε μαζί μας ένα άντελα τάμπλε.
27: Ναι, απλό καθημερινό και απέριτο.
26: Μια πελούσια διεκδική πολυτέλεια στο όσιμο τραπεζιού. Πράσινε σουπλά και λουλούδια.
27: Ωραία,
26: στην
27: εντυπωσιακή
26: της κατοικίας, στην Βρετανική πρωτεύουσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Είναι πράσινα σουπλά, μπλε πιάτα, από πάνω μια πράσινο πετσετάκι και στη μέση λουλούδια. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα.
27: Ναι.
26: Για Μαρί Σαντάλ τώρα. Έκανε ένα τραπέζι, λέει, και φυσικά.

0: Θα δούμε.
1: Ναι, ότι δηλαδή τι. Στα νησιά τι.
0: Θα το απεριορίσουν σε διάφορα νησιά. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, σε Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Είπατε τι είναι η fake φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη, αυτά είναι κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πιστεύω ότι κάτι είναι αληθινό και ότι είναι ψεύτικο.
1: Ναι.
0: Τι κουλό κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, έτσι ρίχνει ο ένα τον άλλο λάσπη. Παιδιά, απίστευτο. Και έδειξαν και το πραγματικό πρόσωπο ποιο είναι. Δηλαδή, φτούντροπη. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένας περιορισμός όμως.
0: Καλή νομοθεσία,
1: στο τι μπορεί να γράφει ο καθένας και τι φωτογραφίες μπορεί να προβάλλει.
2: 2000 FM.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Ξέρουν από πού ξεκίνησε, από ποιον ξεκίνησε. Έχει βγει δηλαδή, μετά το κατέβασε, μετά έγραψε σχόλια κλπ. Αγιάζει το χέρι οπιανού εφήβρετη μούντζα. Γιατί κοίτα, δίνεις μια μούντζα και εκτονάνεσαι έτσι και δεν ξέρεις πας να δίνεις τον άλλον.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, είναι αγενέστατη πράξη βέβαια, δεν την συνιστούμε, αλλά παιδιά έτσι που έχουμε φτάσει κάτι πρέπει να κάνουμε,
0: ναι,
1: δεν γίνεται.
0: Ναι. Και η μούτσα και υπάρχει και η άλλη χειρονομία.
1: Α, έλα, τώρα δεν είναι ωραίο.
0: Αυτή είναι καλύτερη γιατί είναι και ευχή μαζί.
1: Α,
0: αν το σκεφτείς.
1: Είναι δύο σε ένα.
0: Έτσι.
1: Θα πω,
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Έχει γίνει χαμός λέει μετά τη συνεδρία των Μετάλλικα με τις συλλεκτικές πένες τους. Δηλαδή αυτοί, τις πένες από την κιθάρα, που έπαιζαν στην κιθάρα, μετά τις πέταξαν προς το κοινό. Και άρχισαν όλοι να ψάχνουν, γιατί λέει αυτές οι πένες αφορούν την περιοδία που κάνουν και γράφουν πάνω και την πόλη στην οποία έκαναν τη συναυλία.
1: Α, και γράφει Μετάλλικα Αθήνα.
0: Γράφει Μετάλλικα Άθενη κλπ.
1: Και δεν πάω να πάρω μια τέτοια να την χαράξω.
0: Εσύ τώρα, ο άλλος που είναι με παιδί μου, που είναι με μεταλλάς και θέλει, είναι φαν των Μετάλλικα, θέλει την πένα των Μετάλλικα.
1: Σιγά ο γεροντόλικος.
0: Γιατί
1: μωρέ. Και τα αυτά.
0: Και από πολλού δηλαδή μπορούν να φτάσουν και τις 200 ευρώ ή 200 λίρες.
1: Αυτές οι πένες. Να πέσω κάτω, να ψάχνω ανάμεσα στα πόδια την ποδαρίλα
0: τώρα, όχι,
1: για 200 ευρώ.
0: Εσύ και εγώ όχι, αλλά ο άλλος τώρα είναι το κυνήγι, είναι το παιχνίδι. Βρήκα την πένα. Έχω μια συλλεκτική πένα, η οποία είναι. Πένα κιθάρας εννοούμε, παιδιά, δεν εννοούμε πένα που γράφεις. Και είναι μια ωραία ανάμνηση από τη συναυλή, αν πήγες. Mm. Πήγε κόσμος. Έχει κατακλειστεί τα social media με αστεία βίντεο που είναι. Εγώ μετά την συναυλή, λέω τον Μετάλλικα, και είναι μια με πατερίτσες. Γιατί πήγαν μεγάλοι άνθρωποι κιόλας, έτσι. Και φύγανε ο ένας με πονοκέφαλο, ο άλλος πήρε αναρωτική.
1: Αναρωτική?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, σε ρωτάει το αφεντικό τι έπαθες και τι λες.
0: Έπαθα Μετάλλικα.
1: Έπαθα
0: Μετάλλικα. Τι να κάνουμε. Άμα κοπανηθείς λίγο. Εδώ, παιδιά,
1: αυτή τι ηλικία είναι. 70 άριδες.
0: 55
1: 60 άριδες.
0: Ναι.
1: Α, και πήγαν και 70 άριδες και τους είδανε.
0: Παιδιά, αφού.
1: Σιγά τα.
0: Μεγάλωσε ο κόσμος με αυτούς.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Είναι λίγο πονοκέφαλος η μουσική τους. Δηλαδή, με το που μπαίνει η μουσική, αρχίζει. Παίρνω ένα παυσίπονο.
0: Εντάξει.
1: Κάτι μου κάνει.
0: Είναι γούστα τώρα αυτά. Κι εγώ δεν το πω. Κι εγώ δεν μπορώ.
1: Σωστό.
0: Και εγώ δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, αλλά άλλη. Λοιπόν, είναι λέει μία τύπησα, η Μπέλ Μπουρντέαν, η οποία είναι απόγονος της δυναστείας των Βάντερμπιλτ, η οποία έγραψε ένα βιβλίο για το επώδυνο διαζύγιό της.
1: Τι είπε?
0: Το οποίο θα γίνει και ταινία και θα συμμετέχει η άλλη ψωνάρα σε αυτό, η Γκουίνεθ Μπάλτρου,
1: ναι.
0: Η οποία θα υποβιέται την Μπέλ Μπουρντέαν, η οποία είναι τίγκα στην Μπούρντα.
1: Λοιπόν. Σε πληροφορώ ότι είναι πολύ μεγάλη οικογένεια η Μπουρντέαν.
0: Μόρδε μπανάνε. Λοιπόν, έφαγε αυτά τα κερατά της και σίγασε. Λοιπόν, άκου τι έπαθε αυτή η καημένη γυναικούλα. Αυτή η Μπέλ Μπουρντέαν είχε διαλέξει έναν ήρεμο τρόπο ζωής. Ήταν μια σοσιαλιτέ, βέβαια. Παντρεύτηκε έναν.
1: Μπουρντα.
0: Έναν Μπουρντα.
1: Μπουρντα.
0: Έκαναν και παιδιά κλπ. Και κάποια στιγμή αυτός πήγε και της είπε: ότι κοίταξε να μπει η Μπουρντα μου. Εγώ φεύγω. Έτσι όπως με ακούς όμως. Είχε βρει άλλη δηλαδή και της είπε: θέλω να χωρίσουμε. Και έμεινε η Μπούρντα με την μπούκα ανοιχτή. Και δεν ήξερε τι να του πει και της είπε: και τώρα λέει που στα είπα, λέει φτιάξε μου και ένα σάντουιτς.
1: Τι!
0: Αμέ!
1: Λεφτά έδωσε αυτός.
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτή μετά πέρασε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία.

0: ψυχολογική, δεν ήξερε τα έχια τη, τι να τα κάνει. Αν είχαν κάνει προγαμιό συμβόλαιο ή όχι, τι να πει στα παιδιά τη, ότι ο μπαμπά έφυγε και του φτιάξα και ένα σάντουιτ. Ήταν γενικά πάρα πολύ δύσκολη. Η κοινωνία, όλη αυτή η υψηλή κοινωνία, σκουτσομόλευε και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά. Έβγαινε αυτή, πήγαινε στα διάφορα πάρτι με σκυμερό το κεφάλι και δεν ήξερε πώ να το ξεπεράσει.
1: Παίρνει μία Σανέλ και τα ξεχνά όλα.
0: Ναι,
1: να σου το πω πώ.
0: Και είπε ότι μετά από 22 χρόνια γάμου δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Και διαχείριστηκε λάθος τα οικονομικά της. Γενικά της πήγαν όλα πάρα πολύ στρέμμα και είπε τι να κάνω, τι να κάνω, μούμπλε μούμπλε. Γράψε ένα βιβλίο κι εγώ που να δίνω στις γιατί της έφεγε λεφτά πολλά αυτός λέει, για να δίνω στις γυναίκες συμβουλές πώς να ξεπεράσουν ένα διαζύγιο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει τώρα στις γυναίκες, θα πάει τώρα στον Κερμίτσο να του πει μου φάγε όλες τις συντάξεις.
1: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και με έχεις
0: και
1: τώρα
0: θα γίνει, λέει,
1: να κοιμάμαι στα σανίδια.
0: Ναι. Σε πληροφορώ ότι τώρα θα γίνει και βιβλίο αυτό.
1: Θα είναι μια μπούρδα.
0: Ναι.
1: Μια μπούρδα.
0: Θα είναι μια μπούρδα και θα την υποδηθεί η Γκουίνεθ Πάλτρο.
1: Α, άλλη ξέρω τι αυτή. Αυτή αν το παίξει καταλαβαίνουμε γιατί την κερά του ο άντρας.
0: Λοιπόν, μια Βρετανίδα λέει τουρίστρια, είχε πάει στην Κρήτη για διακοπές στο ξενοδοχείο της, μια χαρά, χαρούμενη εκεί με τις πισίνες της και κακή της τύχη δίπλα χτιζότανε ένα άλλο ξενοδοχείο και ήταν όλη μέρα με τα κομπρεζέρια.
1: Α, παιδιά, γίνεται να σου πω κάτι και το πάθηκε ένας γνωστός μου. Τι να κάνεις όμως.
0: Ναι, και ανέβασε βίντεο λέει και είπε παιδιά είναι δυνατό λέει αυτό που αυτό, να έχω έρθει να ηρεμήσω και ένα δίπλα μου λέει εργάτες που δουλεύουν σε απόσταση να προωθήσω από τον μπαλκόνι μου.
1: Είναι δράμα αυτό να σου συμβαίνει, ε.
0: Εντάξει, τώρα δεν φταίει και το γραφείο που τους το έκλεισε να της πει ότι δίπλα εκεί που παραμένει.
1: Πού να το ξέρουν.
0: Έχει έργα. Και ψάχνει να βρει που άλλο να μείνει. Διαμαρτυρήθηκε.
1: Ο άλλος που δεν έβρισκε ξαπλώστρα και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο.
0: Καλά, έκανε.
1: Και το κέρδισε.
0: Ναι, παιδιά. Ο Γερμανός είναι ένας Γερμανός.
1: Ναι.
0: Πήγαινε, ξυπνάγαμε λέει από τη φρέγκο χάραμα.
1: Βγάλε την άσπρη κάλτσα τώρα. Και το σανδάλι και
0: παιδιά, αυτά είναι τραγικά που γίνονται σε αυτά τα ξενοδοχεία που τα κλείνουν μόνο οι που έρχονται όλοι με γκρουπ. Σηκώνονται από τις 5 ώρα το χάραμα και αφήνουν πετσέτες στην ξαπλώστρα, πάνε και κοιμούνται και μετά πάει όλος να κάνει μπάνιο στην πισίνα και δεν έχει που να κάτσει.
1: Την πετάς την πετσέτα.
0: Και βάζαμε ξυπνητήρια λέει, ξυπνητήρια λέει.
1: Παναγία μου.
0: Ο γιος μου λέει ήταν στα γρασίδια λέει, δεν βρίσκαμε που να ξαπλώσουμε.
1: Μετά στα γρασίδια περνάει μια γάτα κάνει πιπί, περνάει ένα σκύλος κάνει κακά, ωραία.
0: Άστα.
1: Μετά σου βγαίνουν καύκαλα.
0: Ή κάθεσαι σε καρσαλιγκάρι πάνω όπως ο γάτος μου.
1: Σιγά μου τι θα πάθεις. Τι. Τι θα πάθεις αν καθίσει ένα σαλιγκάρι πάνω.
0: Θα γεμίσει σε αυτό το.
1: Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κρέμα.
0: Το ξέρω.
1: Με τα σάλια του σαλιγκαριού.
0: Άλλο η κρέμα. Άλλο η κρέμα. Το άλλο που σου κάνουν θεραπεία και ξαπλώνουν και τρέχουν.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: και
1: είναι λίγο.
0: Πατάνε σαλιγκάρια στη μούρη σου.
1: Ναι. Του κοχλιού του τρως.
0: Όχι.
1: Όχι. Βατραχοπόδρα τρως.
0: Όχι όλα αυτά τα περίεργα δεν τα τρώω.
1: Ναι. Τι.
0: Ούτε καβούρι, ούτε τίποτα.
1: Καβούρι δεν τρως. Όχι, δεν υπάρχει πιο ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Αστακό δεν τρως. Αστακό γιατί τρως.
0: Αν το φέρουν καθαρισμένο και όταν τον βλέπω σαν την κατσαρίδα που έρχεται, δεν έχω πρόβλημα.
1: Γιατί τι έχει ο αστακός, είναι
0: κατσαρίδα. Κατσαρίδα, κατσαρίδα.
1: Τι κατσαρίδα, παιδί μου, ένα πράγμα.
0: Μια, αυτό, μια κατσαρίδα να είναι.
1: Γαρίδες τρως.
0: Να με.
1: Αυτή δεν είναι κατσαρίδα.
0: Είναι, αλλά
1: καραβίδες τρως.
0: Είναι ροζ όμως, αυτό τη σώζει.
1: Δηλαδή η κότα είναι πιο όμορφη.
0: Ναι.
1: Η κότα που τρως είναι πιο όμορφη.
0: Κοίτα, η γαρίδα και ο αστακός έχουν ένα καλό ότι είναι ροζ.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι φιλικό στην τροφή τους.
1: Ναι.
0: Και είναι, αυτό το ροζ σου κάνει λίγο εντάξει, ρε παιδί μου, γατούλα. Τώρα, άμα ήταν μαύρο, σου λέγω άμα ήταν μαύρο ο αστακός και το φέρανε σαν, με κεραίες.
1: Γιατί έχει, ναι. Έχει αστακό που είναι μπλε.
0: Ναι. Α, και το μπλε είναι ωραίο χρώμα.
1: Α,
0: αλλά μαύρο τώρα.
1: Είναι, δηλαδή, αν ήταν πράσινο θα το τρωγές.
0: Μάλλον όχι.
1: Α,
0: μωρ, τα έχουμε
1: είναι
0: συνηθίσει
1: κιόλα.
0: Τα έχουμε συνηθίσει κιόλα.
1: Λοιπόν, κοίτα, επειδή πάμε σε έλλειψη τέτοιο, η πρωτεΐνη από εδώ και πέρα θα είναι μυρμηγκάκι τηγανιτό.
0: Το μυρμηγκάκι δεν το συχαίνομαι, το τρώω.
1: Α, το τρως.
0: Ναι.
1: Ακρίδα.
0: Εντάξει.
1: Τηγανιτή, κρατσανιστή. Άμα θες να την κάνεις και γλυκό, βάζεις και λίγο μέλι πάνω.
0: Την τρώω και την ακρίδα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Πεταλούδα.
0: Πεταλούδα μου, ωραία μου, εντάξει το κάνει. Με το λυπάμαι να τη φάω κιόλας τέτοια ομορφιά. Καλά, τελείως ρατσισμός. Αλλά.
1: Άλλοι που τρώνε κυνήγι.
0: Αλλά κατσαρίδα. Και αυτά τα λυπάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Τα πουλάκια που τα βλέπεις.
1: Δηλαδή την κότα δεν τη λυπάσαι.
0: Για κάποιο λόγο. Δεν, όχι. Εξω αν την έχω γνωρίσει.
1: Α.
0: Αν την έχω γνωρίσει, θα την λυπηθώ.
1: Την κατσίκα δεν τη λυπάσαι.
0: Τι λυπάμαι, αν την έχω γνωρίσει.
1: Μα ούτε την ακρίδα θα την έχει γνωρίσει.
0: Ή με την ακρίδα δεν πάτε γνωρίζει. Δεν μπορεί να κάνει κολεγιά με την ακρίδα. Έχει ακούσει κανέναν ότι έχει πέτα ακρίδα.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο να είναι.
1: Μπορεί να έχει πέτα ακριδάκι.
0: Ωραία, άμα το έχει γνωρίσει το ζώο είναι αλλιώς. Άμα δεν το έχει γνωρίσει το τρως.
1: Μάλιστα.
0: Το τρως αν έχει μάθει έτσι, ρε παιδί μου. Στην Κίνα τρώνε σκύλους.
1: Και γάτες.
0: Και γάτες. Αυτό παιδιά, δεν θα το τρώγα.
1: Αυτό να σου πω. Γιατί... στο Βιετνάμ έβλεπα μία λέξη που δεν την καταλάβαινα. Ένα μακρινάρι δηλαδή. Και λέω, παιδιά, τι είναι αυτό που όλα τα εστιατόρια τα έχουν. Α, λέει, είναι κρέας, σκύλο,
0: ναι,
1: και γάτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί και νόστιμο, αλλά δεν έχουμε μάθει έτσι. Είναι πώς μαθαίνεις, τι βρίσκεις έτοιμο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξαναλέω εγώ το χταπόδια.
1: Το χταπόδι είναι μια χαρά, παιδί μου.
0: Απαπαπαπα, είναι πολύ άσχημο, σαν εξωγήινο.
1: Συγγνώμη, πρέπει να τρώμε καλυστείο, κάνουμε για το στομάχι.
0: Όχι, λέμε, αν είναι ρε παιδί μου, το ζώο είναι λίγο συχαμένο στην όψη. Ναι. Αλλά το έχουμε μάθει.
1: Το χταπόδι είναι συχαμένο στην όψη.
0: Τι είναι. Με τις βεντούζες και τα μυζάκια εκεί πέρα που έχει. Απλά το έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

0: απόγευμα, τι έγινε, τι δεν δουλεύει. Πες μου, τι δεν δουλεύει, τι ανάδρομο γίνεται.
1: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, σήμερα τι ζέστη ρε παιδιά πάλι.
1: Αύριο θα είναι, είναι αυτό το ημέρα, πράγμα. Σήμερα είναι δροσιά, φαντάσου.
0: Όχ, πού πάμε.
1: Ναι.
0: Πού πας καραβάκι, πού πας λεμονάκι με τέτοιο καιρό.
1: Αύριο θα είναι, λέει, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Δηλαδή,
1: πάρα πολύ
0: δηλαδή.
1: Ζέστη. Θα είναι πιο ζεστή ημέρα του.
0: Του τσάνοιξης.
1: Της άνοιξης.
0: Πόσο δηλαδή θα φτάσει. Δεν πειράζει. Πόσο θα φτάσει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Θα φτάσει ψηλά 30, 30 άρια θα χτυπήσει.
0: 30!
1: Ναι.
0: Τέτοια εποχή 30.
1: Ναι, ναι, θα χτυπήσει 30 άρια.
0: Οχοχοχοχοχο.
1: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά! Έρχεται και ο Κανταϊός!
0: Όχι, ναι. Σιγά μωρέ, αφού ο δικός μας. Εμείς την γλιτώνουμε, παιδί μου. Είμαστε 7 ψυχοι, σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα.
1: Ποιος το είπε αυτό, πού την γλιτώνουμε.
0: Ο δικός μας που τον βάλανε και τον φέρανε στο Αττικό.
1: Ναι.
0: Στο Αττικό, δεν θυμάμαι
1: πώς. Στο Αττικό.
0: Ναι. Είπαν ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει τίποτα, δεν κόλλησε τίποτα.
1: Θα τον κατήσουν
0: όμως. Θα τους κόλλησε τους άλλους. Φθόνο που είναι ο ελληνικός ιός, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Ο φθόνος είναι μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εμείς το έχουμε σε υπερδόση. Είναι ζήλια και κακία μαζί, και αυτό κάνει το φθόνο.
1: 45 μέρες.
0: 45 μέρες καραντίνα.
1: Τον κρατήσουν μέσα, ωστόσο.
0: Μου λέει μια φίλη ήταν να κάνω κρουαζιέρα. Πάει και η κρουαζιέρα. Άλλος για τη βάρκα.
1: Πάνε οι κρουαζιέρες, παιδιά. Πάνε τα αεροπορικά. Ούτε από πλοίο, ούτε με τα πόδια τα
0: ποντικάκι. Να. Ποντικάκια, ποντικάκια, αυτό, τα ποντίκια. Ο ιός αυτός υποτίθεται ότι είναι από ποντική. Έτσι λένε.
1: Από περιπτώματα τροκτικών γενικότερα.
0: Τι άλλα τροκτικά, ποντίκια δεν κυκλοφορούν.
1: Δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Παγκολίνος τροκτικό είναι, λέω εγώ μόνη μου.
0: Ο Παγκολίνος.
1: Ναι.
0: Πού το θυμηθήκαμε.
1: Το θυμηθήκαμε, το ξεχνώ εγώ τον Παγκολίνο. Τι περάσαμε εξαιτία του Παγκολίνου. Ναι. Παγκολίνου, νυχτερίδες, πράγματα και τώρα έχουμε
0: ναι,
1: και τα
0: να σου πω
1: ποντίκια.
0: Κάτι. Μας δουλεύουν νομίζω, έτσι. Παιδιά, όχι άλλο τσίπημα. Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Εύχομαι, κοίτα, άμα συνεχίσει και αναφέρεται για πολλές μέρες ακόμη ο τέτοιος και ο Κανταϊός, και Κανταϊός, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, παιδιά.
0: Όχι, μωρέ, σιγά τώρα. Σιγά μην γίνει τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δεν μασάμε. Τώρα,
1: τώρα αλήθεια,
0: έξω
1: θέλ...
0: με τις κοτσίδες. Το πάρει ο χάρος.
1: Θέλουν να αιρώσει και ο πληθυσμός, να μην πληρώνουν και πολλές συντάξεις μας. Από πούνε, παιδιά, όλα καλά! Φιληθείτε! Γλύφτε και τα πόμολα!
0: Ωραία! Μια χαρά!
1: Αν τι νομίζεις. Λοιπόν, χαμός βρέμε τη Eurovision, έγινε, μας αποθεώσανε. Με Ζορμπά μπήκαμε. Με Ζορμπά βγήκαμε.
0: Ζορμπά?
1: Ναι.
0: Με Ζορμπά μπήκαμε. Πού μπήκαμε με Ζορμπά?
1: Ρε παιδί μου, σήμερα είναι κάτι σαν ημιτελική και έγινε η μεγάλη είσοδος των καλλιτεχνών. Εν μέσω πλήθους που σου το κράβγαζε των διάφορων αποστολών από κάθε χώρα. Και βγήκε ο δικός μας με το σκουφάκι του, ταυτάκια του κλπ. Κλπ. Σε ήχου Ζορμπά. Τι έβγαλε κλπ. Κλπ. Κλπ. Τζακλαμπεντό. Τον αποθέωσαν. Πήραμε, λέει, από το μεγαλύτερο χειροκρότημα.
0: Έλα. Ψηφίστηκε η Αφρική. Αφρικά, Αφρικά. Αφού έχουμε γίνει αφρικανική χώρα. Εμείς πρέπει να πάμε στους Παναφρικανικούς αγώνες. Με τόση σκόνη που έχουμε. Που έχουμε εισπνεύσει, δεν είμαστε και λίγο Αφρικα.
1: Καλά, εντελώς.
0: Το μαλλί δεν γίνεται, παιδιά, σαν να έχει βάλει λάκ. Με τη σκόνη γίνεται, έρχεται και γίνεται τζίβα.
1: Κακό δεν θα ψαρίζει, έπρεπε να βγω έξω να πέσει λίγο χώμα στη
0: ρίζα,
1: να
0: είμαι εντάξει,
1: να γίνει καφέ.
0: Κοκκινομάλα. Κοκκινομάλα θα γινώσει. Πώ πέρασε το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, πώς να το πω τώρα. Ζαβό να το πω, αδιάφορο να το πω, περίεργο.
0: Δηλαδή τι.
1: Πήγα και είδα ωστόσο το.
0: Παιδιά, ακούω αντικρουόμενες απόψεις. Οι άλλοι είχαν πει ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Ούτε καν, δεν το αγγίζει καν το πρώτο. Το καλό είναι ότι είναι μέσα στην εποχή του, δηλαδή είναι μέσα στη σημερινή εποχή. Ασχολείται με τους influencers, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα κινητά. Υπάρχει έτσι ένας διάλογος που λέει ότι, ότι τι θα γίνει με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα θα υπάρχουν. Ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη από τέχνη και ομορφιά κλπ. Δηλαδή γίνεται και ένα πρόβλημα τη μούλη, έτσι το ξεπετιάγεται. Είναι πολύ πιο ήπια η. Εγώ την ήθελα, Μπιτσόγλου, βρε αυτή να είναι. Είναι πολύ πιο ήπια σαν ρόλο η Μέριλ Στριπ. Είδαμε και κανένα 2-3 αντισηματάκια, ωραία. Εντάξει. 2 ώρες ευχάριστες, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είχε ρυθμό, είχε beat, είχε, ήταν πολύ ωραίο.
0: Να.
1: Και αυτή είναι λίγο καλή.
0: Ποια?
1: Η Winter. Και καλά, ο Winter είναι λίγο πιο ήρεμη. Πιο
0: χαλαρή. Μπορεί να έχει μεγαλώσει τώρα.
1: Μεγάλωσε, δεν μπορεί να τα κότσια. Μπορεί το κότσι και δεν έχει τα κότσια να φωνάζει, να ουλιάζει, να κλείνεται στου δρόμου.
0: Εντάξει. Να πετάει όσο μεγαλώνει ο άνθρωπο, στρογγυλεύει τι γωνίε.
1: Ναι, αυτό. Στρογγύλεψε λοιπόν. Παραστρογγύλεψε αυτή. Ήταν δηλαδή λίγο. Ήταν ένα ωραίο. Όχι, καλύτερα το πρώτο. Γιατί δεν του έχουν πει γενικά, γιατί με περίεργη. Αυτό το
0: οι περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλύτερο από το πρώτο.
1: Έτσι.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο το πρώτο.
1: Καλύτερα από το πρώτο.
0: Ναι, από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
0: Όχι, ε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαι σίγουρο ότι και εσύ θα, αυτό θα, άμα το εμείς, αυτό θα θεωρήσεις.
0: Αν σου
1: θα
0: πω ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πάω να δω το 2.
1: Καλά, ναι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα ωραία, μια άλλη ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Ένα love story, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ και τα love story, είδα ένα love story, μια σειρά. Με άλλη φορά, όχι τώρα. Είδα μια σειρά, αυτοί οι δύο να κοπανιώνται, να χτυπιώνται. Ωραία σειρά, ωραία ηθοποί. Να κοπανιώνται, να χτυπιώνται, να είναι μαζί, να μην είναι μαζί. Να πρέπει οπωσδήποτε το σενάριο να μην τους έχει μαζί. Αυτό τελικά, αφού ήταν ερωτευμένοι, αυτά παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε, έγιναν τα μίδια όσα και στο τέλος. Λες, άντε ρε παιδάκι μου, φτιάχνει να τελειώσουμε. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί ότι του έγινε μια πρόταση στη δουλειά συγκλονιστική που πρέπει να φύγει για τη Νέα Υόρκη, και αυτή που ξυνότανε κυριολεκτικά, δεν έκανε εκείνη την εποχή τίποτα, τι να του πει, και μου τσίπε, έλα μαζί μου, αντί να του πει έρχομαι και να έχουμε ένα happy end, να πέσουν λουλούδια στην οθόνη, να κοιμηθούμε ωραία ότι τους παντρέψαμε και αυτούς τους βολέψαμε και πάμε παρακάτω τις ζωές μας, του λέει αυτή, δεν θα έρθω, λέει, έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ.
0: Τι λέει,
1: παίρνει να κοπανιέμαι στον καναπέ, λέει, όχι ρε φιλενάδα. Βλέπω 8 επεισόδια για να του πεις ότι δεν θα έρθω.
0: Τι ήθελες
1: είναι
0: εσύ.
1: Είναι δυνατόν, ναι.
0: Δύο ταινίες, έξε, Αλάσκα, στην Αλάσκα,
1: να είναι αγαπημένοι, να είναι αφιλιωμένοι, παλεύουμε να τα φτιάξουμε σαν τηλεθεατές. 6 επεισόδια.
0: Και πες και εσύ τα θέματα σου και τους εκνευρισμούς σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Έμανε άιστη την ευχή, λέω και εσύ.
0: Πόσες ώρες από τη ζωή σου έχασες?
1: Το βλέπω σταδιακά. Έχει 6 επεισόδια με μία ώρα.
0: Στο τέλος είναι και αυτό. Ευτυχώς.
1: Ναι, το επεισόδιο.
0: Απογοήτευση.
1: Πού πας ρε Καραμίτρο, δηλαδή. Αφήνεις έτσι το κοινό. Πάει και αυτό. Ούτε τα love story. Κόβω και τα love story. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε. Σε άλλο love story μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη.
1: Όχι, όλα τα love story που έχω δει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Εκτός αν είναι ερωτική, αν είναι αισθηματική κομεντή. Παιδιά, δεν ξέρω τι τους έχει βρει τους συναντιογράφους. Σκοτώνονται, δεν μιλούνται, χωρίζουν.
0: Αυτά δεν συμβαίνουν και στη ζωή.
1: Εντάξει, ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο κινηματόγραφο. Άμα θέλουμε να δούμε τις μέρες της ζωής, να δούμε κανένα ντοκιμαντέρ. Να δούμε πώς αυτό είναι το βατράχι. Να δούμε.
0: Δεν θέλω το βατράχι.
1: Ή έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέει βέβαια, ο χειρότερος μου πρώην. Και ήταν ένας που την χώρισε και την κυνηγούσε αληθινή ιστορία. Έχει τέτοια να δούμε. Χίλια να τρομοκρατηθούμε, να κλειδομπαρωνόμαστε τη νύχτα.
0: Λοιπόν.
1: Πώς να λέμε ευτυχώς που δεν έχουμε ούτε πρώην ούτε νυν.
0: Λοιπόν, δύο δυναστείες εισάρκαν μία. Ο παραμυθένιος γάμος της Χριστίνας Λιβανού με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο.
1: Τώρα έγιναν αυτά, τώρα που μιλάμε.
0: Το έγινε. Πότε έγινε? Το Σαββατοκύριακο.
1: Τι λες, πες, θέλω να μάθω μπουμπουνιέρες, θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, η Χριστίνα Λιβανού,
1: ναι,
0: είναι το γένος Λιβανού. Ήτανε η Τίνα Λιβανού, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση.
1: Ναι.
0: Η Ευγενία Λιβανού που παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
1: Λιβανίσαν όλες μαζί.
0: Και ο Γιώργος δεν λιβανίσανε. Αυτές είχαν το χρήμα.
1: Ναι.
0: Αυτές ήταν ο Λιβανός.
1: Αυτό ήταν εννοώ, ο Λιβανίσα, αυτό λέω. Αυτό εννοώ.
0: Παλιά παραδοσιακή οικογένεια εφοπλιστική, οι οποίοι έμεναν στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Λιβανός βοήθησε βέβαια τους γαμπρούς του και εκείναν μεγαλούργησαν. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιβανός, ο οποίος ζει και είναι μεγάλος άνθρωπος πια,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει πολλά παιδιά. Το τελευταίο του κορίτσι είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν Λιβανού.
1: Ναι.
0: Από μεγάλο, αυτό είναι old money, έτσι. Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι γιος άλλης εφοπλιστικής οικογένειας του Χατζηγιάννη, του εντρέα του Χατζηγιάννη. Που...
1: Καμία σχέση με τον Χατζηγιάννη, ο δικό μας.
0: Πρόεδρος των Κυπρίων εφοπλιστών και είχε αγοράσει κάποια στιγμή και το σκάφος του Αρμάνι.
1: Ωραία, τι νυφικό αυτά, παιδί μου τώρα. Τι και να δω, κατά το
0: νυφικό Αρμάνι.
1: Ωραία.
0: Νηφικό, υψηλή ραπτική Αρμάνι.
1: Κάτι, παράνυφες βλέπω.
0: Εξαιρετικό. Εντάξει, έγιναν pre-wedding φοβερό στο Τσιπριάνι στο Λονδίνο και μετά βέβαια έγινε σε μια αίθουσα κλπ. Όπου το ντεκόρ ήταν μυθικό. Με Ευγενία Νιάρχου, με Δάφνη Γκίνες, με Νικόλα Νιάρχου.
1: Ήταν και η δική μας, η Μαρί Σκαντάλ.
0: Ήταν η Μαρί Σαντάλ, η Ολυμπία. Ήταν η Μαρίνα Ραφαήλ, ήταν η Σίλια Κρυθαριώτη.
1: Χαλαχούρη. Ήταν και η Χαλαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη.
1: Βάλε και ένα καρελαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη, η γνωστή Λιβανέζα η οποία ζει στην Ελλάδα. Ήταν γενικά όλος ο εφοπλισμός. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.
1: Ωραία. Τι φάγανε, δεν ξέρουμε.
0: Φάγανε, τι φάγανε. Γκουρμπεδιές φάγανε.
1: Σίγουρα, ρε παιδί, μάλλον θα ήθελα να δω ένα μενουδάκι, θα ήθελα να δω τη δώρα που πήγανε.
0: Το ντεκόρ βέβαια ήταν μυθικό, έτσι. Κάτι περισσότερο από μυθικό.
1: Η Μπομπονιέρα.
0: Δεν το ξέρω. Την Πομονιάρα δεν την ξέρω, όχι.
1: Λοιπόν, βγήκε μια ηθοποιός πολύ αγαπημένη και γνωστή, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, και είπε, μίλησε για τη δουλειά της στο θέατρο στην τηλεόραση και είπε ότι υπάρχει μια πασίγνωστη ηθοποιός, δεν θα σας πω λέει το όνομά της, που όλοι νομίζουν ότι είναι καλή κυβωτικός άνθρωπος, αλλά είναι τεράστιο έγκλημα.
0: Oh.
1: Έχουμε παίξει μαζί, λέει, και σε κομμωδία και έλεγε, εντάξει, λέει, μην κοπανιέσαι, λέει, και πολύ, γιατί ούτως ή άλλως, λέει, εμένα βλέπουν, δεν βλέπουν εσένα όταν παίζεις. Ψυχούλα, ψυχούλα!
0: Παιδιά, τι γίνεται?
1: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
0: Τι γίνεται σε αυτά τα κυκλώματα, πες μου τι γίνεται.
1: Εδώ γίνεται καλέ στο ψηφιακό τη γωνία και τρώγονται ποιο θα είναι υπεύθυνο τώρα. Εσύ σε πείραξε τώρα αυτό. Απλά πάει το μυαλό μου στην ηθοποιό που λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω. Το έχουμε συζητήσει κι εμεί.
0: Η οποία κάνει τι κάνει.
1: Είναι πολύ γνωστή ηθοποιό.
0: Ναι, και δεν θέλει άλλου. Δεν θέλει
1: άλλους. Λέει η συγκεκριμένη ότι το κοινό τη θεωρεί πάρα πολύ καλή και εμπορική και συμπαθητική κλπ. Αλλά λέει είναι έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Έχει ξεγελάσει, λέει, πάρα πολύ. Ως προς το χαρακτήρα του, όχι προς το ταλέντο της, γιατί ταλαντούχα είναι.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πήγατε στους Μετάλλικα. Σας άρεσαν, ξεφαντώσατε, τα δώσατε όλα. Παιδιά, βλέπω του Καλατράβα το πράγμα. Το οποίο είναι, έχει φύγει το άσπρο χρώμα, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι, θέλει επισκευή, λέει, μας πες την κουρούπα.
1: Ναι, καλέ.
0: Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω και να σου έρθει αυτό. Άστρο. Το πράγμα.
1: Ούτε από κάτω,
0: σαν καπέλα
1: για
0: του Φίλιπ Τρέισι.
1: Για ποιο λες, για την πεζο, για τη γέφυρα?
0: Όχι,
1: όχι, για το.
0: Για του Καλατράβα του Καπάκη, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Μας έρθει καπέλο καλιά μέρα αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει ξεπεράσει και το Φίλιπ Τρέισι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει τι να κάνουμε. Για να μην έχουμε μύγες, να βάζουμε, λέει, φλούδα αγκουριού στο παράθυρο.
0: Να σου πω και να μας φάνε τα μυρμήγκια. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Κόβεις το αγκούρι σε λεπτές φέτες.
0: Να.
1: Και τοποθετείς τις φέτες.
0: Προτιμώ να το βάλω στη σαλάτα μου.
1: Και τοποθετείς τις φέτες σε σημεία εισόδου, περβάζει παράθυρα και παραθύρων και πόρτες, εκεί όπου συγκεντρώνεται τα έντομα ή κοντά σε κάδο απορριμμάτων για κουζίνες. Και αυτό τα ανανεώνεις κάθε μέρα και άλλο ένα αγκούρι. Και δεν έρχονται, λέει, αλλά όπως πολύ σωστά λες, θα έρθουν μυρμήγκια, ρε παιδιά. Φέτος προς το παρόν, πρέπει να χτυπήσει το ξύλο.
0: Νωρίς περίμενε είναι. Να αρχίσει σεζόν.
1: Νωρίς είναι.
0: Γιατί μόνο καλοκαίρι για βιέτα.
1: Εγώ και
0: μάλλον
1: εγώ είχα.
0: Δεν έχουν σκούφο και γάντια.
1: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορούν τους χειμερινούς μήνες.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Και εμένα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι όλον. Είναι δηλαδή ένα ζωήφιο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας όλο το χρόνο. Άμα έχεις δηλαδή φωλιές. Όχι. Χειμώνα. Το χειμώνα τι κάνουνε?
1: Το χειμώνα, παιδί μου, τρώνε τα καλοκαιρινά.
0: Α.
1: Αυτά βγαίνουν παγανιά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο που είναι καλός ο καιρός.
0: Για
1: και αποθηκεύουν την τροφή. Και μαζεύουν τροφή και έχουν.
0: Έχουμε ωραία πραγματάκια για το χειμώνα, πες τους. Στείλε το μήνυμα.
1: Καλά, έχουν τρομερή. Μην με ρίξω τώρα τα αρνιά.
0: Ναι, είναι.
1: Έχουν τρομερή κοινωνία. Είναι απίστευτα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι εργατικά καταρχάς. Ναι. Δεν είναι τεμπέλικα.
1: Ναι, δεν είναι αυτό μόνο, ρε παιδί μου. Το ένα βοηθά το άλλο κλπ. Mm. Είναι φοβερά. Λοιπόν. Υπήρχε ένα. Πώς το λένε, ένα. Στο TikTok που είναι ένα μερμήγκι κουβαλάει ένα τεράστιο. Έχει πιάσει ένα λουλούδι. Τεράστιο. Και το κρατάει και το μεταφέρει. Και γράφουν από κάτω τι κάνει και το μερμήγκι για να μην πέσει παντόφλα στο σπίτι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.

0: τις δύσεις του
1: ανά. Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Κάσα από ταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Έμπλεξε. Λένε ότι την είδε στην ταινία The Last Showgirl και είπε τι ωραία που παίζει, τι, που την είχαμε μόνο στο μυαλό μας ως Baywatch με το μαγιό, και αυτή η κοπέρα, η γυναίκα, κρύβει μέσα της ένα αστήρευτο ταλέντο και με ένα απόθεμα υποκριτικής. Έλα εδώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
20: Και τελικά?
19: Τελικά λέει βγαίνουν. Τους βλέπουν να βγαίνουν, αυτό. Και όλοι ψιθυρίζουν.
20: Τα βραδιά τους λινοδένουν ή μόνο βγαίνουν?
19: Δεν ξέρουμε. Και όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με τον Λίαμ. Μίλησε με τον Λίαμ, υπήρχε ένα φλερτ, ένα αυτό, έπαιξαν και μαζί, φιλήθηκαν, δεν ξέρω τι έκαναν, και δεν πήγε παρακάτω το θέμα. Και τώρα λέει μάλλον είναι με τον Τόμ Κρούζ.
20: Τι να πω. Εντάξει. Έχει πέσει ξηρασία.
19: Κοίταξε, αυτό είναι 62 και αυτή είναι 58, όχι, μια χαρά είναι. 63. Αυτό 63, αυτή 57.
20: Τι διαβάζω τώρα, συμβαίνει τώρα. Πήρκε μανία από τους γυροφάνους για το αδιάβλητο του Televoting. Ναι.
19: Ναι.
20: Έγινε χαμός, λέει. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μας αγγίσατε τον Ακύλα. Ήτανε για καλύτερη θέση. Κάτι γίνεται, λέει. Καλά.
19: Εντάξει, τώρα, άμα δεν βγαίνουμε εμείς είναι και καλύτερη θέση. Αφού είχε ανέβει στα στοιχήματα, ρε παιδιά, η Βουλγαρία.
20: Ναι.
19: Ναι.
20: Έχουν αυτές παραδουλεύτρες όλο τον κόσμο. Απλά, είναι εύκολο να ψηφίσουν.
19: Απλά ήταν εντυπωσιακό τα φαβορί και η Γαλλία δεν πήγε καλά.
20: Τι
19: νομίζω.
20: Έγινε, ρε παιδιά, οι φαβορίτες όλες πήγανε για τσάι.
19: Όλα τα φαβορί. Δεν είναι ότι ήμασταν μόνο εμείς. Όλα τα φαβορί που ήταν για τις τρεις πρώτες θέσεις πέσανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τις στοιχηματικές
20: ανέβειες. Ήταν παιχνίδι των στοιχημάτων για να βγάζουν λεφτάκια.
19: Όχι.
20: Μανι.
19: Όχι, και νομίζω ότι και εμείς και η Φιλανδία και η Γαλλία λιγότερο ίσως μπορεί και να καήκαμε, γιατί ρε παιδί μου, παίζανε αυτά τα δύο τραγούδια, Φιλανδία και Ακύλας, παίζανε παντού.
20: Καλά, καλό είναι αυτό. Συνηθίζει ο άλλο στη μουσική, δεν
19: ξέρω. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν ξέρω τελικά. Να σου πω, δεν θα σκάσουμε. Μια χαρά, δέκατη δεν παιδιά.
20: Τι λες, παιδί μου, είχαμε μια καραμελίτσα για να αισθανθούμε υπερήφανοι. Τι να αισθανθούμε υπερήφανοι για το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία?
19: Όχι,
20: ή για τα νέα κόμματα που γίνονται, που βγαίνει ο Τσίπρα.
19: 26 του μήνα, λέει, βγαίνει ο Τσίπρα και θα.
20: Ναι, ο Τσίπρα είναι θα. Πάψε, βρε παραμύθα.
19: Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι και. Εδώ πέρα έχουμε πάρει κάτι θέση τρελαντή. Μια χαρά είναι δέκατη, ρε παιδιά, στι 25 χώρε. Άσε μα, σε παρακαλώ τώρα. Που, και για μη ποιοτικό, και ότι θα γίνουμε ρεζίρι και τι είναι αυτό που στέλνουμε, κάντε και το σταυρό σα. Αφού δεν σα άρεσε, εμένα μ' άρεσε.

0: 90,1.
1: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέμα. Συμπάσχω με, με τον Χάρη και την Μέγαν. Είναι άφραγη.
3: Είναι άφραγη.
2: Δεν τα πράγματα. Ό,τι έχουν κλείσει, άφραγη. Δεν πάρει καλά τα οικονομικά.
3: Εσύ που είσαι πρόεδρος στο Τηρεσία,
2: ναι.
3: Να τους πάρεις αντιπρόεδρους.
2: Έχουν πρόβλημα, ρε παιδί.
3: Τι πρόβλημα έχουν.
2: Δεν, οι συμφωνίες που έχουν κλείσει με εκατομμύρια με τον Έθρις, άπατες, γιατί αυτοί σκόψανε μια εκπομπή μαρμελάδες και γιαούρτια και ό,τι.
3: Καλά, δεν φταίνε. Αφού τσαλάκουσαν την εικόνα του, τι να αγοράσουμε, βρε κουκουλιά.
2: Και μάλλον λέει μένουν σε μια βίλα 15 εκατομμυρίων,
3: ναι.
2: Στην Καλιφόρνια, και κάπου εκεί. Και τώρα, και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα, λέει, τη συντήρηση. Κυπουρή, αυτά.
3: Έχει πιτάξει την Κυψέλη, πάρ' τους
2: μεγάριδες. Άσε με. Κυπουρή, Φιλιππινέζες, καθαρίστριες,
3: πεπούλε. Την αξία του σπιτιού, πες με γκανάκι.
2: Δεν τη βάζω αυτή τη, με τίποτα τη κρουσούζα.
3: Δεν την έβαζε.
2: Όχι.
3: Αμέσως παίρνει υπεραξία. Θα έχει εκεί πέρα στην οδό Φεδριάδων, την εκεί πέρα, με στάμπα. Ξέρεις τι είναι να πουλάς το διαμέρισμα, της πεις έλα εδώ μια εβδομάδα κουκλίτσα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσω, να πάρει αξία το κονάκι μου. Έτσι γίνονται. Τι νομίζεις, πώς γίνονται τις μόδες στα ξενοδοχεία? Γιατί πάτσε ο βασιλιάς, ο Γουέλμος, ο τέτοιος εκεί πέρα.
2: Τι μου λέει να πάει στην Κυψέλη? Αυτή είναι ψωνάρα, θέλει να πηγαίνει μόνο στα αυτά και...
3: Όχι, γιατί τώρα η νέα μόδα είναι οι πλουσίες κάνουν τις πτωχές. Βοήθα με πτωχέ, μη γίνωσα και
2: σε. Γιατί κάνουν τις πτωχές?
3: Κάνουν, ρε
2: παιδί μου, ότι είναι,
3: ναι, ότι είναι δίπλα στο λαό και τέτοια.
2: Τι είναι?
3: Δίπλα στο λαό. Καλά το είδες, είδες φοβερό τις ουρές στην Ιταλία για ένα πολύ γνωστό μπραντ. Θα το πω, παιδιά, η Οντεμάρ Πικέ έκανε συνεργασία με τη Σουότς και ήταν ουρές και μαλλιοτριβιόντουσαν
2: και
3: τσουρεμαδιόντουσαν και φτηνόντουσαν.
2: Και άσχημα ρολόγια το
3: μεταξύ. Εμένα μ' αρέσουν, δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο ρολογάκι.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει.
3: Το οποίο είναι και ακριβό.
2: Άμα στο δείχναμε, ρε παιδί, με αυτό το ρολόγιο δεν ήξερες ποια τη μάρκα είναι. Ειλικρινά, μόνο του ρολόι. Σ' αρέσει, σαν ρολόι, σαν σχέδιο σ' αρέσει.
3: Το Οντεμάρ μ' αρέσει το σχέδιο, είναι κλασικό σχέδιο.
2: Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Τέλος πάντων. Είναι παιδί μου πολύ για τη μάρκα για να πάρουν για να είναι πρώτοι. Ήταν, είναι limited αυτά το μεταξύ, είναι limited.
3: Ναι, είναι, αλλά είναι ειδική συνεργασία επειδή το Οντεμάρ είναι πάρα πολύ ακριβά και επειδή τα πουλάει η Swatch σε πολύ ειδική τιμή. Οπότε ρε παιδί μου σου λέω είναι. Και μετά από χρόνια βέβαια θα έχουν καλή μεταπόληση.
2: Ναι, ρε παιδιά, όπως να κάτσει την ουρά τώρα για να
3: πάρει. Εντάξει, ο άλλος έχει βίτσιο, μπορεί να έχει βίτσιο με το ρολόι.
2: Όχι μόνο για τα ρολόγια. Πόσοι κάβονται σε ουρές γιατί βγαίνει κάτι καινούριο και συλλεκτικό. Δεν λέω μόνο για το ρολόι αυτό. Τι καλά.
3: Άμα θες κάτι
2: καλό. Ναι. Τι ουρές, τι γίνεται. Όπως και σε εκτός βέβαια στην Αγγλία που κάθονται εδώ.
3: Κάτσε, αν είχαν περίμενε. Αν είχαν φοβερά παπούτσια που σου αρέσουν εσένα.
2: Ούτε καν.
3: Στο 1/10 τη τιμή.
2: Ούτε καν. Ούτε εγώ στην ουρά. Ούτε, okay. Ούτε για αστείο. Που να έχει, τι να σου πω τώρα, να είναι η Ερμές, η τσάντα, η συλλεκτική, να τη δίνουν 10 ευρώ και όποιος πρόλαβε τον κύριο ήρθε να την πάντη μου.
3: Δεν πολύ, δεν θα καθόσουν.
2: Όχι, δεν κάθομαι σε καμία ουρά. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω τόσο πολύ για να κάτσω σε ουρά.
3: Α.
2: Εγώ όμως.
3: Πέρα από την Eurovision, δεν μας είπες πως πέρασες το εξωτικό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, τίποτα. Με την Eurovision το πέρασα, διότι είχαμε gathering στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Μετακομίσαμε όλο το σπίτι για να χωράμε όλοι, γιατί ήμασταν 18 άτομα.
3: Συγγνώμη, τι μετακομίσατε?
2: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλάρι να χωράμε.
3: Ωραία.
2: Και όλη μέρα.
3: Βάλεις ένα χαλάκι και κάθονται μωρέ και κάτω.
2: Και μετά πώς σηκώνονται?
3: Έχει τη βοήθεια του κοινού.
2: Δεν ήταν απλό. Λοιπόν, αυτό κάναμε αυτό. Κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί.
3: Για τσιμπούση.
2: Γιατί πέσαμε μετά, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
3: Παναγία μου.
2: Και την Κυριακή μετά προσπαθήσαμε να συνέλθουμε.
3: Εγώ δεν μπορούσα να δω μέχρι το τέλος την Eurovision, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ αργά.
2: Επειδή
3: συγγνώμη, τι ώρα τελείωσε?
2: Επειδή
3: είμαστε
2: παρέα. Δεν είμαστε και προσιλωμένοι. Τώρα είμαστε παρέα, λέγαμε μια μπουρδα που βλέπαμε λίγο ότι.
3: Έτσι γίνεται πάντα.
2: Ναι, μόνο στο δικό μας τραγούδι έπεσε σιωπή. Θέλαμε να δούμε πώς είμαστε.
3: Ναι. Ο Ακύλας τον είχε πιάσει ένα τσιρλιπιπί πριν, κάτι τον είχε βρει.
2: Εντάξει, μωρή.
3: Μας μάτιασαν, μωρέ. Μάτι.
2: Μας μάτιασαν. Δεν του άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι όπως νομίζαμε. Τελείω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οι Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Ντέιβιντ και η Βικτόρια μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων.
3: πώς, αφού τα τσίτια δεν πάνε καλά.
2: Ναι,
3: από πού
2: θέλει κατεβαίνει. Τα έχει κλείσει αυτή τα τσίτια και έκανε μια εταιρεία που το χρηματοδότησε. Αυτό το είχα βρει στο ντοκιμαντέρ στο Netflix.
3: Με καλλιντικά
2: και πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί τα καλλιντικά πάνε καλά, παιδιά. Ειδικά των επωνύμων εννοούμε, έτσι.
3: Ναι, γιατί γι' αυτό όλα τα μπραντ μόδας έχουν βγάλει και καλλιντικά. Γιατί το κέρδος είναι από εκεί.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπέκαμ λέει είναι συνειδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία εκτιμάται ότι είναι, λέει, η πιο πολύτιμη ομάδα του τελικά κλπ. Και επίσης έχει αποκομίσει τεράστια ποσά ως πρεσβευτής της Αντίντας και της Hugo Boss. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Τώρα η Βικτορίτσα.
3: Η Βικτορίτσα έχει απλώσει την μπαλαμίτσα και λέει.
2: Πάει πολύ καλά.
3: Και κέρατο για ρίξε.
2: Πάει πολύ καλά με τα
3: καλλιτικά
2: της. Παιδιά, η νέα γενιά, τα κοριτσάκια.
3: Ναι, φοράνε καλλιτικά, αλλά φτηνά καλλιτικούλια.
2: Όχι μόνο, όχι φτηνά.
3: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, δεν φοράνε τα παράδειγμα, αλλά ψάχνονται πολύ.
3: Έχω
2: πέρα τις κρέμες. Κρέμες, αφού βγαίνουν οι δερματολόγοι. Γιατί έχω δει δηλαδή οι δερματολόγοι που λένε, παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε στα TikTok τα κοριτσάκια που βάζουν 25 κρέμες στη μούρη δεν κάνει καλό
3: στο δέρμα.
2: Είπαμε από το να μην βάζει, όχι μόνο αυτό, τόσα πολλά προϊόντα. Ξεβάφεται, βάζει μετά ένα πράγμα, βρίχνει σταγόνες. Περνάει, περιμένει να στεγνώσουν. Χώνει μια άλλη κρέμα, μετά βάζει έναν αφρό. Και πέντε κρέμες πάνω. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να λέει βοήθεια.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Αγγίλας. Είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές. Ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά. Μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του. Έχει πυρετό, τσουρομαδιέται αυτά, με συγχωρείτε.
2: Ένα μόνο καλό μου, νιώθει άσχημα, με έχει πάρει στην πλάτη του. Άστο βρε Ακύλα μου, τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
3: Άρα έχουμε.
2: Εδώ με ντρέπονται ολόκληροι οι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και οι πολιτικοί τη χώρα στην πλάτη. Ντρέπονται εσύ που βγήκε ω δέκατο με το φέρτο φέρτο.
3: Άκου, ξέρεις τι γίνεται, μωρέ. Του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
2: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
3: Ναι, α πούμε, τι δείχνω όμω, γιατί να, ο άνθρωπο ήταν τάξη.
2: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν έχει καταλάβει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε.
3: Ναι.
2: Γυρνά αριστερά, πεθαίνει κόσμο. Γυρνά δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Γυρνά από εκεί, δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μας έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε πια
3: να
2: αυτή τη
3: ζωή. Την Έμιλι Πάρις να περιμένουμε. Που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι της Μικόνου, τα ωραία.
2: Ναι.
3: Και είναι, λέει, σε μια βίλα extraordinaire με 19 υπνοδωμάτια.
2: Τι να τα κάνει, μωρέ, Λίλη Κόρνη στα 25 υπνοδωμάτια.
3: Θα κάνει σε
2: έχει έρθει με την ομάδα τη να μου πει, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
3: Δεν μένει εκεί.
2: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μελεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
3: Τι φοράει.
2: Τι έχει βρει. Τι τη έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
3: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
2: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
3: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
2: Όχι, δεν έχει
3: ουπιά,
2: ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι σαν ανανάς.
3: Σε λάθος χώρα ήρθε.
2: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
3: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
2: Ναι.
3: Που κάνει τέτοια.
2: Ποιο?
3: Λεμονάκια δηλαδή.
2: Λεμονάκια,
3: φρουτάκια, ανανάκια.
2: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
3: Ακριβώς.
2: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά. Δεν θα πω ονόματα. Μερικά μπραντς γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Α πούμε είναι. Δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι, α πούμε, το μπραντ Σιμπλιγκάντε Πέτρε.
3: Ναι.
2: Είναι το μπραντ Οντίσια. Είναι το μπραντ Ικαριάτιντα.
3: Ναι.
2: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορές από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά του και αυτά του κάτι με. Κάτι πέστα, κάτι ριχτά, κάτι.
3: Τσεγκιμοσύνη δηλαδή.
2: Κάτι,
3: κουδούνια!
2: Κουδούνια
3: μα κρέμασαν τα κουδούνια!
2: Κάτι φουντίτσες, μπόχο χόχο, κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ανοιχτό που το έχει για να παίρνει αέρα ο ποπός το καλοκαίρι, να μην κολλάνε τα μπούτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
3: Να.
2: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο ύφασμα, σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
3: Εντάξει, παίζει ρόλο όμω.
2: Για να πω, τι είναι αυτό το. Τι είναι.
3: Άμα είναι μεταξωτό.
2: Δεν είναι μεταξωτό, είναι λινό.
3: Λινό. Λινό.
2: Το τι καλό. Λινάρι είναι αυτό πια που εγώ το 1,50 και με τα χέρια νάτα σε ένα και μίλκο που είναι, δηλαδή δεν κόβει
3: το λινό είναι ακριβό.
2: 450 ευρώ και το μεσβήκα να ράψει μου είναι ένα έχει τυραντούλες ωραίες και μετά έρχεται αυτό και ανοίγει ένα αλφα και φοράς και μετά και το σανδάλι της άλλης εταιρείας, η οποία είναι, ας πούμε, το όνομά της ο Μονογκασάνταλος.
3: Έλα, αυτή τώρα, κάνει φοβερά σανδάλια.
2: Και κάνει το σανδάλι τώρα 600
3: ωραία,
2: ευρώ.
3: Ωραία, πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια τα απλά.
2: Τα απλά
3: κάνουν 50 ευρώ.
2: Τα απλά παίρνω, αλλά γιατί να μην το σχολιάσω ρε παιδί μου. Φυσικά
3: γιατί,
2: τα απλά παίρνω.
3: Άκου, γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή, και ο Dior αν το βγάλει.
2: Θα σηκώνω τον Dior τώρα με την καριά την τά.
3: Ναι, ο Dior, όταν ήταν ο ίδιος ο Dior, ναι, τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής, ναι, ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το brand όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το, με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι κολονάκι, ευαλαωρί του και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο, μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
2: Γιατί από το air condition.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
2: Ναι, και στα πλοία.
3: Και στα πλοία
2: στα
3: το ίδιο.
2: Είναι χειρότερα.
3: Στα πλοία έχω
2: μη
3: πολύ καιρό να
2: πάω. Στα πλοία.
3: Πα. Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
2: Ναι,
3: θέλει και.
2: Ναι.
3: Πώς το λένε αυτό.
2: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθεί, σε παίρνει ο αέρας. Θέλει το μαλλί μπαίνει μέσα στο ρουθούνι σου, στη μύτη σου. Αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με τη δαχτύλα.

0: το Sleepy Bank, μπουγατζωμένη.
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

0: μέσα. Τι έκανε σήμερα το πρωί, πώς περάσαμε τη μέρα?
1: Ψάχνω ένα χαρτί. Δεν περνάω καλά.
0: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
1: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να δει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
0: Έλα μωρέ.
1: Γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι και το παρακαλετώ και δεν μπορώ. Θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου. Πήγαινε, σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
0: Βάλε ένα
1: σεξι. Να μπορώ όμως το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
0: Όλοι πνίγονται.
1: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζουν να παίζουν το μάτι μου.
0: Άρα η ευχή να πας να πνιγείς δεν πιάνει.
1: Ναι, δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Και το ChatGPT ρώτησα, πας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
0: τι
1: το κάνω.
0: Τι δικότητα θέλει?
1: Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές τις δικότητες.
0: Ή συμβολιογράφο. Πώς γίνεται οποιαδήποτε δικότητα? Ή συμβολιογράφο, ή μηχανικό.
1: Ή δικηγόρο.
0: Κάποιο θα βρεθεί. Κοίτα,
1: με τη συμβολιογράφη έχουμε πιαστεί μπουκλα, μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε: θα το κοιτάξω και θα σου πω.
0: Σε αυτή τη ζωή
1: σου έκανε. Φέξε με και γλίστρισα.
0: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός έγινε πιο καλά.
1: Αυτό κάνω 3 χρόνια τώρα.
0: 3 χρόνια.

0: Τρία χρόνια τώρα κυνηγάω
1: χαρτιά. Τρία χρόνια πνίγονται.
0: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. Τρία χρόνια κυνηγάω χαρτιά. Κυνηγάω χαρτιά.
1: Όχι, αγάξτε, μα είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
0: Εντάξει, πιο γρήγορα τώρα. Τώρα άρχισε να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά. Τα καταφέρει και σου λέει, ξέρει κάτι. Φέρω το στο χαρτί αυτό, επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση. Τι μπορεί να έχει αλλάξει. Τι μπορεί να έχει αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκουμε και δεν βρίσκουμε τι είναι.
1: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχει ακούσει λίγο έτσι.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Έτσι, λίγο κέφι δεν έκανε.
0: Ούτε κέφι, έκανε ούτε τίποτα.
1: Βγες στη βεράντα κάνει γυμναστική, θα την ακούσει, θα είναι.
0: Όχι, μου βρωμάει σαν κατάλαβε τι. Σαν, ναι. Σαν να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
1: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
0: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
1: Δηλαδή,
0: ελαφριά,
1: περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λε τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνει το κάτω τον πισινό του γάτου.
0: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφρία γιατί έχω ανοιχτά. Και λέω, μπα ιδέα μου, θα είναι, κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικές περιοχές μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
1: Φτιάχνουν το αποχετευτικό βρε στα νότια, προάστια τα κουραδίνια από τα χαβιάρια, του σολομού
0: και
1: όλα
0: γίνουμε
1: αυτά τα σούσια.
0: Εκεί μεγάλες επιτυχίες θα έχουμε γενικότερα.
1: Εμείς
0: τρώμε. Εμείς οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
1: Των νοτίων προαστίων εσείς που φέρετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Τι πύργους, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε, τη σκατήλα, όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
0: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
1: Να σε δω να πηγαίνει σε μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
0: Οπωσδήποτε. Πρώτη και καλύτερη, σας είδα πια από τώρα.
1: Να πίνει το dry martini σου και να ποντάρει τη θεά τύχη.
0: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του.
1: Όλα, να τα.
0: Ένα ωραίο πρωί, μία ωραία μέρα λέει, είχαν πάει ο οικογενειακός όλοι. Το Δεκέμβριο του 24 πεζοπορία. Μαζί με όλη την οικογένεια. Στις σπηλιές του Μονσεράτ.
1: Καλέ, τι έπαθες.
0: Μου ήρθε εντελόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλης αυτό. Παππούλης ήταν και παππούλης, 75 ετών, ήταν τα χαρά. Έκανε ένα γουό. Και έφυγε από τον κρεμό. Και έπεσε από τον κρεμό.
1: Και τι ψάξανε, τι έγινε.
0: Και παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνος που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πυρουέτα ήταν ο γιος. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην πεζοπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι. Πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
1: Ναι. Σου λέει, κάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο. Ναι. Έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
0: Η περιουσία δέχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes.
1: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Γιώκα.
0: Η οικογένεια λέει, είπε ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα τον Μάγκο.
1: Λοιπόν, Καριστιανού, πώς είδες.
0: Τι ήταν αυτό το. AI είναι, το είπαν ότι είναι AI.
1: Ναι.
0: Το περιστέρι αυτό ήταν 5 περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να έχει φάει. Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
1: Είναι το
0: ένα κλαδί ειρήνης.
1: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι και αυτό.
0: Είχε ένα κλαδί ειρήνης στο στόμα του.
1: Βγήκε κάποιο και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή. Από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
0: Γιατί.
1: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
0: Γιατί
1: δεν...
0: τη Ρωσία, μωρέ. Ήταν ένα.
1: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
0: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Έτυχε τώρα αυτό.
1: Ο ένας είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία. Ο άλλος είναι.
0: Και δήλωσε και ένα ηθοποιό, πώς τον λένε, παλιό ηθοποιό.
1: Ναι.
0: Ότι στηρίζει το κόμμα τη. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίο είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκες.
1: Ω παλιάρα.
0: Ω, καλέ.
1: Ηθοποιό.
0: Ναι, τώρα είναι μεγάλο, θα τον βρω. Ο Γιάνγκο.
1: Ο Γιάνγκο έχει πάει με 3.000 ηθοποιού.
0: Με 200 λιγότερε από του παλιάρα. Και είχε πει ότι 20-20
1: ηθοποιού. Δηλαδή.
0: Ήταν πολύ ωραίο άντρα.
1: Για αλλά, παιδιά. Τον ύμνο του νέου κόμματος. Αν ισχύει, βέβαια, παιδιά τώρα.
0: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένα και να λέει με πόσε γυναίκε και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
1: Εμεί δεν πιστεύουμε, βέβαια, αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλο πάντων.
0: Επάνω βγήκε αυτό ο ηθοποιό και είπε ότι στηρίζω Καριστιανού.
1: Έλα.
0: Αμάν.
1: Έρχεται.
0: Προσκύ.
1: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μάλιστα μια μεγαλοπρέπεια.
0: Ναι.
1: Ένα κόκκινο χαλί, ένα μια πράσινη.
0: Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα, θα με μπαγλαρώσουνε.

0: Αντί Περιστέρι έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω, παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή.
1: Δεν
0: είναι τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: πυροσκή. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτι λένε για πυροσκή που έχουν μέσα κοιμάει. Μεγάλο,
0: εγώ θέλω πολύ, πολύ να μπαίνει όλη η μασέλα μέσα.
1: Το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα, μωρέ, τώρα αυτό θες να φας τρία, τέσσερα.
1: Αυτό, τρία, τέσσερα, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό, δεν έχει κάνει.
0: Αυτά να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτη ή να έχει κοιμά με τι αρέσει.
1: Με κοιμά και λουκάνικο, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει ένα άλλο με πατάτα, δεν μ' αρέσει. Κοιμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κοιμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω σου λέω να αισθάνομαι την κοιλά. Μ' αρέσει
1: το μικρό. Είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό. Το δαγκώνει και. Το δαγκώνει και έχει μαζευτεί και μέσα από τη μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα, οι μύγες που μπατεύονται στο μπαλκόνι, το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα. Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο πολύ σε φτιάχνουν, πιο πολύ.
1: Όχι, με φτιάχνουν. Τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώς λειτουργούν. Δεν σου πω την άλλη.
0: Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει την ήμουν μικρή που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώς γίνεται η δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώς γίνεται η δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα, όχι τώρα σαν την βλέπω με την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν βλέπω.
1: Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο γιατί καθόταν αυτό το κουνούπι. Ήταν θεαματικό διότι έχει πολύ βλεπτά ποδαράκια και καθόταν. Και είχε σφιχτεί για να χώσει την πυροβοσκίδα μέσα και μετά ένιωφε ότι έκανε. Πρέπει δηλαδή να. Και μετά έκανε ένα. Έβγαζε την στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ποπ για να βγάλει την προσκίδα και να την τραβήξει έξω. Σαν να ανοίγεις, πώς ανοίγεις κρασί και κάνει αυτό. Ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα, σου ρίχνει φαπά.
1: Τώρα πέφτει. Τώρα.
0: Τώρα
1: είναι, δεν είναι στα καλά του πάντω.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Τώρα δεν το πιστεύω. Πάνε να σε τσιμπήσουν και δεν.
1: Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κείμενο κοιμισμένα.
0: Ναι. Λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις.
1: Ήταν ένα χθε που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο, δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανα. Έμεσε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμω έχουν από θρασίνδι μπει να χτυπήσει κατσαρίδα.
1: Δεν έχω
0: καιρό. Σου ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω
0: πια.
1: Καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασινθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω, δεν μπορεί να βλέπω. Ήτανε σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδεια.
0: Α, το ρίχνει. Πιο σοφή και ακούγεται χράτ.
1: Ναι.
0: Μετά πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι,
1: το από
0: και...
1: κάτω. Όταν το μαζεύω, τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω, την πετάω στο μπάνιο για σιγουριά, τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παπούτσι μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, σχένομαι. Αυτό το πάτο μου. Το,
1: δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Κάτω είναι.
1: Όχι,
0: Γιατί στον δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα που πάρκαρα, καλά εκεί που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί.
0: Τι.
1: Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και όπως την ώρα που περνάω ρίχνει μια φτισιά. Από πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμο που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τι έγινε, τι έγινε?
8: Πάτησα ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
7: Ναι. Γιατί έχουμε μία νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλλούνταλούντα και αλλούτερα.
8: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα?
7: Τι έχουμε, τι, ποια τι μέρα είναι έχουμε. Και ποια χρόνια είναι?
8: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
7: Καλά, έχει ψάξει ποτέ να βρει πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου? Μεγάλη επιτυχία.
8: Τι, τίποτα.
7: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξη κολονακίου εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε τράτζι.
8: Δεν βρίσκει πάρκινγκ?
7: Όχι.
8: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
7: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατό να ξεκινάει από τα 18 ευρώ
8: η βενζίνη? Η βενζίνη.
7: Καλά.
8: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου.
7: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, αεροπορικό είσαι?
8: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
7: Γιατί η οδήγηση παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
8: Όχι, όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Ειδικά, άμα καζώνεις, κάνεις δράνες, ανεβάζεις τροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα.
7: Ναι.
8: Και έχεις περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς, δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μουγκρίζει.
7: Ναι. Στην κατηφόρα το σβήνεις.
8: Λοιπόν, διάβαζα κάπου τώρα, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
7: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το για να το ανάψεις. Όχι.
8: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην.
7: Α,
8: έχω.
7: Όχι, να πας και με σβηστή.
8: Όχι, όχι.
7: Αυτό κάνουν κάποιοι.
8: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι είμαι νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε. Καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτό που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό. Είναι μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Και ο λόγος είναι.
7: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα?
8: Αυτό κατάλαβα. Μα όταν μου μιλάει, ακούω, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργέτης, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και γείτονας, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο, ρε παιδάκι.
7: Όχι, πρέπει να ξέρει.
8: Μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της Μεδοσφαιρικής έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το έφτιαξα.
7: Εντάξει, μου λέει, ανταλλακτικά πίσω.
8: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
7: Α.
8: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
7: Έχεις πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα?
8: Βεβαίως.
7: Ναι, τι έπαθε αυτό?
8: Όχι, το πηγαίνω για το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέχεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μου τα εξηγεί. Τα κατάλαβες? Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπεδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
7: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
8: Το μπεδεμένο, είπα.
7: Το πενεμένο.
8: Πενεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άξιστη πληροφορία. Από τα πάντα. Α. Να του βάλω εγώ αυτή την άξιστη πληροφορία στο κεφάλι μου.
7: Εντάξει, ρε παιδί μου.
8: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνω εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άρεσε και τι μου βάλε.
7: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
8: Όχι, δεν ξέρω. Πήγαν όλα καλά, ναι. Ήταν λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, τα άντια και φιλιά στο σπίτι. Τώρα αν μου άνοιξε, αν ήμουν ήσυχη.
7: Γιατί
8: αν πρόσεξε
7: να δεις, η τιμή είναι αντίστοιχη. Οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβές.
8: Ναι. Το βενζινάδικο με εγώ στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. και μπαίνεις μέσα να πληρώσεις και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνεις.
7: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
8: Ναι.
7: Α, μπράβο.
8: Έχει καλές τιμές, είναι εταιρεία. Δεν είναι.
7: Εταιρεία, αλλά είναι.
8: Είναι εταιρείε που φοράνε τις στολές της εταιρείας, δεν είναι δηλαδή.
7: Του βενζινάδικου.
8: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές, το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με. Δεν ήμουν στην περιοχή μου και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ίσα να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη, ότι δεν είναι. Σου έχει βάλει.
7: Αυτό το βενζινάδικο.
8: Τώρα μην βάλεις αυτό, βάλει αυτό το καλό και αυτό που έχουμε στους ξένους. Ένα τέτοιο.
7: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε. Ήμουν
8: ξένη που πέρασα, περαστική.
7: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
8: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω, ρε παιδί μου, ότι αργεί να καεί η βενζίνη. Και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν, άμα τύχει κάτι. Και επειδή δεν είμαι πελάτης.
7: Γι' αυτό λένε.
8: Μου ότι... βάζει από την άλλη. Από την άλλη, πες την, ναι.
7: Γι' αυτό λένε.
8: Ναι.
7: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
8: Να αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνεις από βενζίνη και να σαλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσω στο σπίτι μου.
7: Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν.
8: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
7: Και τι βγήκες?
8: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
7: Ναι.
8: Όλα τέλεια.
7: Και το μυαλό είναι μέσα εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
8: Μιλάμε για αίματος τώρα.
7: Ναι.
8: Τέλεια
7: πώς
8: όλα.
7: Γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι.
8: Δεν ξέρω.
7: Αϊνστάιν.
8: Τι να σου πω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αλλά φίλε.
7: Τι.
8: Διάβαζα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις 2 για να το στείλω. Έλεγε, α πούμε. Πες το. Ζάχαρο, αυτά, βιταμίνα. Όλα τέλεια. Και φτάνω
7: στη χοληστερίνη.
8: Έρε Παναγία μου.
7: Τι έγινε?
8: 280 χτύπησα τα μάτια.
7: Ναι. Πρέπει να πας στα γάπια.
8: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού. Μου λέει, μου απαντάει, πρέπει να πάτε σε δευτερόλεπτο. Και μου λέει, πολύ καλές τάσεις σου. Μου λέει, αύριο ραντεβού μου λέει για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
7: Να.
8: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι πότα εκεί, να ξέρει, με αυτή τη χοληστερίνη που έχει.
7: Ναι, ναι, πα για εγκεφαλικό.
8: Ναι.
7: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα έχει. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
8: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
7: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
8: Αλήθεια.
7: Ναι.
8: Από αυτό το έχει πάθει.
7: Ποιο ακριβώς.
8: Δεν θυμάμαι πώς σε λένε.
7: Σιγά μου, ρε. Άμα κοιμάμαι καλά, τα θυμάμαι όλα.
8: Ξεσθενίζουν τη μνήμη πάντως. Ναι, και το μυϊκό σύστημα και από άλλα. Θα δούμε.
7: Καλύτερα, είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
8: Θα πάω σήμερα.
7: Όλα θα πάρει καλύτερα.
8: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
5: Πάμε σήμερα.
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
12: Έχω εκστασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρεθι.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε, κλείς
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Πάμε.
20: Θα πάμε στα γνωστά.
21: Θα πάμε στο δικό μας.
20: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
21: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
20: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
21: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
20: Εκεί θα πάμε.
21: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
20: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
21: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Tell me why
22: tonight I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
25: 2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
11: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. οικονομές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
25: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
25: Έχω εκστασιαστεί.
26: Είσαι πανέτοιμη.
25: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
26: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
25: Εξαιρετικό.
26: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
25: Τι λέρε,
26: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Η Δούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
29: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
30: Στέφανε!
31: Ναι.
30: Πάω σούπερ μάρκετ.
31: Στο τάδε?
30: Όχι.
31: Στο άλλο τάδε?
30: Μπα, όχι.
31: Ε, πού θα πας?
30: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο, ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
31: VKD Market, λοιπόν.
30: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
31: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
32: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
29: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227 30 22 247.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
29: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM, πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 με 8 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Τραγικός σεισμός, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για το θέμα αυτό, στην Κολομβία με 132 μέχρι στιγμής νεκρούς και αγωνιώδης βέβαια η αναζήτηση των εγκλωβισμένων που σίγουρα μας φοβίζει ότι θα έχουμε περισσότερους νεκρούς. Και η φόβη των ειδικών για τυχόν ενεργοποίηση ηφαιστείου. Ανίποτη καταστροφή στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον πιο ισχυρό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, όμως εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. 570 άνθρωποι τραυματίστηκαν και δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Διασώστες ψάχνουν αγωνιωδώς επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Γκάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο σεισμός καταγράφτηκε τη Δευτέρα το πρωί στο νομό Τσοκό, φτωχή περιωχή με ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας πανικό σε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας. Βγήκα τρέχοντας στο δρόμο χωρίς τίποτα, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι έξω, κάποιοι από τους οποίους προσεύχονταν, είπε ο Χουλιάν Πένια, ο δοντίατρος που ζει στο Κιβδό, την πρωτεύουσα της Τσοκό, στα δυτικά. Και στην Κάλη, νοτιοδυτικά, ανάμεσα στις πόλεις που υπέστησαν τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια αναζητώντας ενδείξεις ζωής. Η αλήθεια είναι ότι όταν είπαμε τότε, όταν υπόθηκε ότι η Σάμος άντεξε, βέβαια το είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας και σίγουρα είχε σχολιαστεί και όχι θετικά. Πάντως ο σεισμός της Σάμου με 7,1-7,2, γιατί υπήρχαν και οι διαφορετικές έτσι προσεγγίσεις, ήταν ένας πολύ μεγάλος σεισμός και ανάλογα με το μέγεθός του, ευτυχώς, δεν είχαμε την τραγωδία που έχουμε σε άλλες περιοχές με αντίστοιχη σεισμική δόνηση. Είχαμε βέβαια το θάνατο 2 παιδιών. Αυτό δεν το συζητάμε, είναι το χειρότερο, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Μακάρι να μην αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, τι να πω, και οι πρώτες αυτές ώρες να είναι αρκετές, δηλαδή πολύ σύντομα να βρεθούν όσοι υπάρχουν κάτω από ερείπια και να είναι ζωντανοί άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στον κατώτατο μισθό που αυξήθηκε ονομαστικά, αλλά οι θετικές επιδράσεις δεν φτάνουν στο σύνολο των μισθωτών. Αρνητικές οι προβλέψεις για το 2027. Λοιπόν, και έχουμε το αντίστοιχο ρεπορτάζ στο INGR που λέει ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε ονομαστικά κατά 41% από το 2019, νούμερο που επαναλαμβάνεται σε κάθε ανακοίνωση. Αυτό όμως που δεν λέγεται με την ίδια ένταση είναι ότι η ονομαστική αύξηση περιορίστηκε κυρίως στη βάση της μισθολογικής πυραμίδας. Η ιδέα αύξηση του πραγματικού κατώτατου μισθού σε όρους αγοραστικής δύναμης ήταν ελάχιστη, αν αφαιρέσουμε τη σωρευτική επίδραση του πληθωρισμού. Όσο για το πραγματικό διάμεσο και μέσο μισθό, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυξήσεις, αλλά για στασιμότητα ή ακόμη και μείωση σε όρους αγοραστικής δύναμης. Οι περισσότεροι μισθωτοί, όσοι βρίσκονται πάνω από τον κατώτατο αλλά χαμηλότερα από τα καλά αμοιβόμενα κλιμάκια, βλέπουν τη τσέπη τους να αδειάζει ξανά. Η πρόσφατη έκθεση του ΩΣΑ, η αξιολόγηση της Κομισιόν και η προβλέψη για το 2027 σχηματίζουν μια εικόνα που δείχνει πόσο εύθραστη είναι η ανάκαμψη που διαφημίζεται. Η έκθεση του ΟΣΑ διαπιστώνει ότι οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μεταξύ 2021-2023 υπέστησαν πραγματικά καθίζηση με μείωση 10% στο απόγειο της πληθωριστικής κρίσης. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαν ξεπεράσει τα προκρίσεις επίπεδα του 2021 κατά 5% περίπου. Η κυβέρνηση παρουσιάζει αυτό το στοιχείο ως επιτυχία σε σχέση με άλλες χώρες που ακόμη δεν έχουν καλύψει τις απώλειές τους. Μόνο που η Ελλάδα ξεκίνησε με τον πήχη ήδη πολύ χαμηλά, αφού είχε και συνεχίζει να έχει από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη. Η μεσοσταθμική αύξηση του 5% προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, όχι τη βελτίωση της θέσης των μισθωτών συνολικά. Τα στοιχεία της Εργάνης το δείχνουν καθαρά. Το 2025 ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέβηκε μόλις 20 ευρώ, στα 1.362,66 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά 37 ευρώ στα 1.516 ευρώ. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι που αμείβονταν με 800 έως 1.000 ευρώ μειώθηκαν κατά 46,2% μέσα σε ένα χρόνο χάρη στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ενώ όσοι λαμβάνουν 1.001 έως 1.500 ευρώ αυξήθηκαν κατά 54,2%. Το ποσοστό όσων αμείβονται συνολικά από 801 με 1.500 ευρώ όμως παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 61%. Με άλλα λόγια, ο κόσμος απλώς μετακινήθηκε λίγο πιο πάνω μέσα στην ίδια στενή ζώνη χαμηλών αμοιβών, χωρίς η οικονομία να δημιουργήσει πραγματικά περισσότερα καλοπληρωμένα κλιμάκια. Περισσότεροι από έναν στους τρεις εργαζόμενους εξακολουθούν να παίρνουν λίγο από 1.000 ευρώ μεικτά και 6 στους 10 δεν ξεπερνούν τα 1.200. Και όπως έχει σημειωθεί σε σχετικές εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδας, η αύξηση του κατώτατου μισθού λειτουργήσε μεν ως δίχτυ προστασίας για τους πολύ χαμηλόμισθους, αλλά δεν άγγιξε σχεδόν καθόλου όσους αμείβονται με το μέσο μισθό. Τι να λέμε τώρα, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, πραγματικά δεν φαίνεται η συγκεκριμένη αυτή αύξηση. Και πάμε και στο σαφάρι ελέγχων από την ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου. Υπάρχουν πάνω από 200.000 καταγγελίες μέσω του απόδειξη. Οι μέρες λοιπόν πριν και μετά το 15 Αύγουστο είναι οι πιο σημαντικές για τις καλοκαιρινές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς μαζί με το μεγαλύτερο κύμα τουριστών έρχονται και τα φορολογικά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Βέβαια, εδώ στη Σάμο η αλήθεια είναι ότι από τις αρχές του καλοκαιριού υπάρχουν συνεχώς κλιμάκια και έλεγχοι γίνονται, με όχι τοπικά μόνο κλιμάκια, από την Ρόδο, την Μυτιλίνη, τη Χίο και από άλλα μέρη, Αθήνα βέβαια. Ταβέρνες, beach bar, καταλήμματα και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ με στοχευμένους ελέγχους και σύμμαχό τους ίδιους τους τουρίστες που κάνουν καταγγελίες μέσω της εφαρμογής απόδειξη. Συγκεκριμένα τα φορολογικά κλιμάκια συνεχίζουν τους αρρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που βάσει ανάλυσης κινδύνου παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών. Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτελούν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήδη σε γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, σε επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, σε τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και σε δύο επιχειρήσεις στο Φαλιράκι της Ρόδου. Αξίζει να σημειωθεί πως βασικά εργαλεία της ΑΔΕ αποτελούν τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα, το φορολογικό ιστορικό των επιχειρήσεων και οι καταγγελίες των πολιτών που επιτρέπουν στους ελεγκτές να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις όπου εντοπίζονται μεγαλύτερες πιθανότητες φορολογικής παραβατικότητας. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες από τους πολίτες μέσω της εφαρμογής απόδειξη, εκ των οποίων 102.466 είναι επώνυμες. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες αφορούν περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που ενώ εκδίδονται δεν διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, κάτι που αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι μπορεί να έχει υπάρξει παρέμβαση είτε στο στο λογισμικό της ταμιακής μηχανής είτε στη διασύνδεση της ταμιακής με το POS. Ωστόσο, οι επώνυμες καταγγελίες είναι αυτές που αξιολογούνται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι ανώνυμες καταγγελίες αξιοποιούνται περισσότερο και όχι αποκλειστικά στο πλαίσιο της ανάλυσης κινδύνου και του σχεδιασμού των ελέγχων. Τώρα, με drones και στοχευμένες αυτοψίες εντείνουν τους ελέγχους φέτος και εκτιματικές υπηρεσίες στις παραλίες. Μέχρι στιγμής, αυτό το καλοκαίρι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες με πάνω από 450 επιχειρήσεις με αξιοποίηση drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCoast, την οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες για να υποβάλουν αναφορές και καταγγελίες. Τα υψηλότερα πάντως πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο. Το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Είναι φυσικό επόμενο ότι τώρα το είπε, θα βγουν σαφάρι, θα βγει η ΑΔΕ, θα βγουν ντρόουν, όλα θα ελέγχουν, κυρίως τις επιχειρήσεις τις εποχικές. Βέβαια, υπάρχει πια το σύστημα που κάθε βράδυ, κάθε επιχείρηση, τέλος πάντων ό,τι κόβεται, τα ζει τα όλα, ανεβαίνουν στην ΑΔΕ, οπότε ξέρουν ακριβώς τι εισπράττει κάθε επιχείρηση και δεν είναι ότι δεν υπάρχει πια η εικόνα, βλέπουν, οπότε την άλλη μέρα όταν πάνε σε ένα εστιατόριο και δουν π.χ. ένα τζίρο τάδε, μπορούν να δουν από τις προηγούμενες ημέρες τι και πώς και πόσο φτάνει περίπου και αν πράγματι έχει κόψει όλες τις αποδείξεις κλπ. Πάντως οι έλεγχοι είναι εντατικοί και εδώ στη Σάμο συνεχώς υπάρχουν. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, καθώς έχουμε κάποιες, είχαμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, για να συζητηθούν θέματα που αφορούν βέβαια τους εργαζόμενους, κυρίως τις εποχικές επιχειρήσεις, αλλά όχι, και όχι μόνο, και ποιες θα είναι οι δράσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Νανά Νικολάου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, Αύγουστος, και μπορεί να λέμε ότι ο Αύγουστος εντάξει είναι ο μήνας ο χαλαρός που όλα υπολειτουργούν κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με το Εργατικό Κέντρο, το οποίο είναι πάντα έτσι στις επάλξεις και είναι έτοιμο να ακούσει και τα παράπονα που θα υπάρχουν σίγουρα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για συνθήκες, εργασιακούς χώρους κλπ.
1: Καταρχάς, ναι, ο Αύγουστος έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι ένας μήνας χαλαρός, ο εργαζόμενος να ξεκουράζεται, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι παίρνουν τις διακοπές τους μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν και το χειμώνα και την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, και πρέπει να... Απλά αυτό που λέμε είναι ότι οι διακοπές

0: ημερών για οποιοδήποτε νησί, νομίζουμε, είναι αρκετά δύσκολη. Υπάρχει πολύ μεγάλη εντατικοποίηση, αυτό μας μεταφέρουν οι εργαζόμενοι, υπάρχουν εξαντλητικά ωράρια. Τα ρεπό, παρόλο που είναι στις συλλογικές συμβάσεις κατοχυρωμένα, τα βλέπουμε να μην εφαρμόζονται. Έχουμε περιπτώσεις και με επταήμερη εργασία, χωρίς βέβαια να τηρούνται και τα νόμιμα. Θεωρούμε ότι το μέτρο της ψηφιακής κάρτας, έχουμε πολύ, πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για το γεγονός ότι έχουν προκύψει περιπτώσεις όπου οι εργοδότες καλύπτονται πίσω από την ψηφιακή κάρτα, προσπαθώντας να αποτυπώσουν τον εργάσιμο χρόνο, πλην όμως κανείς δεν ξέρει ότι η ψηφιακή κάρτα πολλές φορές χρησιμοποιείται κατά το δοκούν του εργοδότη. Τι χτυπάει ο ίδιος ο εργοδότης, όποια ώρα θέλει, κρύβοντας υπερορίες, κρύβοντας υπερεργασίες, και ουσιαστικά νομιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο το κλέψιμο του εργάσιμου χρόνου. Ο εργάσιμος χρόνος έχει γίνει λάστιχο, δυστυχώς, και αυτό δεν αφορά μόνο τα επαγγέλματα της εστίασης των ξενοδοχείων, αφορά και τα υπόλοιπα επαγγέλματα, τα οποία παίζουν εντός εισαγωγικών με το τουριστικό κλάδο. Δηλαδή και χοντρεμπορικά και μεταφορικές και πάρα πολλοί υπάλληλοι γραφείου, δεν κλείνουν υπολογιστές, μένουν για πάντα, δεν υπάρχει το off στον υπολογιστή, πάντα alert. Τέλος πάντων, παράλληλα να αναφέρουμε δυστυχώς ότι έχουμε και εταιρείες οι οποίες κλείνουν, αφήνοντας ξεκρέμαστους εργαζομένους. Έχουμε κάνει και γνωστές καταγγελίες εδώ στο εργατικό κέντρο και παλεύουν οι εργαζόμενοι να πάρουν τόσο δεδουλευμένα 3,5 μηνών, αλλά και αποζημιώσεις απόλυσης. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τους επόμενους μήνες και έχουν μπει σε έναν τεράστιο γολγοθά. Έχουμε καταγγελίες και για φαινόμενα εργασιακού bullying, προσβολές στους εργαζόμενους, και σε γυναίκες και σε ανθρώπους με παραπάνω κιλά, να το πω έτσι, και εργασιακό bullying αυτό καθ' αυτό για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος εργάζεται, ή μειώνουν έναν άνθρωπο για την απόδοσή του χωρίς να έχουν προσφέρει εκπαίδευση, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα και μια νόμιμη, ένα νόμιμο εντός εισαγωγικών κλέψιμο της προϋπηρεσίας τους, η οποία δεν μετράται. Συλλογικές συμβάσεις εφαρμόζονται όμως μόνο τα βασικά, δεν μετράνε προϋπηρεσίες ή μετράνε λιγότερες προϋπηρεσίες. Τα επιδόματα δηλώνονται κατά το δοκούν. Υπάρχει το γνωστό φαινόμενο άσπρα και μαύρα χρήματα. Και όλα αυτά οδηγούν πάρα πολύ κόσμο να δυσκολεύεται στα καθημερινά του έξοδα. Έχουμε όμως αρκετό κόσμο που απευθύνεται στο εργατικό κέντρο. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα και να πάρουν εργαζόμενοι πίσω λεφτά και με εργατικές διαφορές που έχουν γίνει και με την επιθεώρηση εργασίας. Γνωρίζουμε ότι είμαστε σε ένα καθεστώς όπου οι ελεκτικοί μηχανισμοί δυστυχώς είναι σχεδόν ανύπαρκτη, γιατί δεν υπάρχει, είναι υποστελεχωμένη η επιθεώρηση εργασίας, και έχουμε πάρα πολλά άλλα ζητήματα που θα ανοίξουμε το επόμενο διάστημα. Και θα κάνουμε ένα κάλεσμα σε πολλούς συλλόγους, φορείς και σωματεία.
1: Μάλιστα. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία ή τέλος πάντων η αίσθησή σας, αυτό που εισπράτετε, είναι ότι η κατάσταση φέτος είναι χειρότερη? Και αυτό το λέω επειδή γνωρίζουμε όλοι, ακούμε ότι δεν μπορεί να βρεθεί προσωπικό, δεν υπάρχει προσωπικό, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό να καλύψει βάρδιες, σίγουρα θα υπάρχει υπερεργασία.
0: Στατιστικά στοιχεία, εντάξει, πάντα στο τέλος της σεζόν μπορούμε να πάρουμε και από, και από την επιθεώρηση εργασίας και από τον ΟΑΕΣ και τα λοιπά, εκεί πέρα, και από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, εκεί πέρα θα δούμε στο τέλος της σεζόν για να μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε

0: με τη σύγκριση και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέτε, να δούμε τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι ότι υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος κάνει διπλά και τριπλά πόστα σε μια εταιρεία. Υπάρχει σε ένα ξενοδοχείο, τέλος πάντων, σε ένα κατάστημα εστίασης. Υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία είναι ανήλικα και εργάζονται, γιατί πρέπει να βοηθήσουν και αυτά στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Mm-hmm. Έχουμε επίσης μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, έχουμε πολλούς πρόσφυγες που εργάζονται, οι οποίοι μάλιστα φέτος μάλιστα έχουμε και το φαινόμενο να προτιμούνται οι μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες από οι μετακλητοί εργαζόμενοι, δηλαδή mm-hmm. οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που έχει γίνει συμφωνία, δηλαδή διακρατική, π.χ. από Φιλιππίνες, Φερρυππίν, οι οποίοι βέβαια είναι πολύ πολύ πιο οικονομικοί, γι' αυτό και προτιμούνται, γιατί άμα θέλανε τα ξενοδοχεία και οι ξενοδόχοι θα αυξάνανε τους μισθούς και θα ανταποκρινόταν ο κόσμος να πάει να εργαστεί σε αυτό τον κλάδο. Και έχουμε λιγότερο κόσμο από τις πρόσφυγες και μετανάστες, τέλος πάντων, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί μας, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο πολύ. Οπότε εργατικό δυναμικό το σίγουρο είναι ότι υπάρχει. Το θέμα είναι τι όρους εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση, ώστε, τι να σας πω, κοιτάνε με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, να ελαχιστοποιήσουν το εργατικό κόστος, και αυτό συνεπάγεται χειρότερους όρους για τον κάθε εργαζόμενο.
1: Τώρα, βλέπω ότι από το δελτίο τύπου ότι υπάρχει μία πρώτη κινητοποίηση μετά τον Αύγουστο για τις 4 του Σεπτέμβρη.
0: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε και μέσα στις επόμενες μέρες και ένα κάλεσμα και σε υπόλοιπους συλλόγους και φορείς και σωματεία να προχωρήσουμε σε ένα παλαϊκό πανσαμιακό συλλαλητήριο στις 4 Σεπτέμβρη για την ίδια μας τη ζωή. Έτσι θέλουμε να το πούμε. Γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία της ΣΑΜΟ και πανελλαδικά δεν είναι λίγα. Συζητήσαμε λίγο πριν για τις εργασιακές σχέσεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Το θέμα με τα ζητήματα της υγείας είναι ένα θέμα το οποίο καίει τους πάντες. Δεν έχει υπάρξει ακόμα λύση σε κανένα επίπεδο. Η υποστελέχωση παραμένει σε μεγάλο βαθμό στο νοσοκομείο μας, στα κέντρα υγείας, και η κατάσταση είναι επίσης τραγική στα αγροτικά ιατρεία, όπου υπάρχει γιατρός για 4 φορές το μήνα και αν, για 2-3 ώρες και αν. Παράλληλα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα με το δημιουργικό χρόνο των παιδιών και με τις υποδομές που υπάρχουν για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Ακόμα και τώρα το καλοκαίρι πολλοί γονείς απομίζονται πολύ μεγάλο κόστος προκειμένου τα παιδιά τους να απασχολούνται δημιουργικά σε διάφορα κέντρα, επιπληρωμή φυσικά, και πολλές φορές με αρκετά μεγάλο κόστος, ειδικά άμα έχεις 2 ή 3 παιδιά, γιατί η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει να υπάρχουν δωρεάν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, ή ακόμα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και τις κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις, ημερήσιες κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις για μεγάλο διάστημα, για μεγαλύτερο διάστημα, που θα μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Οπότε και αυτό έρχεται και προστίθεται στην καθημερινότητα ενός εργαζόμενου. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι έχουν ένα έξτρα εισόδημα από τις αγροτικές καλλιέργειες. Σας πληροφορώ, το γνωρίζετε βέβαια πάρα πολύ καλά, ότι η κατάσταση φέτος και με το κόστος παραγωγής αλλά και με την επέλαση από τους αγριόχειρους θέτει πώς να το πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο το αν θα ανταπεξέλθουν στα κιλά και στις ποσότητες που έβγαζαν κάποτε αυτοί οι εργαζόμενοι παύλα αγρότες, για να μπορέσουν να έχουν ένα έξτρα εισόδημα για τις οικογένειές τους. Σοβαρό εισόδημα σε ένα νησί όπου έχει παράδοση, για παράδειγμα, αυτή η αμπελοκαλλιέργεια, μιας και η περίοδος είναι αυτή. Τέλος, έχουμε φαινόμενα όπου σχολεία υποβαθμίζονται, σχολεία κλείνουν, δεν δίνονται κίνητρα για να ενισχυθούν σχολεία σε ορεινά χωριά, και όχι μόνο σε ορεινά χωριά. Δεν δίνονται κίνητρα σε νέες οικογένειες να έρθουν στο νησί, να μείνουν, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πλαίσιο αρκετά δύσκολο για την καθημερινότητα του εργαζόμενου. Γι' αυτό το λόγο εμείς προχωράμε σε ένα παλαϊκό συλλαλητήριο. Θα είναι και στα πλαίσια και, και του πανελλαδικού συλλαλητηρίου που θα γίνει στις 5 Σεπτέμβρη στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και πιστεύουμε να υπάρχει συμμετοχή, να δώσουμε μια σημαντική απάντηση. Μέχρι τότε πολλοί κόσμος να γραφτεί, να ενισχυθεί στα σωματεία και σε άλλους συλλόγους που υπάρχουν, και σε συλλόγους γονέων, και νομίζω το κάθε τι περνάει πλέον από τη δική μας τάση για το κατά πόσο θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες γύρω μας.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε ξεκινάτε με το συλλαλητήριο στις 4 του Σεπτέμβρη, και από εκεί και πέρα τα προβλήματα βέβαια είναι πολλά. Το εργατικό κέντρο στέκεται αρρωγός στην προσπάθεια όλων των άλλων συνδικαλιστικών φορέων, αναφέρεται και στην ανακοίνωση και για τα σχολεία όπως είπατε, αλλά και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μάλλον οι γεωργοί, οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, και όχι μόνο με τους αγριόχειρους, γιατί έβλεπα χθες ένα βίντεο, μιλάμε ότι πλέον μπαίνουν στις αυλές των σπιτιών,
0: ναι, ναι,
1: και όχι σε ορεινά μέρη έτσι, ή στην Βλαμαρία παραδείγματος χάρη εδώ, στο Κατσούνι που μένω εγώ, από πάνω στις εργατικές κατοικίες είδαμε προχθές αγριόχειρο.
0: Ναι, με ό,τι γιατί αυτό τόσα χρόνια η πολιτεία δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο. Ούτε ένα, όχι, δείγμα μέτρου.
1: Όχι, μέτρα δεν έχουν ληφθεί. Το μόνο είναι ότι τα έχουν συζητήσει τι μπορεί να γίνει, αλλά στην εκτέλεση, στην υλοποίηση δεν υπάρχει κάτι. Και μάλιστα χθες μιλούσα με κάποιους κυνηγούς, οι οποίοι λένε και αυτοί ότι προσπαθούν, κυνηγούν δηλαδή αγριόχειρους, αλλά είναι τόσοι τέτοιος ο ρυθμός αναπαραγωγής που όσα και να σκοτώσεις πάλι δεν λιγοστεύουν. Εντάξει,
0: έτσι
1: δεν το συζητάμε.
0: Δυστυχώς. Είναι μια μάτιγα τεράστια για το νησί.
1: Οπότε λοιπόν, το εργατικό κέντρο 4 του μήνα, όπως είπαμε, έχει αυτή την κινητοποίηση και θα διοργανώσετε και ένα φεστιβάλ.
0: Σωστά, σωστά. Ο πολιτισμός είναι για μας πολύ σημαντική, έτσι, πώς να το, πλευρά της καθημερινότητάς μας. Ειδικά για τον εργαζόμενο πρέπει να προσφέρεται, να μπορεί να έχει και ο ίδιος ένα τρόπο έκφρασης σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε. Και έτσι συζητήσαμε στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου να προχωρήσουμε στο πρώτο εργατικό φεστιβάλ στα μέσα Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Και είμαστε τώρα στην όλη διαδικασία οργάνωσης για το μέρος, για τις δραστηριότητες που θα υπάρχουν, και θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες πώς θα προχωρήσουμε. Είναι κάτι το οποίο μας κάνει πολύ χαρούμενους. Πιστεύουμε να το αγκαλιάσουν τα σωματεία, οι φορείς, όλοι οι εργαζόμενοι του τόπου μας, και να έχει επιτυχία και να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια να το κάνουμε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτά από τη γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟ, την κυρία Νανά Νικολάου. Και ωραία. Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Βακιντή, την εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα υγείας και πρόνοιας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, μιας και χθες δεν ήταν εφικτό να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, την τηλεφωνική επικοινωνία, λόγω κάποιου προβλήματος ήταν εκτός και υπήρχε κάποιο θέμα. Θα πάμε, θα μου πεις Δημήτρη αν είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στην κυρία Βακιντή, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και το διήμερο εκδηλώσεων στη ΛΕΚΑ από την Τομαϊκή Επιτροπή ΣΑΜΟΥ, την Κομματική Οργάνωση Βάσης Καρλοβάσου, του ΚΚΕ και του παράρτημα του των αντιστασιακών. Βάζω άνω τελεία γιατί είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την κυρία Βακιντή και θα συνεχίσω σε λίγο για αυτό το διήμερο στην ΛΕΚΑ. Κυρία Βακιντή, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει εχθές και να υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές ότι υπήρξε βανδαλισμός, θα το πούμε, στον εξωτερικό απεινιδωτή που βρίσκεται στον Δήμο, ένας απεινιδωτής που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, του Δημαρχιακού Μεγάρου,
0: να το θέσω σωστότερα, ναι.
1: Και φαίνεται ότι εδώ υπήρχε μανία για να καταστραφεί. Δηλαδή δεν ήταν μία μπάλα που πετάχτηκε, μία πέτρα κατά λάθος από ένα παιδί. Εδώ κάποιος πήγε συγκεκριμένα για να κάνει ζημιά
0: σε ένα απεινιδωτή μας.
1: Τι να πω, σε ένα εργαλείο, σε ένα μέσο που σώζει ζωές. Έτσι. Λοιπόν, μας είπατε ότι έχετε παραγγείλει, γιατί ευτυχώς ο απεινιδωτής δεν υπέστη κάποια ζημιά.
0: Ναι, ευτυχώς ο απεινιδωτής δεν έχει πάθει κάποια ζημιά, κάποια φθορά. Έχουμε παραγγείλει το κηδείο. Βέβαια είναι ο Αύγουστος και όπως καταλαβαίνετε εταιρείες τα πάντα τα πιο πολλά είναι κλειστά. Μας είπαν ότι Σεπτέμβριο πια θα το έχουμε. Αυτή τη στιγμή φυλάσσεται μέσα στον εσωτερικό χώρο του Δημαρχείου. Καταλαβαίνετε ότι τις ώρες που είναι κλειστό το Δημαρχείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Δυστυχώς,
0: ενώ κάνουμε μια μεγάλη κίνηση να βάλουμε απεινιδωτές σε κάθε χωριό του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ορεινό ή μη, τουριστικό ή μη, να υπάρχει ένας απεινιδωτής για τον κόσμο, πάνω που προσπαθούμε να επανδρώσουμε τα χωριά, γίνονται τέτοιου είδους ζημιές και πάμε πίσω. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή το ευχάριστο είναι ότι περιμένουμε τον απεινιδωτή του Ηραίου, θα τοποθετηθεί στο Ηραίον. Πέρυσι βάλαμε χώρα κοκάρι. Και ευελπιστούμε μέσα στο χρόνο να βάλουμε και προς τα ορεινά χωριά Βουρλιώτες, Άμπελο, Πάνδροσο.
1: Και γενικότερα σε σημεία που δεν υπάρχει απεινιδωτής. Με αυτή την, με αυτά τα χωριά που είπατε ολοκληρώνεται, δηλαδή έτσι τοποθέτηση σε όλα τα σημεία του Δήμου.
0: Όχι, θέλουμε και Μαυρατζέους ακόμα και Παγόντα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κυρία Βακιντή, ένα θέμα είναι αυτό. Άλλο ένα θέμα έχει να κάνει με το γυροκομείο που είστε πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό μία πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας.
0: Ναι, τα
1: υπήρξε ενδιαφέρον τώρα μέχρι αυτές τις δύο ημέρες, τις τελευταίες.
0: Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί μία κοπέλα που έχει εκφράσει ενδιαφέρον. Σαμιακή καταγωγή, ζει στην Αθήνα, θέλει να επιστρέψει στη Σάμο. Έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού σήμερα να μιλήσουμε κάποια θέματα.
1: Μακάρι.
0: Και έχουμε συμφωνήσει να έρθει και αρχές Σεπτεμβρίου να βρεθούμε και από κοντά για να ξεκινήσει αν είναι η σύμβασή της.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα είναι ένα άτομο που θα προσληφθεί, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν περισσότερες ανάγκες για στελέχωση.
0: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο πίσω όσο αφορά το προσωπικό. Χρειαζόμαστε και δύο ΔΕΕ. Τρέχει ένα δίμηνο, θα βγει τώρα την εβδομάδα που μας έρχεται. Και άλλο ένα αρχές Σεπτεμβρίου. Μέχρι να μπορέσουμε να ανέβει στο ΦΕΚ ο νέος οργανισμός του γυροκομείου, ο οποίος έχει μπει πια στην τελική ευθεία, είναι προς την εφημερίδα της κυβερνήσεως να αναρτηθεί, για να μπορέσουμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με τη νέα πτέρυγα. Υπήρχε μία χρηματοδότηση.
0: Υπάρχει,
1: τι γίνεται με αυτό?
0: Χρηματοδότηση. Η τελευταία συζήτηση που είχαμε με τον Δήμαρχο ήταν πριν μία ακριβώς εβδομάδα στο Δημαρχείο. Υποσχέθηκε ότι μετά της Παναγίας θα ολοκληρωθεί η σύμβαση με τον μηχανικό, ο οποίος θα αναλάβει το έργο και θα ξεκινήσουμε τις εργασίες.
1: Μάλιστα.
0: Άρα περιμένω και αυτό μέσα στην εβδομάδα να γίνει.
1: Καλό είναι, μακάρι, ναι, να προχωρήσει. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο θα είναι και σε τι χρονικό περιθώριο υπάρχει για να πούμε ότι θα δημιουργηθεί αυτή η νέα πτέρυγα που θα έχει χωρητικότητα για 27 άτομα.
2: Επιπλέον άτομα, ναι. Θα φτάσουμε τα 54 σύνολο και οι δύο πτέρυγες. Ο στόχος μας είναι και το χρονοδιάγραμμα που έχουμε βάλει, αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, είναι μέχρι τέλος της χρονιάς, τα κτηριακά να έχουν τελειώσει, να έχει εξοπλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό, κρεβάτια, κομωδίνα, ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε να αρχίσουμε και κόσμο να βάζουμε, αλλά αφού βέβαια ολοκληρωθούν και κάποιες προσλήψεις προσωπικού για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο, γιατί ακούω τηλέφωνα που χτυπάνε. Ξέρω είστε
2: είναι
1: γιατρός.
2: Η ώρα, ναι.
1: Ναι, και δεν μπορούμε τα τηλέφωνα αυτά να τα αγνοούμε σε καμία
2: είναι
1: περίπτωση.
2: Είναι η ώρα επικίνδυνη ακριβώς. Είναι θέματα υγείας με
1: τα
2: τηλέφωνα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστούμε
2: εννοείται.
1: Γεια
2: σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, με ενημερώνουν τώρα οι καλοί μου φίλοι και ρεπόρτερ της εκπομπής, γιατί καλύτεροι ρεπόρτερ εσείς είσαστε. Υπάρχει, λέει, μία συμμορία από το Άνω Βαθύ που πάει και βανδαλίζει, κάνει ζημιές. Εχθές έλεγε και ο κύριος Πνευματικάκης για ένα χωριό, δεν είπε ποιο, που έχει φτιαχτεί η παιδική χαρά και πάνε και τη χαλάνε. Αν τα γνωρίζουν αυτά τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνω ότι πρόκειται για παιδιά, νομίζω ότι πια είναι ενήλικες, γιατί δεν γίνεται μία σύσταση να πιάσουν τους γονείς τους και να δούνε τι πρόβλημα υπάρχει με αυτά τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά που πάνε ξαφνικά καταστροφές, τώρα δεν λέμε, μπήκανε φώτα επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής, θυμάμαι, στο δημοτικό κήπο πήγανε τα σπρώχνα, τα σπάσανε με μανία, πάει αυτό. Φτιάχνουνε το κύριο Ζαχαράκης, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Σαμίων, το πολύ όμορφο, το συντριβάνι στον Άγιο Νικόλαο, πάνε το χαλάνε. Πάνε και χαλάνε ό,τι καινούριο φυτευτεί, είτε στην παραλιακή είτε στον κήπο. Βλέπουμε κλωτσιές να ξεριζώνουν τα φυτά. Πάνε και σπάνε όργανα στις παιδικές χαρές. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τα βρει αυτά τα παιδιά, να βρει τους γονείς, είπαμε πρωτίστως, και να δει τι πρόβλημα υπάρχει. Γιατί αυτή η μανία δεν είναι και τόσο φυσιολογική. Και τώρα μιλάμε για απεινιδωτή. Πρέπει να τους εξηγήσει κάποιος ότι αυτό είναι ένα μέσο να σώσει ζωές. Αν εσύ το σπάσεις και αύριο τύχει ένα περιστατικό έξω από το Δημαρχείο, δεν θα υπάρχει ο απεινιδωτής και μετά θα τρέχουμε και θα λέμε γιατί δεν υπάρχει απεινιδωτής και τι έκανε ο κάθε Δήμος και τι έκανε το νοσοκομείο π.χ. και τι κάνανε το κακό νοσοκομείο που δεν έχει γιατρούς ή δεν ξέρω τι. Γιατί για όλα φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι και ποτέ ο κακός μας εαυτός. Αφού λοιπόν γνωρίζουν κάποιοι ποια είναι αυτά τα παιδιά και ποια είναι αυτή η συμμορία, ας επιληφθούν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ας περνάει και το περιπολικό και από τα μέσα τα στενά, γιατί στην παραλία το βλέπουμε πέρα δόθε, ας κάνει και μια βόλτα στα στενά και τις πεζές αυτές περιπολίες που ξέρω τι γίνονται από τους ανθρώπους εκεί, να δουν λίγο τι γίνεται, γιατί δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, δεν νομίζω ότι είναι αυτό που μας αντιπροσωπεύει σαν νησί, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε και στα υπόλοιπα του αστυνομικού δελτίου. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα για το διήμερο των εκδηλώσεων στην ΛΕΚΑ. Μισό λεπτάκι να ανοίξω το σχετικό δελτίο τύπου πάλι. Είχαμε λοιπόν ένα διήμερο στην ΛΕΚΑ που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την Τομεακή Επιτροπή ΣΑΜΟ, την Κομματική Οργάνωση Βάσης Καρλοβάσου του ΚΚΕ και το Παράρτημα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και των Αντιστασιακών. Μην σας το διαβάζω τώρα όλο. Είχαμε λοιπόν το Σάββατο το βράδυ στο προάβλιο του κοινοτικού καταστήματος της ΛΕΚΑ, στο ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, Πρωτομαγιά 1944, στην εισαγωγική ομιλία ο Βασίλης Κοσμάς, μέλος της Τομεακής Επιτροπής ΣΑΜ του ΚΚΕ, τόνισε το μεγαλείο των εκτελεσμένων, το λόγο που οδηγήθηκαν στο απόσπασμα, καθώς ήταν πρωτοπόροι στρατευμένοι κομμουνιστές με διαδρομές συγκεκριμένες που εκπορεύτηκαν από την ιδεολογία τους και τη συνειδητή στάση ζωής τους. Ιδιαίτερη μνήμα δε έγινε στον καρλοβασίτη εκτελεσμένο Χρυσάφη Νικόλαο, βυρσόδεψεργάτη, στέλεχος του ΚΚΕ και συνδικαλιστή. εμφανιστεί μέλος του σωματείου Βυρσοδεψιών. Την Κυριακή, στις 9 του μήνα το πρωί, πραγματοποιήθηκε η πολιτική εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Τάγμα Θυσίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη Σάμμο και συγκεκριμένα στο Μνημείο Κοινοτάφιο Μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στην είσοδο του χωριού, εκεί που δημιουργήθηκε η πρώτη αντάρτικη ομάδα στη Σάμμο. Εκ μέρους της Τομιακής Επιτροπής Σάμμο, του ΚΚΕ, μίλησε ο Άλκης Πόθος, παρουσιάζοντας την ομιλία του ιστορικά στοιχεία, τις συνθήκες εκείνης περίοδου, της τρομοκρατίας και της δολοφονικής βίας της αστικής τάξης, τόσο πανελλαδικά όσο και στο νησί, όπου οδήγησε στην πρώτη αντάρτικη ομάδα από 17 λεκάτες που βγήκαν στο βουνό για να υπερασπίσουν τη ζωή τους με το όπλο στο χέρι. Μετά από λίγο συγκροτήθηκε ο Δημοκρατικός Στρατός Σάμμου. Συνέχισε αναλύοντας τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, ακραίων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που δημιουργεί στους λαούς του κόσμου ασφυκτικές καταστάσεις βιοπορισμού, προσφυγιάς και αιματοκυλισματός. Τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του ΚΚΕ εν ώψη και των εκλογών της επόμενης περίοδου. Καθώς είπε, αποτελεί το μοναδικό κόμμα που στέκεται καθημερινά δίπλα στα προβλήματα του λαού. Στεφάνια κατέθεσαν εκ μέρους της Τομιακής Επιτροπής Σάμμου του ΚΚΕ ο Άλκης Πόθος, εκ μέρους της ΚΝΕΟ Θοδωρής Φιλιππής. Στεφάνη επίσης κατέθεσε εκ μέρους του παρατήματος Σάμμου των αντιστασιακών ο Σταμάτης Βονδικάκης, ενώ χαιρετισμό απίφθινε η Κούλα Καραμινά Πόθου. Η εκδήλωση έκλεισε με το προσκλητήριο νεκρών, τον ύμνο «Πέσατε θύματα» από τον Πέτρο Σοβιανό, τον εθνικό ύμνο, ενώ ο Λεκάτης Ιπποκράτης Κόκας είπε ένα τραγούδι που τραγουδούσαν τα Ανταρτόπουλα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
9: έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: σαν σήμερα 11 Αυγούστου 1716. Τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. 1875. Στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος I, στη Βουλή διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα αντιτίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. 11 Αυγούστου 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα, η βάση της είναι στα αραβικά. 1990. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην Υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 11 Αυγούστου 1996. Ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπροι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι συλλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 11 Αυγούστου 2015. Κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το λεγόμενο Τρίτο Μνημόνιο.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
16: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
17: Έχω εκστασιαστεί.
18: Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρευε.
18: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
28: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
28: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
28: Πανουράκης.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
30: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
29: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
30: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
30: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
29: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
31: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: κάπου τη γη. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Άνω Άγιο Κωνσταντίνο. Εκεί χωροστατούτος του Συμβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας. Η φετινή θρησκευτική αυτή εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ανακαίνιση και αποπεράτωση του ιστορικού Ιερού Ναού που πραγματοποιήθηκε το 1926. Κατά τη διάρκεια της παράκλησης, ο εφημέριος του ναού, ο Νεκτάριος Ζαφέρης, καλωσόρισε τους πιστούς και έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της ενορίας, αλλά και στους ιερείς που υπηρέτησαν διαχρονικά στον Ιερό Ναό, συμβάλλοντας στη διατήρηση της θρησκευτικής παράδοσης και της πνευματικής ζωής της περιοχής. Και βέβαια ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η αναφορά του Μητροπολίτη κ. Ευσεβίου στην επί τρεις δεκαετίες διακονία του πατέρα Νεκταρίου Τζαφέρη. Βέβαια ο Μητροπολίτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις θερμές ευχαριστίες του για τη μακρόχρονη προσφορά του στην τοπική εκκλησία, ενώ αναφέρθηκε και στην συμβολή της πρεσβυτέρας του, υπογραμμίζοντας τη στήριξή της στην οικογένεια και στην εκκλησιαστική του διακονία, και απονεμήθηκε επίσης στο πλαίσιο της βραδιάς τιμητική διάκριση στον Ιεροψάλτη Ελευθέριο Βασιλιάδη ως αναγνώριση πολυετούς προσφοράς του στον Ιερό Ναό. Τιμήθηκαν επίσης τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβολίου Μιχάλης Καραγεωργίου, Γιώργος Παπαγεωργίου και Γιώργος Τρίφωνος για τη διαχρονική του συμβολή στη λειτουργία και στην γέννη ζωή της ενορίας. Και όπως είπαμε, ήταν μια βραδιά που συνδύασε και τη θρησκευτική ακατάνυξη με την αναγνώριση της προσφοράς ανθρώπων που επί σειρά ετών υπηρετούν την Εκκλησία και την ενοριακή ζωή. Παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Άννη Ανδρεάδη, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, ο καθηγητής λαογραφίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης Μανουήλ Βαρβούνης, ο ταξίαρχος της 79 ΤΕ, ο διοικητής της του παραρτήματος της πολεμικής αεροπορίας, μπορεί να το λέω λάθος, με επιφύλαξη. Δεν ήμουν ποτέ καλή σε αυτό. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της Ιεράς Παρακλήσεως, ακολούθησε η Πατροπαράδοτη Γιορτή σε ένα κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης και συμμετοχής. Και πραγματικά έτσι μια όμορφη βραδιά. Επίσης έχουμε, μας το είχε πει, μας την είχε δώσει αυτή την είδηση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, θα πραγματοποιηθεί Ιερά Παράκληση στο Παλαιοχριστιανικό Κημητήριο της Γλυφάδας αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι το Παλαιοχριστιανικό Αυτοκημητήριο της αρχαίας πόλης Σάμου στη θέση Γλυφάδα κοντά στο Πυθαγόριο, που εγκαινιάστηκε με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Να πούμε ότι το Παλαιοχριστιανικό Κημητήριο, το οποίο χρονολογείται από τον 4ο αιώνα στα μέσα του 7ου αιώνα μετά Χριστό αιώνος, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Σάμου και πολυτιμότατη μαρτυρία της παρουσίας και της πίστεως των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων του τόπου μας. Στον ιερό αυτό χώρο εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και οι τάφοι των τριών Σαμίων στρατιωτικών Αγίων και ομολογητών Λέοντος, Γρηγορίου και Θεοδόρου, αποτελούνται ιδιαίτερη ευλογία και ζωντανή μαρτυρία της χριστιανικής ζωής του τόπου. Η αυριανή Ιερά Παράκληση, συνεχίζει το δελτίο τύπου της Μητρόπολης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι η πρώτη ακολουθία που τελείται στο χώρο μετά την πλήρη αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη φροντίδα του Υπουργείου Πολιτισμού κατά την επίσημη επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στις αρχές του μήνα του Ιουλίου φέτος, το 2026. Και έτσι ο ιερός αυτός τόπος, μετά από αιώνες σιωπής, ανοίγει και πάλι τις πύλες του για να δεχτεί την προσευχή και τη λατρεία της Εκκλησίας. Καλεί βέβαια όλους τους ευσεβείς χριστιανούς να συμπροσέλθουν και να συμμετέχουν σε αυτή την κατανυκτική ακολουθία. Πάμε λίγο σε μια είδηση που υπάρχει από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, ότι το ΚΕΠ Πυθαγορείου, λόγω προβλήματος στα ηλεκτρονικά του συστήματα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πλην υποθέσεων που δεν απαιτούν τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών, π.χ. γνήσιο της υπογραφής. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν αποκατασταθεί η βλάβη. Πάμε επίσης να διαβάσω λίγο τα δελτία τύπου της αστυνομίας. Έχουμε 2 συλλήψεις και βαθύ για ναρκωτικά και είναι τραγικό πραγματικά το ότι υπάρχει πολύ δυστυχώς χρήση, καλλιέργεια, τα πάντα. Συνελήφθη λοιπόν κατά το προηγούμενο τριήμερο στο Καρλόβαση από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών και εξιχνίασης, δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων ΣΑΜΟΥ με τη συνδρομή αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Μαραθοκάμπου, η ΜΕΔΑΠΟΣ κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του συλληφθέντα στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 ναρκωτικά χάπια. Κατά την ερευνητική διαδικασία, κατασχέθηκαν 2 ακόμη χάπια, ενώ την προανάκριση διενήργησε υπό διεύθυνση δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων ΣΑΜ. Καλά, δεν το λες και κάτι το φοβερό, αλλά λέμε τώρα. Είναι πια στις τσέπες όλων. Συνελήφθη λοιπόν προχθές στο βαθύ της ΣΑΜΟ από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων ΣΑΜΟ, αλλοδαποί κατηγορούμενοι για διάπραξη κλοπής. Φαίνεται λοιπόν ότι η συλληφθής αφαίρεσε από την κατοχή ΜΕΔΑΠΟΥ ζευγάρι γυαλιά αξίας 200 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση βρέθηκαν τα γυαλιά, κατασχέθηκαν και η προανάκριση διενεργήθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και εγκλημάτων ΣΑΜΟΥ. Επίσης, συνελήφθη με δαπός στη ΣΑΜΟ για κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση οχήματος, το Πυθαγόριο συγκεκριμένα, και στην περιοχή του Ηραίου. Αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικού, κινήθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα εντός οικισμού, πραγματοποιώντας και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας έτσι με την οδική του συμπεριφορά σε κίνδυνο και τυχόν λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου. Τώρα εντάξει, πού πας να φύγεις εκεί στο Ηραίον και να πας πού πραγματικά. Και άλλη μία σύλληψη, η ΜΕΔΑΠΗΣ κατηγορούμενη για κακοποίηση, κακομεταχείριση ζώων. Συνελήφθη λοιπόν στις 8 του μήνα στην ευρύτερη περιοχή του Καρλοβάσου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καρλοβασίου, η ΜΕΔΑΠΗ, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε ποινική δικαιογραφία για κακομεταχείριση ζώων. Ειδικότερα, με τα στοιχεία της έρευνας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συλληφθήσα διατηρούσε σε αγρόκτημα στην περιοχή του Καρλοβάσου 2 ευζοίας. Για την υπόθεση αυτή είχε προηγηθεί καταγγελία σε αστυνομική αρχή, ενώ σε βάρος της συλληφθήσας βεβαιώθηκαν και προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Καρλοβάσου ΣΑΜΟΥ. Και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Χατσιδεοδοσίου Γιάννη, που είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για να συζητήσουμε λίγο το τι αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ακρίβεια στα καύσιμα που αυτό θα φέρει και νέο πληθωρισμό, όπως αναφέρει ο ίδιος ο κύριος ανέφερε ο κύριος Χατσιδεοδοσίου προχθές στην ΕΡΤ, και για το λόγο αυτό είπε χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατσιδεοδοσίου.
1: Καλημέρα, κύριε Τεπότη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτό το μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία θεωρείτε ότι η κυβέρνηση το έχει αντιληφθεί, το επεξεργάζεται, θα γίνει, ή θα πάμε πάλι και θα λέμε άντε να δούμε πώς θα βγει και αυτός ο χειμώνας, το λέω απλά και λαϊκά, και κάθε πέρσι και καλύτερα και κάθε φέτος και χειρότερα.
1: Κοιτάξτε, όλοι το καταλαβαίνουν, και η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα. καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να αλλάξει η οικονομία με στρατηγικές εκλογών, που σημαίνει κάνω πολιτική για να πάρω ψήφους και για να αλλάξω την εικόνα της οικονομίας. Δείτε, είτε πούμε για την πρωτογενή τομέα, είτε πούμε για τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία, τον τουρισμό, που διαπιστώνουμε ότι φέτος ο υπερτουρισμός δεν ξέρω πόσο καλό μας κάνει, γιατί στο τέλος της μέρας αυτό που έχει σημασία είναι τι χρήματα μένουν, ποια είναι τα έσοδά μας. Mm-hmm. Για όλα αυτά θα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο, αυτό σημαίνει σχέδιο για την οικονομία, απαιτεί ένα μεγάλο διάστημα, 7 έως 10 χρόνια για να μπουν οι βάσεις. Μπορώ να σας πω και ένα θέμα που νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Το δημογραφικό, για παράδειγμα, αν ξεκινάει σήμερα μια προσπάθεια, θα απαιτούνται 15 με 20 χρόνια για να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα.
0: Σωστά.
1: Όμως αυτό που κυριαρχεί πάντα, και αυτό θα δούμε και το Σεπτέμβριο, και βλέπουμε και τώρα είτε από την κυβέρνηση από τα κόμματα, είναι ένα, θα έλεγα, απόψεις οι οποίες είναι πιο ελκυστικές στους πολίτες και με τις οποίες μπορούν ευκολότερα να τον πείσουν να τις ψηφίσει.
0: Χαϊδεύουν τα αυτιά αυτό.
1: Ακριβώς, γιατί ποιος δεν καταλαβαίνει ότι όταν σου δίνω ένα επίδομα, είτε όταν σε βοηθάω με ένα μέτρο τέτοιου τύπου, δεν αλλάζω τα πράγματα, απλά σου δίνω μια ανάσα στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις. Και πολλές φορές αυτή η ανάσα έχει χαθεί στην πορεία, αν ο πληθωρισμός συνεχίζει να ανεβαίνει. Όμως για τον πολίτη, το ότι πάρει στον οργανισμό και βλέπει 100, 200, 300 ευρώ αποτελεί θετική είδηση και είναι, αλλά δεν του λύνει το πρόβλημα. Αυτό όμως είναι ευκολότερο να τον πείσει ότι είναι αυτός που τον πείθει για να τον ψηφίσει. Εγώ δεν θα είμαι άδικος. Η πολιτική τα τελευταία 30-40 χρόνια είναι στον ίδιο τύπο. Γι' αυτό και θα σας πω, 36 δισεκατομμύρια ήρθαν από την Ευρώπη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μέσα από τη μόχλευση φτάσαν στα 90. Ποιος έχει καταλάβει τι συνέβη στην ελληνική οικονομία, τι έχει αλλάξει, mm-hmm. τι έχει γίνει έτσι ώστε να λέμε ότι τα αποτελέσματα του πολύ μεγάλου, από πολύ μεγάλου σπακτολός χρημάτων ήταν, δεν το αλλάζει, ακριβώς γιατί πάντα οι πολιτικές είναι αυτού του τύπου. Πιστεύω διακράδαντα ότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε τα πράγματα σε κάθε τομέα θα είναι όλο και χειρότερα. Θα θυμάστε ότι κάποτε, όταν μιλάγαμε για γεωργική παραγωγή, είχαμε αυτάρκεια στο 80-90%, τώρα έχουμε στο 50%. Όταν λέγαμε για κτηνοτροφία, είχαμε αυτάρκεια σε πολλά πράγματα πολύ υψηλή. Τώρα, στο μοσχάρι, για παράδειγμα, εισάγουμε το 80%. Εισάγουμε το 50% στα χοιρινά. Εισάγουμε κοτόπουλα ακόμη. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχουν μπει βάσεις για κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία το ίδιο, σε ό,τι αφορά τη μεσαία τάξη που εκπροσωπώ, θα πρέπει να καταλήξουν, και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη, αν θέλει το μέλλον της οικονομίας μας να είναι μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή να είναι μέσα από τα καρτέλ. Τα καρτέλ απέδειξαν ότι δεν βοηθήσαν ούτε την οικονομία, ούτε την κοινωνία. Σωστά, και το κυριότερο είναι ότι τα πράγματα με τον έλεγχο της οικονομίας από λίγους, πράγμα που λέει και η ίδια Τράπεζα της Ελλάδας,

0: να υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό για κάτι τέτοιο. Και εκεί σταματάει η κουβέντα κάπου.
1: Α, συγγνώμη, πώς γίνεται να μην υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, δημοσιονομικό κενό, όταν η κυβέρνηση λέει έχω 11,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα. Πώς γίνεται να μην υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, όταν η κυβέρνηση εκεί που ήθελε λεφτά, παραδείγματος χάρη εκεί παθητικά, είπε στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, σας δίνω 200 εκατομμύρια. Είπε στους εφοπλιστές, σας δίνω 300 εκατομμύρια. Όταν μέσω των επιδομάτων δίνουν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη, αν δεν γίνει, θα σας πω το εξής. Κάθε φορά που θα αυξάνει τη βενζίνη, το πετρέλαιο, θα αυξάνονται τα προϊόντα. Γιατί ναι, τα καύσιμα είναι ο τρόπος που παράγονται τα προϊόντα και ο τρόπος που μεταφέρονται. Mm-hmm. Όσο δεν μειώνονται οι ειδικές φορές κατανάλωσης, τελειώνουν τα χρήματα του πολίτη στα βασικά αγαθά, που σημαίνει δεν έχει να κατανάλωσει αλλού. Τι είδατε φέτος στη Σάμμο, πολλοί κόσμος, αλλά ένα μεγάλο μέρος του κόσμου ψώνιζε από το μίνι μάρκετ και πήγαινε στο σπίτι και έτρωγε. Άρα, κόσμος πολλής έσοδε λίγα. Το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα λοιπόν των βασικών αγαθών που περιορίζει το εισόδημα είναι πιο σοβαρό από ό,τι καταλαβαίνει κάποιος. Και ας πούμε ότι αυτό που λέμε δεν είναι απόλυτα σωστό. Γιατί οι υπόλοιπες 11 χώρες στην Ευρώπη κάνανε ακριβώς και τα δύο στοιχεία αυτά. Έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Η χώρα με τη μεγαλύτερη ΦΠΑ είναι 5% και εμείς έχουμε 13% και 24%. Πώς δεν είναι κάτι που δεν καταλαβαίνει. Αυτό πάντα ευνοεί τα καρτέλ των λιγοπολίων. Δηλαδή όσο δεν το κάνεις, το καρτέλ των τροφίμων είναι αυτό που υπερισχύει. Μάλιστα σας θυμίζω, 5 εταιρείες σήμερα έχουν το 85% του τζίρου. Κάτι σημαίνει αυτό. Όσο το αφήνεις, γίνεται χειρότερο για τον πολίτη.
0: Βέβαια.
1: Όταν το 50% φέτος θα κάνει καθόλου λίγες διακοπές, όταν, ως λέει η Τράπεζα της Ελλάδας, το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή δεν ανάψει το καλοριφέρ και δεν θα ανάψει και το ρικοντήσιον, όσο το συνεχίζεις αυτό, πώς περιμένεις κάτι να αλλάξει. Εδώ θυμάμαι το, επιτρέψτε μου να πω καλογιά, το κουμφούκιο, όταν ένα πράγμα το κάνεις με τον ίδιο τρόπο, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το αλλάξεις. Πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο, αν θες να αλλάξεις κάτι.
0: Σωστό. Επίσης σας ακούσαμε να ζητάτε να ενισχυθεί άμεσα η ασφαλιστική κάλυψη κατοικιών και επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Εμείς εδώ στη Σάμμο είχαμε το σεισμό το 2020 και βλέπουμε ακόμη ότι σπίτια είναι κατεστραμμένα, δεν έχουν πάρει χρήματα και αν θα πάρουν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που απαιτούνται για την πλήρη ανακαίνιση ενός σπιτιού. Και είπατε όμως ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να γίνει αυτό.
1: Πριν από 3 χρόνια καταθέσαμε στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης ως επαγγελματικό επιμελητήριο την φορολογική πολιτική που υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και επιλέξαμε όλες τις χώρες του Μεσογείου και είπαμε δείτε τον τρόπο που εκεί στο ΑΕΠ η ασφαλιστική αγορά έχει το 7,5% μέσω όρο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι το 2,5%. Είπαμε την Κύπρο που είναι η μικρότερη ψάρια και είναι 5%. Τι κάνουν αυτοί για να μπορούν να τα ασφαλίζουν, τι μέτρα παίρνουν. Κοιτάξτε, κύριε Τρυπόδη, δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη που μπορεί με ίδια μέσα να καλέψει φυσικές καταστροφές. Για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή δεν μπορεί το κράτος να μπορεί να αποζημιώνει μεγάλες καταστροφές σαν τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Άρα ποιος είναι ο τρόπος να κάνουμε ό,τι κάνανε και οι υπόλοιποι. Στη Γερμανία είναι ασφαλισμένα το 87% των σπιτιών. Στην Ελλάδα είναι το 19% μετά το 20% που έγινε στον ένφια. Που σημαίνει ότι ή καταλαβαίνεις ότι θα πάρεις αποφάσεις για να οδηγήσεις τον κόσμο να ασφαλιστεί, γιατί δεν μπορείς να τον αποζημιώσεις, και λέω και εγώ απλά λαϊκά. Και αυτό να αφορά το σύνολο, όχι μόνο των κατοικιών, των επιχειρήσεων, ο οποίος δεν ασφαλίζεται, γιατί ακούω μια λέξη, γιατί κάνω αυτή τη δουλειά 40 χρόνια, ασφαλιστική συνείδηση. Ούτε οι Ευρωπαίοι είχαν ασφαλιστική συνείδηση. Δόθηκαν τα κίνητρα να την αποκτήσουν. Παραδείγματος χάρη, σωστό είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση, απλά άφησε πολλά παραθυράκια, ότι πάνω από 500.000 Ρώσοι έχουν, θα ασφαλιστούν, γιατί αν δεν ασφαλιστούν δεν θα τους αποζημιώσω. Γιατί το έκανε αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι μια μεγάλη καταστροφή δεν θα μπορούσε να τους αποζημιώσει. Όπως και τώρα δεν μπορεί να τους αποζημιώσει. Άρα τα κίνητρα θα οδηγήσουν τον πολίτη να ασφαλιστεί με την περιουσία του, γιατί ξέρετε η ασφάλεια είναι προνόμιο των φτωχών και όχι των πλουσίων. Άρα λοιπόν ή θα τον οδηγήσει μέσω των κινήτρων, γιατί αντί για 20% στον έμφυα ας κάνει 50%. Ποιο είναι το κόστος, γιατί το έχουμε πει, με το 20% είναι 80 εκατομμύρια, με το 50% να φτάσει 200. Πολύ ωραία. Και τι είναι 200 εκατομμύρια μπροστά στα 3,5 δις που χρειάστηκαν στον Ντάνιελ, στο σελικό κάμπο. Και κάποια χρήματα θα τα πάρει πίσω από την αύξηση των κατοικιών που θα ασφαλιστούν. Άρα παίρνεις μέτρα ακριβώς για να μπορεί να μεταδοποιήσει. Κοιτάξτε τώρα, όπως και στο συνταξιολογικό, καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει μια μέρα το 2032 που θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, όταν πρέπει να πληρώνουμε 15 δισεκατομμύρια το χρόνο για το χρέος μας, και βγήκανε τα επαγγελματικά ταμεία. Σωστά. απλά καθυστερήσανε. Ότι τι κάνει δηλαδή η κυβέρνηση, να το πούμε απλά στον πολίτη, λέει δεν θα μπορέσω να σου δώσω τη σύνταξη που απαιτείται, αλλά σε βοηθάω να κάνεις μόνο σου μια παράλληλη σύνταξη για να μπορέσεις να

0: τα παρεναγία χρήματα.
1: Αυτό το 32 είναι πραγματικά, λίγοι το συζητούν βέβαια και λίγοι θέλουν να το υπενθυμίσουν.
0: Αυτό είναι μια, συγγνώμη, σας διακόπτω, μια απόδειξη του πώς σκέφτεται το σύστημα. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Το 2032 θα είναι μια δύσκολη χρονιά από εκεί πέρα, γιατί πρέπει να πληρώνουμε 15 δισεκατομμύρια. Και οι συντάξεις, το στόπε του ΑΕΠ, δεν είναι απεριόριστο.
1: Έτσι.
0: Αλλά θα πρέπει να το γνωρίζει ότι τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ.
1: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στις φυσικές καταστροφές, από ό,τι διαβάζω θα παρέχετε βοήθεια σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές.
0: Πήγα ο ίδιος προσωπικά στην Μάνδρα, πήγα στα Μέγαρα, πήγα στις περιοχές που επλήγησαν και όντως η εικόνα της καταστροφής ήταν μεγάλη. Αρκεί να σας πω ότι σε ένα σπίτι που έβγαλε φωτογραφίες έβλεπε σε ένα σπίτι που είχε καεί το αυτοκίνητο, η βάρκα του, τα πλάντα των παιδιών, η μηχανή, τα πάντα. Και πραγματικά είναι μια εικόνα που αν κάποιος δεν μπορεί να την καταλάβει. Εμείς πήγαμε και μετά το αίτημα των δημάρχων εκεί και πήγαμε 40.000 μπουκάλια νερό. Είδαμε τις επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν κάηκαν. Αλλά θα το ακούσατε, είναι επιχειρήσεις εστίασης και επειδή κόπηκε το ρεύμα, έχουν αλλίωση προϊόντων. Mm-hmm. Και είπαμε ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουν χρήματα, γιατί αυτοί δεν φτάνουν όλο το πρόβλημά τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψουν τώρα το επόμενο διάστημα. Ποιος θα πάει να φάει σε μια καμένη περιοχή? Ακόμα μυρίζει καταρχήν η περιοχή, δεν αντέχεται να παραμείνεις εκεί. Αλλά αυτοί θέλουν στήριξη διαχρονική για να μπορέσουν, γιατί αν δεν στηριχτούν, πολύ απλά δεν θα υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις στο μέλλον συγκεκριμένη περιοχή. Μια καταστροφή, ειδικά μια φωτιά, για να αποκτήσουν τα πράγματα απαιτούνται τουλάχιστον 3-5 χρόνια, πρέπει να ξέρουμε. Δεν αποκαθίσταται την άλλη μέρα. Άρα ή τους βοηθάς ως πολιτεία και εμείς ό,τι μπορούμε ως κοινωνική εταίρεια να βοηθήσουμε, ή αν δεν το βοηθήσει, αυτή η περιοχή θα εμφανιστεί, όπως λέμε, γιατί το ίδιο που λέμε που εδώ είναι Αττική και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, φανταστείτε στη Θεσσαλία ότι αν δεν υποστηριχτούν, πιστεύει κανείς ότι θα παραμείνει ο κόσμος. Ο κόσμος για να παραμείνει πρέπει να έχει δουλειές. Πρέπει να έχει εισοδήματα. Αν δεν έχει δουλειές και εισοδήματα, δεν μπορεί να παραμείνει στην περιοχή του.
1: Έτσι είναι και δυστυχώς έχει καεί ένα τεράστιο κομμάτι πρασίνου γύρω από την Αττική, πνεύμα να σου οξυγόνω.
0: Στην Αττική, αν μιλάμε μόνο στην τελευταία τριετία, έχουν καεί 350.000 ναι. πνεύματα.
1: Περίπου
0: 120.000.
1: Το 50% από ό,τι διάβαζα, δηλαδή είναι και όχι μόνο οι πρόσφατες αυτές φωτιές, πέρυσι, πρόπερσι, όπως είπατε, αυτά για να ξανά επανέλθουν. Χάζονται δεκαετίες πραγματικά.
0: Σωστά. Να, έτσι είναι. Και νομίζω ότι σε αυτά κάνεις πολιτικές, σε αυτό που λέγατε προηγουμένως, το σχέδιο που έλεγα, το οποίο δεν μπορεί να είναι έξυπνο ενός χρόνου. Γιατί πολύ απλά για να μπορεί να ξαναφτιαχτεί το φυσικό περιβάλλον, που είναι αναγκαίο, όχι μόνο σαν θέμα αναψυχής, και όχι θέμα επαγγελματικό. Σας είπα ότι εκεί οι επιχειρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούν να λειτουργήσουν για τα επόμενα 1-2-3 χρόνια. Δεν θα πάει κάποιος, επαναλαμβάνω, να φάει σε μια περιοχή που μυρίζει καμένα, που είναι καμένο το τοπίο γύρω. Άρα θέλει στήριξη. Είτε τον στήριξεις με όποιο τρόπο μπορείς, ή θα αναγκαστεί να κλείσει τις επιχειρήσεις του. Δεν θα υπάρχουν πλέον αυτές οι επιχειρήσεις στην περιοχή. Και μάλιστα έχω πει στο Θεσσαλικό κάμπο, να σας πω, που φαντάζομαι ότι από την εμπειρία σας το καταλαβαίνετε, εκεί δεν είναι που έχει παραγωγή, αυτός δεν θα έχει εισόδημα. Ή θα του βρει κάποιο εισόδημα να μπορέσει να υπάρξει μέχρι να επανέλθει σε μια ποτέρα κατάσταση, ή θα φύγει από την περιοχή. Θα εμφανιστούν τα χωριά αυτά από την περιοχή εκεί. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε ότι οι φυσικές καταστροφές θα συνεχίσουν δυστυχώς να υπάρχουν και φωτιές και αν δεν υπάρχουν τα αντιναγκαία αντιπλημματικά και πλημμύρες, και αν δεν πάρεις σωστές αποφάσεις, τότε σε αυτές τις περιοχές θα είναι δύσκολο να επανέλθουν.
1: Κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πραγματικά θέτει πολύ σωστά έτσι, και στοχευμένα τα όσα θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα και για αυτά όλα χρειάζονται συγκεκριμένο σχέδιο. Και δυστυχώς δεν ξέρω αν κάποιοι το έχουν σκεφτεί και το έχουν προγραμματίσει. Αλλά σίγουρα έρχονται πολύ πιο δύσκολα χρόνια. Αυτό είναι γεγονός και για τους συνταξιούχους και για τα παιδιά που πρόκειται να πάρουν, μάλλον τώρα χτίζουν έτσι, τη ζωή τους και τα θεμέλια τα γερά για να πάρουν κάποια σύνταξη. Τώρα θα είναι 67, θα είναι τότε 72. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πόσο θα φτάσουμε το όριο της συνταξιοδότησης. Είναι πάντως σημαντικό να ξέρουν οι νέοι ότι πρέπει να βάζουν ένσημα, γιατί πολλοί λένε «έλα μωρέ, εγώ τώρα ώσπου να μεγαλώσω, σιγά ποιος θα παίρνει τότε σύνταξη». Αυτό το λάθος κάνουν πολλοί και φτάνουν σήμερα σε μια ηλικία να ψάχνουν ένσημα και να μην έχουν. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ωραία, για να συνεχίσουμε μετά και θα σας ενημερώσω για το ποιες είναι οι εκδηλώσεις που υπάρχουν. Εξάντου λίγο πριν από το 15 Αύγουστο, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε όμως και μετά το 15 Αύγουστο το Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια που κορυφώνει τις εκδηλώσεις του 19 και 20 του μήνα.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Άμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.
9: Παρακαλώ. τηλέφωνο.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ένα ευχαριστήριο από το Δήμο Ανατολικής Σάμου προς όλους όσοι συνέβαλαν με γνώση, δημιουργικότητα, προσφορά και προσωπική φροντίδα στην πραγματοποίηση της έκθεσης φωτογραφίας για τις αυτοφυείς ορχιδέες της Σάμου, μιας ιδιαίτερης πρωτοβουλίας. Συγγνώμη, αφιερωμένη στον σπάνιο και πολύτιμο φυσικό πλούτο του νησιού μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους δημιουργούς και φωτογράφους, κυρίους Μιχελή Μαρία και Φάκα Γεώργιο, οι οποίοι μέσα από το φωτογραφικό τους φακό κατέγραψαν με ευαισθησία, γνώση και υψηλή αισθητική τις αυτοφυείς ορχιδές της αμιακής γης και παραχώρησαν το έργο τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προβολή και γνωριμία του κοινού με αυτή τη μοναδική πτυχή της βιοποικιλότητας της Σάμου. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στο προσωπικό της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης και στον προϊστάμενο Μανώλη Πυριώτη για τη συνεργασία και την σημαντική συμβολή στη φιλοξενία και υποστήριξη της έκθεσης. Ευχαριστούμε θερμά τον Πολιτιστικό και Επιμορφωτικό Σύλλογο Σάμου η Μούσα των Σαμίων για την ευγενική χορηγία των κάδρων μέσα από την οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκληρωμένη και καλέσθητη παρουσία του φωτογραφικού υλικού, καθώς και τη φωτογραφική ομάδα Φωτός για την παραχώρηση του φωτιστικού εξοπλισμού. Η επιτυχία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας αποτελεί πάντοτε αποτέλεσμα συνεργασίας, εθελοντικής προσφοράς και κοινής αγάπης για τον τόπο και το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου θα συνεχίσει την προώθηση τέτοιων δράσεων που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την αυθεντικότητα του νησιού. Οι αυτοφυείς ορχιδέες της Σάμου δεν αποτελούν μόνο ένα εντυπωσιακό στοιχείο της φύσης μας, αποτελούν ένα πολύτιμο κομμάτι της φυσικής μας κληρονομιάς που αξίζει να γνωρίζουμε, να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε. Παράλληλα, αναδεικνύουν μια διαφορετική όψη της Σάμου, εκείνη ενός τόπου εξαιρετικής βιοποικιλότητας που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον φυσιολατρικό και περιβαλλοντικό τουρισμό. Σε όλους τους συντελεστές της έκθεσης, στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν τη δράση, εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη. Όταν άνθρωποι και φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους με αγάπη για τη Σάμου, ο φυσικός της πλούτος αποκτά τη θέση και την προβολή που πραγματικά του αξίζει. Αυτά, και από ό,τι ξέρω και η κυρία Μαρίκα Νιώτη ήταν από τα άτομα που το προώθησε ιδιαίτερα αυτό, αυτή τη δράση δηλαδή. Πάμε τώρα λίγο. Σήμερα έχουμε το πανηγύρι στο Παλαιόκαστρο. Κατάφεραν εκεί, είδα πραγματικά μία φωτογραφία και λέγαν στους διοργανωτές πώς θα προλάβετε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να τα φτιάξετε όλα, δεν υπάρχει φωτισμός, μπλα μπλα μπλα. Έχουν πραγματικά φτιάξει εκεί το χώρο υπέροχο και έτοιμο να φιλοξενήσει απόψε τον κόσμο στο πανηγύρι του Παλαιοκάστρου, 9 η ώρα, η ώρα έναρξης, με τον Παναγιώτη Μαύρο, τον Αντώνη Χάλαρη, 10 ευρώ η είσοδος και επίσης αύριο 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, στις 9 το βράδυ, στον Παγόνδα, ας μαζευτούμε στην πιάτσα, μια βραδιά παράδοσης, μουσικής και χορού στο ορεινό χωριό του νησιού από το Σύλλογο Παγωδιωτών Αθήνας και βέβαια τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παγόνδα Σάμου. Συνεχίζονται οι βραδιές, το φεστιβάλ των νέων καλλιτεχνών μέχρι και τις 14 του μήνα. και αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 στο Young Artist Festival ο πιανίστας Μαθής Πικάρτ και η drummer Ζώε Πασκάλ παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που φέρνει σε διάλογο την ιστορία της jazz με τη σύγχρονη δημιουργία έργα των Bill the Lion, Smith Duke Ellington, Thelonious Monk και Irving Mills, αν τα λέω σωστά, συνυπάρχουν με πρωτότυπες συνθέσεις του Mathis Pickard σε μία βραδιά που συνδυάζει τη σύγχρονη δημιουργία με το κλασικό jazz ρεπερτόριο. Στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, η διοργάνωση ανήκει στο Ίδρυμα Σβάρτς με την υποστήριξη του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Νομίζω ότι ως προς τις εκδηλώσεις αυτές είναι. Είπαμε και αύριο βέβαια η παράκληση στο Παλαιοχριστιανικό Κημητήριο εκεί στη Γλυφάδα απέναντι στο Πυθαγόριο. Είχαμε μια ενημερωτική δράση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου στο Δημοτικό Γυροκομείο με στόχο την προστασία ατόμων προχωρημένης ηλικίας αλλά και στελεχών του γυροκομείου από περιστατικά απάτης. Διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλάδια με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία δράσης επιτίδιων που επιχειρούν να εξαπατήσουν ανυποψίες στους πολίτες. Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη παραδόθηκαν ενημερωτικά φυλάδια προκειμένου να διανεμηθούν σε πολίτες μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής σε ιερούς ναούς στην Σάμο. Στο Δημοτικό λοιπόν γυροκομείο, για να ξέρει ο κόσμος, οι μεγάλοι άνθρωποι μάλλον, οι περίλικες, για να μην πέφτουν θύματα απάτης. Και δυστυχώς είναι πολλοί απατεώνες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δεν δίνεται πουθενά στοιχεία του πιν, της κάρτας κλπ. Μια απόφαση που αναμένεται να ανοίξει μεγάλη συζήτηση είναι αυτή που θα είναι υποχρεωτικός ο ψυχιατρικός έλεγχος ανά τριετία για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και λέει συμφωνείτε με το μέτρο, με τα χίλια. Συμφωνούμε με το μέτρο. Και βέβαια άνθρωποι που μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά μας πρέπει να ελέγχονται όπως και οι άνθρωποι, οι ένστολοι κάθε 3 χρόνια. Μπορεί και πιο σύντομα να χρειάζεται, διότι ζούμε όλοι σε μια περίοδο δύσκολη, με πολλές προκλήσεις και σίγουρα είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες μεταξύ του να υπάρχει μια... Δηλαδή η ψυχική υγεία του καθενός είναι διαταραγμένη τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα. Γι' αυτό και λέμε ότι όσοι έχουν χρήματα, δηλαδή είναι πολύ καλό να έχεις έναν ψυχολόγο για να σε βοηθάει, να μιλάς και να αντιμετωπίζεις την καθημερινότητα, αυτές τις δυσκολίες, τις προσωπικές σου σχέσεις κλπ. Πόσο δε μάλλον εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τα θέματά τους και διδάσκουν και δεν τους... επί σειρά ετών το θυμάμαι και δυστυχώς δεν τους απομακρύνουν ενώ γνωρίζουν σε μια άλλη θέση που δεν θα έχουν επαφή με παιδιά να πάνε σε μια διεύθυνση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Πολύ καλό είναι αυτό για να δούμε βέβαια πού θα βρεθούν τόσοι ψυχίατροι, να δούμε από τις σχολές, να απορροφηθούν οι άνθρωποι. Ήδη υπάρχουν και ψυχολόγοι σε σχολεία που διορίζονται, είναι πρωτοποριακά αυτά όλα, πολύ θετικά, πρωτοποριακά. Τέλος πάντων, στην Ευρώπη την υπόλοιπη αυτά ισχύουν εδώ και χρόνια. Το παίρνω πίσω το πρωτοποριακό. Τέλος πάντων, άντε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε κι εμείς αυτό που πρέπει και αυτό που είναι σωστό. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα παραδώσω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, συγγνώμη Ιπποκράτη, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και να περάσετε καλά όπου επιλέξετε να πάτε σήμερα, είτε χαλαρά, είτε σε πανηγύρι, είτε τέλος πάντων καλοκαίρι είναι, μην μένουμε στο σπίτι ιδιαίτερα, γιατί να το... Ένας μήνας, ενάμιση, θα μείνουμε πάλι μόνοι μας, θα γκρινιάζουμε. Γι' αυτό και λέω, μην κάνετε καταγγελίες, αφήστε τον κόσμο να διασκεδάσει. Σε 50 μέρες τέλος το πανηγύρι, στα σπίτια, κλειστά τα παράθυρα, δεν θα ακούτε τίποτα. Γεια σας.
0: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
20: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
21: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
20: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
21: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
20: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
21: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
20: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
21: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
20: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
20: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
16: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
27: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
28: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν είσαι η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
28: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
28: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
0: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Εδώ μαζί θα πάμε μέχρι τη μία σήμερα, Τρίτη, 11 του μηνός Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού, με ανεβασμένη διάθεση λόγω καλοκαιριού βέβαια και λόγω έτσι των θεμάτων με τον οποίο ασχολούμαστε, διότι τα θέματα μας είναι τις τελευταίες ημέρες έτσι λίγο πιο διασκεδαστικά λόγω του πλούσιου πολιτιστικού ημερολογίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια εδώ, να δούμε τι έχουμε να παρακολουθήσουμε και αυτές τις ημέρες. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 6 78, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Μαζί λοιπόν εδώ μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά.

0: Καλό μεσημέρι λοιπόν και πάλι σε όλες και όλους και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και ένα καλό μεσημέρι να πούμε και στους επισκέπτες μας που μας ακούν και έχουν επιλέξει τα νησιά μας εδώ για να περάσουν αυτές τις όμορφες καλοκαιρινές ξέγνιαστες στιγμές των διακοπών τους. Εδώ λοιπόν να απολαύσετε το πολύ όμορφο νησί μας, τις πολύ όμορφες θάλασσές μας, τις παραλίες μας, τις γεύσεις, τις παραδοσιακές γεύσεις, τα πολύ όμορφα χωριά μας και οτιδήποτε έχει να σας δείξει αυτός ο τόπος. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλούς θησαυρούς που πρέπει και αξίζει να τους ανακαλύψετε. Στους 36-37 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, μέχρι 38 θα αγγίξει ο υδράργυρος σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ. Και αύριο Τετάρτη το σκηνικό του καιρού θα είναι το ίδιο και μιλάμε για την υψηλή θερμοκρασία, μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου θα χτυπήσει αύριο ο υδράργυρος εδώ στα νησιά μας. Από το Σάββατο και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά ο υδράργυρος να υποχωρεί, όπως λέμε, καθώς θα έχουμε και ενισχυμένους βοριάδες στα πελάγη που θα φτάνουν τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ελπίζουμε βέβαια να πέσει λίγο έξω, διότι αντιλαμβανόμαστε είναι καιρός που ταξιδεύουμε, μας έρχονται επισκέπτες, φεύγουν επισκέπτες από τα νησιά μας, οπότε να μην δημιουργηθούν και αυτές οι... να μην δημιουργηθεί ταλαιπωρία λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλή στο 4 και σήμερα. Και φυσικά μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Το λέμε συνέχεια, έτσι για να προσέχουμε όλοι μας. Πάνω από 180 οι αγνοούμενοι, κυρίες και κύριοι, και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Μιλάμε για τον σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχει γίνει στην Κολομβία. Οι εικόνες καταστροφής λοιπόν, 7,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε χθες το πρωί. Ο τραγικός απολογισμός λοιπόν όσο περνούν οι ώρες όλο και αυξάνεται με τα θύματα να ανέρχονται στα 164. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 570 ενώ τουλάχιστον 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές. Περίπου 70 από αυτά κατέρευσαν. Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν και αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια. Ο σεισμός μετέτρεψε σε ερείπια πολυόροφα κτίρια σε πόλεις της Κολομβίας όπως η Περέιρα και η Κάλη και κατέστρεψε έναν από τους πύργους ενός ιστορικού καθεδρικού ναού στην πόλη Μανισάλες. Ομάδες έκτακτης ανάγκης με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών εργάστηκαν όλη τη νύχτα με εξκαφείς και κατά καιρούς με γυμνά χέρια αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Στην Κάλη, όπου ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δεκάδες κτίρια έμειναν επισφαλώς γέρνοντας ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους. Όροφοι νοσοκομείων, μεταξύ αυτών και παιδιατρικών, έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα, αφήνοντας εγκλωβισμένους τους ασθενείς και αναγκάζοντας άλλους 600 να νοσηλευτούν σε δρόμους με χαλάσματα, δήλωσε η διευθύντρια του νοσοκομείου Ίρνε Τόρες Κάστρο. Στην Περέιρα, μία από τις περιοχές που επλήγει περισσότερο από τον σεισμό, οι αρχές ανέφεραν 66 νεκρούς. Η πόλη υπέστη επίσης μερικές από τις πιο ορατές καταστροφές, με ολόκληρα οικιστικά οικοδομικά τετράγωνα να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από σκυρόδεμα και χάλιβα. Πραγματικά βλέπουμε πολύ άσχημες εικόνες έτσι, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και κυρίως όταν ακούμε και για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών, τότε δεν υπάρχουν λόγια. 7,4 Ρίχτερ λοιπόν στην Κολομβία και μας ξυπνούν και μας μνήμες κακά τα ψέματα, διότι έχουμε ζήσει ανάλογα περιστατικά εδώ με τον μεγάλο σεισμό που είχαμε το 2020, τον 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τι να πούμε, πραγματικά λυπηρό, πολύ λυπηρό. Και κυρίως οι εικόνες που βλέπουμε, που κυκλοφορούν όπως λέμε στο διαδίκτυο, στις τηλεοράσεις κλπ. Βλέπουμε δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες στιγμές που ζουν εκεί οι άνθρωποι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, έναν ιό που έχει εγκατασταθεί ουσιαστικά στην Ελλάδα από το 2010 και μεταδίδεται κυρίως μέσω των κουνουπιών. Τα κουνούπια λοιπόν μολύνονται απομολυσμένα πτηνά από ό,τι μαθαίνουμε και στη συνέχεια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο. Φέτος όμως Η εικόνα που έρχεται από την Αττική κυρίως έχει προκαλέσει μεγαλύτερη ανησυχία, διότι τα κρούσματα έχουν αυξηθεί σημαντικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, έχουν καταγραφεί και σοβαρά περιστατικά. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου είχαν αναφερθεί 65 κρούσματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την Αττική όμως να βρίσκεται στο επίκεντρο και 6 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Και εδώ βέβαια έρχεται το ερώτημα που αφορά όλους μας και λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αν είναι μια έξαρση που αφορά συγκεκριμένες περιοχές ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος, όπως έτσι μπορεί να σκέφτεται κάποιος, να επεκταθεί περισσότερο. Και κυρίως βέβαια τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι για να προστατευτούμε αλλά και να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Πολλές φορές λοιπόν όταν ακούμε τη λέξη ιός, η πρώτη αντίδραση είναι ο φόβος. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης που μπορούμε να πάρουμε, από το να μην αφήνουμε για παράδειγμα στάσιμα νερά γύρω από το σπίτι μας, μέχρι την χρήση αντικουνουπικών και κατάλληλων ρούχων και σίτες, όπως λέμε, στα παράθυρα κλπ. Ιδιαίτερα τις ώρες που υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα των κουνουπιών. Τι γίνεται όμως στο νησί μας, και φυσικά για εμάς εδώ υπάρχει αυτό το ερώτημα, διότι εντάξει ακούμε για τα περιστατικά που υπάρχουν στην Αττική κλπ. Ωστόσο γεννιέται και το ερώτημα τι κάνουμε εμείς εδώ και πώς πρέπει να προστατευτούμε λοιπόν και αν έχουμε λόγο να ανησυχούμε. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να ξεκαθαρίσουμε τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί λάβαμε και χθες κάποια μηνύματα σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να δούμε λοιπόν ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο, ποια συμπτώματα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και φυσικά πόσο σοβαρή μπορεί να γίνει μια λίμωξη και κυρίως τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας αυτό το διάστημα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον καθηγητή επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι και συντοπίτης μας ο κύριος Παρασκευής. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Παρασκευή.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κύριε Παρασκευή. Βρίσκεστε στη Σάμο ή όχι ακόμα?
1: Ναι, ναι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκω στη Σάμο,
0: ωραία,
1: κάθε
0: λοιπόν
1: χρόνο.
0: Ωραία, ωραία. Χαιρόμαστε λοιπόν που είστε εδώ. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, μας έχει ανησυχήσει λίγο ο ιός του Δυτικού Νείλου και τον ακούμε βέβαια κάθε χρόνο, αλλά φέτος έτσι λίγο μας έχει ανησυχήσει, πιστεύω, περισσότερο και τον κόσμο, διότι βλέπουμε αυξημένα κρούσματα και κυρίως στην Αττική. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τον συγκεκριμένο ιό, κύριε Παρασκευή?
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε. Έχουμε κάθε χρόνο μετά το 2008 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα πρώτα έτη αφορούσε κυρίως τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά, δηλαδή εμφανίζονται κρούσματα σε όλη την επικράτεια. Και φέτος, ακριβώς έτσι όπως το αναφέρατε κι εσείς, τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Αττική. Ειδικά...
0: Να επικοινωνήσουμε λοιπόν πάλι με τον κύριο Παρασκευή. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου και κυρίως να δούμε λίγο τι συμβαίνει φέτος, διότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα. Αυτό θέλουμε λίγο να, σε αυτό θέλουμε λίγο να επικεντρωθούμε, διότι τα κρούσματα μέχρι τις αρχές του Αυγούστου ήταν σε 65. Να δούμε λοιπόν λίγο τι γίνεται όσον αφορά με τα κρούσματα, με τα αυξημένα κρούσματα, για ποιο λόγο φέτος έχει υπάρξει αυτό το πρόβλημα, θα λέγαμε, και κατά πόσο μπορούμε να πούμε, πώς μπορούμε να προστατευτούμε κυρίως. Και να το πάμε λίγο το θέμα έτσι λίγο προς στην πλευρά της Σάμου. Ναι, κύριε Παρασκευή, συγγνώμη για το, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Σας ακούμε, συνεχίστε.
1: Ωραία. Να συνεχίσω λοιπόν και να πω ότι φέτος τα κρούσματα εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή της Αττικής, ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Στη Σάμο δεν έχουν καταγραφεί, από όσο ξέρω, σοβαρά περιστατικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης ή το ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο,
0: Έχουμε πρόβλημα λοιπόν πάλι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Μας είπε ο κύριος Παρασκευής ότι δεν έχουμε σοβαρά περιστατικά στη Σάμο. Ωστόσο θέλω λίγο να δούμε αν έχουμε περιστατικά. Γιατί το σοβαρά, να το δούμε λίγο αυτό, να ξαναρωτήσουμε λίγο τον κύριο Παρασκευή, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Βρίσκεται σε κινητό ο κύριος Παρασκευής, δεν έχει κάποιο σταθερό τηλέφωνο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία λόγω του τεχνικού προβλήματος που έχουμε. Να δούμε λίγο ποιοι άνθρωποι θεωρούνται περισσότερο ευάλωτοι σε αυτή την σοβαρή νόσο και ποια είναι τα βασικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε καθημερινά για να μειώσουμε τον κίνδυνο από τα κουνούπια. Κύριε Παρασκευή, μας είπατε προηγουμένως ότι δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά στη Σάμο. Έχουν όμως καταγραφεί περιστατικά.
1: Αναφέρομαι στα σοβαρά περιστατικά, ναι, γιατί είναι αυτά που καταγράφονται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τώρα αν υπάρχει κάποιο περιστατικό με πολύ ήπια συμπτωματολογία, δεν θα έχει καταγραφεί πιθανόν.
0: Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι.
1: Μένουμε στο γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα.
0: Ωραία, ωραία. Να πούμε λίγο εντάχει, γιατί αντιλαμβάνεστε έχουμε κάποιο πρόβλημα να μην ξανακλείσει η γραμμή, τι μπορούμε να προσέξουμε περισσότερο για να μην βρεθούμε και εμείς αντιμέτωποι με αυτόν τον ιό.
1: Εν συντομία λοιπόν, κυρίως ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με χρόνια, σοβαρά χρόνια νοσήματα ή ανοσοκαταστολή. Τα μέτρα πρόληψης αφορούν ατομικά μέτρα προστασίας, δηλαδή χρήση εντομοποθητικών, χρήση ρούχων που καλύπτουν όλο το σώμα.
0: Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Να ενημερώσουμε τον κύριο Παρασκευή ότι αν είναι θα μιλήσουμε αύριο μαζί του. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο μας αφορά όλους, το τονίζουμε και πάλι. Να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει χωρίς υπερβολής αλλά και χωρίς εφησυχασμό, διότι μας ρωτούν πολλοί φίλοι ακροατές. Προσπαθεί ο κύριος Παρασκευής να... Δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε αύριο αν είναι. Ναι, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σε κάποιο σταθερό τηλέφωνο, διότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Κρατάμε λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα και λαμβάνουμε και αυτή την ώρα βέβαια κάποια μηνύματα. Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί με τα κουνούπια, εντάξει, πιστεύω ότι αυτό το οποίο κάνουμε οι περισσότεροι, να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά, να φοράμε έτσι μακριά ρούχα για να καλύπτουμε το σώμα μας. Τώρα βέβαια θα μου πείτε με 39 βαθμούς θερμοκρασία να φοράς και μακριά ρούχα. Δεν ξέρω πραγματικά κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό λοιπόν το οποίο μας είπε ο κύριος Παρασκευής είναι ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα στη Σάμο. Είναι το θετικό αυτό. Ωστόσο, μένουμε βέβαια στο γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα σε σχέση με άλλες χρονιές γενικότερα στη χώρα μας. Και μόνο στην αρχή του 2 Αυγούστου του 2026 είχαν καταγραφεί περίπου στα 60 με 65 κρούσματα. Οπότε αυτό είναι λιγάκι φέτος το οποίο μας δημιουργεί έτσι μια ανησυχία, διότι κάθε χρόνο είχαμε κρούσματα, απλά φέτος είναι λίγο τα κρούσματα πιο πολλά. Λοιπόν.

καλοκαιριού και συνεχίζει να είναι ο καλός μήνας του καλοκαιριού, δεν αλλάζει αυτό, αλλά δεν έχουμε μία εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για το τι είναι, πώς διαμορφώνεται ο Αύγουστος με αφίξεις κλπ. Να έχουμε δηλαδή κάποια νούμερα, όπως λέμε. Έχουμε μπει λοιπόν στον κατεξοχήν μήνα των διακοπών, τον μήνα που παραδοσιακά περιμένει ολόκληρη η τουριστική αγορά, και φέτος υπάρχει βέβαια μια ιδιαιτερότητα που έχει ενδιαφέρον να την εξετάσουμε και γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Ο Αύγουστος λοιπόν φαίνεται να είναι ένας μήνας αρκετά διαφορετικός από αυτός που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, καθώς μεγάλο μέρος των κρατήσεων γίνεται την τελευταία στιγμή. Μιλάμε λοιπόν για το last minute. Φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό δημιουργεί μια διαφορετική εικόνα για τους ξενοδόχους. Γιατί άλλο είναι να έχεις μπροστά σου από την άνοιξη μια καθαρή εικόνα, και θυμάμαι και τα παλαιότερα χρόνια είχαμε από την προηγούμενη χρονιά μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι τουρισμό θα έχουμε του χρόνου, όπως λέμε. Αυτό βέβαια έχει ανατραπεί τα τελευταία χρόνια, θέλετε με τις πανδημίες, θέλετε με τα προβλήματα με τους πολέμους που αντιμετωπίζουμε, με τα οικονομικά ζητήματα βέβαια που αντιμετωπίζει το κάθε νοικοκυριό. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, αυτό γινότανε τα παλαιότερα χρόνια. Τώρα λοιπόν ο Αύγουστος μπαίνει και από εκεί και έπειτα βλέπουμε πώς κινείται ο συγκεκριμένος μήνας. Αν κάνουμε κάπου λάθος ή αν λέμε κάτι λάθος, θα μας το πει ο κύριος Χατζηδημητρίου στη συνέχεια. Πάντως, βάσει των συζητήσεων που έχουμε κάνει και με τους ξενοδόχους και με τον κύριο Βαλή, νομίζω είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο έτσι θέμα, μας είχε πει ότι ήταν ένας δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Γιατί μπορεί να βλέπουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, μπορεί να έχουμε κόσμο στα λιμάνια, στις παραλίες, στα καταστήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει και πληρότητα. Τα στοιχεία βέβαια και οι συζητήσεις που κάνουμε μας λένε ότι ο Αύγουστος είναι ένας πολύ καλός μήνας και είναι με πληρότητα σε ένα μεγάλο βαθμό. Μένει λοιπόν να μας το επιβεβαιώσουν και επίσημα οι άνθρωποι του τουρισμού. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο λοιπόν με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Σ'

Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM.

0: στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο, φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν, σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις, πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's, γυναικεία, μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ, φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ, πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ, νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ, φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ, ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ, κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά, μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ, πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της Eco Marine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες και όλους. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα. Να σας ενημερώσουμε για όσους ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα ότι θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, τελικά το λοιμοξιολόγο, για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε κάνει μια επικοινωνία στην αρχή της εκπομπής μας. Αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την συνέντευξή μας. Οπότε θα μιλήσουμε και πάλι αύριο με τον κύριο Παρασκευή, ενδεχομένως ζωντανά εδώ από το στούντιο, με όλες αυτές τις ερωτήσεις που μας έχετε δώσει και με τις απορίες σχετικά με τους ιούς του καλοκαιριού, με τον ιό του Δυτικού Νείλου κλπ. Θα κάνουμε έτσι ένα θέμα γενικότερα υγείας, να αναφερθούμε λίγο πιο αναλυτικά στα θέματα της υγείας μας. Μιλήσαμε πριν από λίγο και για τα θέματα του τουρισμού, διότι ο Αύγουστος, όπως λέμε, είναι ένας μήνας ο οποίος είναι ο μήνας πλέον των last minute κρατήσεων. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Είχαμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να μιλήσουμε ξανά πάλι μαζί του. Να αντιλαμβανόμαστε ένας μήνας ο οποίος από τη μία είναι και ο μήνας των διακοπών, από την άλλη βέβαια είναι και ο μήνας ο οποίος όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό είναι ο μήνας που βρισκόμαστε στα πίκο, όπως λέμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία. Να πούμε για λίγο για τα δρομολόγια των πλοίων ότι υπάρχει μια ενημέρωση λόγω αυξημένης κίνησης στο δρομολόγιο του Blue Star Mykonos σήμερα. Όχι, συγγνώμη, αυτό ήταν για... Υπάρχουν κάποιες τροποποίησεις δρομολογίων. Λόγω της αυξημένης κίνησης, λοιπόν, του επιβατικού κοινού. Εν πάση περιπτώσει, επειδή διαμορφώνονται λίγο οι ώρες συνέχεια, καλό θα είναι όσοι ταξιδεύετε με πλοία κλπ. Πριν ταξιδέψετε, αν και υπάρχει βέβαια ενημέρωση, σίγουρα θα στέλνουν κάποια μηνύματα οι εταιρείες, αλλά καλό θα είναι λοιπόν για να μην υπάρξει κάποια ταλαιπωρία λόγω της αυξημένης κίνησης να επικοινωνείτε με τα κατατόπους πρακτορία ή λιμεναρχία πριν αναχωρήσετε για τις διακοπές σας ή γενικότερα, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρήσετε, διότι υπάρχουν τροποποίησεις δρομολογίων. Για παράδειγμα, αυτό ήθελα να πω, για παράδειγμα, χτες έγινε τροποποίηση του δρομολογίου του Blue Star Mykonos, χθες Δευτέρα, με 2 ώρες διαφορά, 2 ώρες καθυστέρηση. Δηλαδή, ήταν να φύγει, ας πούμε, στις 4:30-5 παρατέταρτο, το έφυγε στις 6:00 και από το Καρλόβαση. Οπότε, να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Καλό θα είναι λοιπόν να ενημερώνεστε. Κλείνουμε την εκπομπή μας σιγά σιγά. Θα επικοινωνήσουμε από ό,τι με ενημερώνει ο συνεργάτης μου Δημήτρης Οδανβακλής αύριο με τον κύριο Χατζηδημητρίου. Αντιλαμβανόμαστε, είναι δύσκολος ο καιρός. Είναι δύσκολες αυτές οι μέρες. Πάμε όμως να κλείσουμε όμορφα, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις εκδηλώσεις μας. Πλούσιο το πολιτιστικό ημερολόγιο εδώ για το νησί μας και το λέμε και για μας τους ντόπιους, διότι είναι και οι επισκέπτες μας οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους, αλλά είμαστε και εμείς εδώ οι ντόπιοι, οι οποίοι κάνουμε και εμείς διακοπές στο νησί μας. Το νησί μας είναι τόσο όμορφο, γενικότερα τα νησιά μας. Οπότε, αν και δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια, αν και δεν μπορούμε να πάμε διακοπές, περνάμε μια χαρά και στο νησί μας και κάνουμε και τις διακοπές μας στο σπίτι μας, όπως λέμε, και στο νησί μας. Να πούμε λοιπόν τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών για το πού μπορούμε να παρευρεθούμε και να περάσουμε καλά. Μεγάλο πανηγύρι σήμερα στο Παλιό Κάστρο με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χάλαρη. 9 η ώρα η έναρξη της μεγάλης αυτής εκδήλωσης από τον νεοσύστατο Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοκάστρου Άγιος Γεώργιος στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιοκάστρου στις 9 ώρα το βράδυ, λοιπόν, όπως είπαμε. Το γήπεδο ποδοσφαίρου είναι περνάτε από το Παλαιόκαστρο πηγαίνοντας προς Κέρβελη. Στη διασταύρωση όμως, βγαίνοντας από το Παλαιόκαστρο, στη διασταύρωση που πηγαίνει προς Κέρβελη και προς Βλαμάρη, στρίβεται αριστερά προς Βλαμάρη και στα 50-100 μέτρα στο αριστερό σας χέρι, εκεί θα συναντήσετε λοιπόν το γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιόκαστρο, που εκεί στις 9 η ώρα θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χάλαρη. Συνεχίζουμε. Αύριο, 12 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, πάμε στον Παγόνδα για μια βραδιά παράδοσης, μια βραδιά μουσικής και χορού στο ορεινό χωριό του Παγόνδα, με τον τίτλο «Ας σμαζευτούμε στην πιάτσα», έτσι λέγεται. Γελάει ο Δημήτρης, έτσι είναι. Είναι ένας τίτλος που τον συναντούμε κάθε χρόνο με αυτή την εκδήλωση. Είναι η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παγόνδα Σάμου και καλό είναι να θυμόμαστε λίγο και
ντόπια διάλεκτο, την σαμιακή ντόπια διάλεκτο, είναι πολύ όμορφη. Μπορεί ορισμένα να μην την καταλαβαίνουν. Εμείς λοιπόν εδώ οι ντόπιοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Ας μαζευτούμε λοιπόν στην πιάτσα, στον Παγόνδα, αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ. Και ο Σύλλογος Παγωδιωτών Αθήνας λοιπόν, οπότε θα υπάρξουν και συναντήσεις εκεί με ανθρώπους που δεν ζουν όλο τον χρόνο στη Σάμο, και γι' αυτό λοιπόν ας μαζευτούμε όλοι εκεί να ειδωθούμε και να περάσουμε καλά. Έχουμε και στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις του Samos Young Artist Festival μέχρι και τις 14 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο λοιπόν του Πυθαγορείου. Το Πανηγύρι της Παναγίας στις 14 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Χώρα Σάμου, με ένα μεγάλο πανηγύρι λοιπόν μας υποδέχεται ο Λέλαπας, ο Αθλητικός Σύλλογος, με την ζωντανή ορχήστρα του Λιάπη του Γιώργου, του Τσερέτου Τάσου, Κοκόλης Βαγγέλης και Σταμάτης Ελευθερόγλου, και φυσικά με τους γνωστούς αδελφούς Γιαμαίους, σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, ένα όμορφο πανηγύρι με νησιώτικα ακούσματα και λαϊκά. Στις 14 Αυγούστου επίσης έχουμε τη γιορτή κρασιού στον όρμο Μαραθοκάμπου στα πλαίσια του ΦΟΥΕΚ του Φεστιβάλ Γυαλού, με δωρεάν άφθονο κρασί και έφη χορό μέχρι το πρωί, με είσοδο ελεύθερη στις 9 η ώρα το βράδυ. 15 Αυγούστου, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας, ανήμερα 15 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, πάμε η Δρούσα με ένα μεγάλο νησιώτικο γλέντι με τον γνωστό Γιάννη Κονιτόπουλο, με τον Αντώνη Μαυρουδή και τον Δημήτρη Κοζαδινό, σε λαϊκό πρόγραμμα με τον Γιώργο Σιάτρα και επίσης με τον Αλέξη Κιτζόνη και τον Χριστόδουλο Μετοχιάτη, με 25 ευρώ είσοδο, με φαγητό και άφθονο κρασί, στην Ιδρούσα λοιπόν στις 15 του μηνός Αυγούστου από τον Αθλητικό Σύλλογο της Ιδρούσας Άγιος Αθανάσιος. Πάμε και στην Καλυθέα το 15 Αυγούστου. Βέβαια δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να παρευρεθούμε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά το λέμε διότι όπου και αν βρίσκεστε θα μπορέσετε να παρευρεθείτε σε κάποια από τις εκδηλώσεις αυτού του πολιτιστικού πλούσιου, πολιτιστικού ημερολογίου στο νησί μας. Λέμε λοιπόν για τις 15 Αυγούστου στην πλατεία της Καλυθέας, έχουμε την πολύ όμορφη εκδήλωση με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Εκεί λοιπόν στην πλατεία, όπως είπαμε, 15 Αυγούστου, στην Ταβέρνα Καλυθέα. Φυσικά, Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Και ξεκινάμε στις 18 Αυγούστου με το Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, με μια ξενάγηση στον τόπο και το χρόνο με οδηγό την μουσική, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο δημοτικό πάρκινγκ του Πυθαγορείου, με ξεναγό την Χαρά Κατσαρού και με την Ζαφυρό Χατζηφωτίου, βέβαια, όπως κάθε χρόνο, με το συγκρότημα Λύραυλος, με την Άντια Μπαντούρα, με τους μαθητές της, με τη χοροδία Ιδίφωνος της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου, με το μουσικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου Ολικούργος και με την Μαρίλη Λιμπέρη. Το τραγούδι λοιπόν των αιώνων, 3η 18 Αυγούστου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο δημοτικό πάρκινγκ του Πυθαγορείου. Στις 19 Αυγούστου έχουμε τη θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ηραίων στις όχθες του ποταμού Ιμβρασού στο Ηραίον στις 7 η ώρα το απόγευμα, με την συναυλία της αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα στην κεντρική πλατεία λοιπόν του Ηραίου στις 8.30 το βράδυ. Και είναι βέβαια και οι μεγάλες πομπές των Ηραίων στο Πυθαγόρι, θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά για την κορύφωση του Φεστιβάλ Ηραία Πυθαγόρια τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζουμε με 21 Αυγούστου, Παρασκευή 21 Αυγούστου, βέβαια πάμε λίγο προς το τέλος του Αυγούστου, αλλά δεν πειράζει, να τα γνωρίζουμε από τώρα. Έχουμε επίσης την Ιδρούσα. Η Ιδρούσα, όπως λέμε, φέτος έχει την τιμητική της αρκετά πανηγύρια εκεί. Από τον Σύλλογο Ανάσα Αγάπης διοργανώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην Ιδρούσα στις 10 η ώρα το βράδυ. Ένα πολύ όμορφο γλέντι εκεί με τον Βασίλη Τερλέγκα, με τον Μαθαίο Γιαννούλη και με την Ιωάννα Λεγάκη, με όλο τους το επιτελείο. Επανερχόμαστε πάλι στο Παλαιό Καστρό στις 23 Αυγούστου με το μεγάλο πανηγύρι που θα γίνει πάλι στο Παλαιό Καστρό, αυτή τη φορά όμως στην κεντρική πλατεία Παλαιοκάστρου στις 9 η ώρα το βράδυ, με τους Αποστόλη Γαραμάνη, Λίνα Λατζίδου, Νίκο Κοντιζά, Νίκο Κουτούζο και Νίκο Γκούφα, με νησιώτικο και λαϊκό γλέντι. Και να πούμε επίσης για
τα κυβελομαγειρέματα στον πύργο, διότι μας ρωτάτε αν θα γίνουν φέτος. Το είπαμε βέβαια και χθες. Κανονικά θα γίνουν τα κυβελομαγειρέματα στον πύργο με τις πολύ όμορφες και ξεχωριστές γεύσεις όπως κάθε χρόνο εδώ και αρκετά χρόνια στον πύργο. Σάββατο 22 λοιπόν Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία του πύργου με νησιώτικο και λαϊκό γλέντι με τους γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τάσο Τσερέ, με είσοδο ελεύθερη από τον Σύλλογο Γυναικών Πύργου Σάμου η Κυβέλη, με τα πολύ όμορφα κυβελομαγειρέματα λοιπόν στον πύργο. Και να πούμε βέβαια και για την Κυριακή 23 Αυγούστου με τις γιορτές κρασιού που θα πραγματοποιηθούν στο Άνω Βαθύ, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως, με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις βέβαια μέχρι και τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, αλλά καλό θα είναι να τα πούμε αυτά όσο πλησιάζουμε προς εκείνες τις ημερομηνίες για να μην μπερδευτεί κανείς. Κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Κρατάμε σήμερα το παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι στο Παλαιόκαστρο με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χαλάρη. Να σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν και να ευχηθούμε να περάσετε καλά με προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, για τη χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Το κάνουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε. Πεανίζουν όλοι γιατί μπήκαμε στο στούντιο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα.
1: Παρακαλώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Κοσμάς Χατραμάδος και Βιβαλή, βρισκόμαστε εδώ κοντά σας. Μόλις ήρθαμε, μόλις μπήκαμε στο στούντιο.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ίσα που προλάβαμε.
0: 11 του μήνα σήμερα, 11 Αυγούστου θα έλεγα.
1: Δεν έχουμε έτσι κάποια γιορτή εδώ στο ημερολόγιο μας, αλλά εντάξει, πλησιάζει και η μεγάλη γιορτή. 5 Αυγούστου, οπότε. Λοιπόν.
0: Εδώ και σήμερα. Ωραία.
1: Πολλά
0: για δύο
1: αυτά
0: ώρες
1: που διαβάζουμε και βλέπουμε από τον κόσμο γύρω-γύρω. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας.
0: Και μας φτιάχνει τη διάθεση, εννοείται.
1: Όχι και πάντοτε.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, διάβαζα το εξής, το οποίο το έχουμε ζήσει και εμείς στα μέρη μας, αλλά να που το κάνουν και οι άλλοι, από ό,τι φαίνεται. 44 ευρώ για δύο χωνάκια παγωτό σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ιταλία.
1: 44 ευρώ για δύο χωνάκια παγωτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Και οι Αμερικανοί το φωτογραφίσαν και το ανεβάσανε, οπότε γι' αυτό έγινε και γνωστό. Και κάπως έτσι αυτοί που πούλησαν το παγωτό είπαν ότι ήταν ειδικό παγωτό.
1: Με φύλλα χρυσού, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέραν οι άνθρωποι τι παραγγέλνανε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Οι Αμερικανοί. Καλά πήγε και αυτό.
1: Εξαιρετικά πήγε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Σε θέλω συγκεντρωμένο για αυτό που θα σου πω. Γιατί θέλω να προσέχεις. Δεν ξέρω τι σκοπεύεις να κάνεις.
1: Να συγκεντρωθώ, δεν μου πες.
0: Έτσι,
1: συγκεντρώνομαι.
0: Λοιπόν, ένας πρώην αξιωματικός της CIA σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε γιατί, λέει, δεν πρέπει ποτέ να συνδέεσαι σε δημόσιο Wi-Fi.
1: Ποτέ όμως.
0: Ποτέ.
1: Δηλαδή, το φτιάξαμε απλά να το βλέπουμε, όχι για να συνδεόμαστε. Για λέγε, γιατί τι έγινε.
0: Λοιπόν, ο Jason Hanson, ο οποίος εργάστηκε, λέει, στη CIA για 7 χρόνια, έχοντας κατά νου την εμπειρία του από τη θητεία του εκεί, γνωρίζει τα πάντα για τις παρακολουθήσεις και επιμένει ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον κόσμο μπορεί να μας ακούσει μέσα από το τηλέφωνό μας.
1: Το έχουν πει αυτό. Όπως επίσης λένε για τις τηλεοράσεις, ότι οι καινούριες τηλεοράσεις μπορούν να μας βλέπουν.
0: Ο Jason στη συνέντευξή του στο Lad Bible Stories ανέφερε ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον πλανήτη μπορεί να ακούσει μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, μπορεί να ακούσει μέσα από το φορητό υπολογιστή σας, μπορεί να ακούσει μέσα από τις κάμερές σας. Δεν έχει σημασία τι είναι, αν νομίζετε ότι έχετε ένα κινητό τηλέφωνο που θα είναι σαν μαγικό και η υπηρεσία δεν πρόκειται να ακούσει, και όμως μπορούν. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο με πορτάκι από τα παλιά που δεν διαθέτει εφαρμογές. Δεν έχει δηλαδή smartphone και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει να έχει όλα αυτά τα πράγματα που τον εντοπίζουν.
1: Και εδώ έρχεται ο τεχνικός, έτσι, και σου λέει το εξής, ότι γι' αυτό οι εταιρείες έχουν αρχίσει και ακυρώνουν και κλείνουν τα 2G δίκτυα, που ήταν δηλαδή τα δίκτυα για τα παλιά κινητά, για να μην μπορούν να δουλεύουν τα απλά κινητά.
0: Επίσης, για το δημόσιο Wi-Fi που λέγαμε πριν, αν συνδεθώ σε δημόσιο Wi-Fi, η μόνη φορά που θα το έκανα ποτέ είναι αν χρησιμοποιώ ένα VPN, ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, το οποίο βασικά θα κρυπτογραφούσε την κίνησή μου. Αλλά δεν πρόκειται απλώς να πάω στο ξενοδοχείο μου ή δεν πρόκειται όταν πετάω με αεροπλάνο να συνδεθώ σε αυτό το δημόσιο Wi-Fi χωρίς VPN.
1: Αυτά. Τα καταλάβαμε όλα, νομίζω.
0: VPN για να κρυπτογραφήσει τη θέση σου και την κίνησή σου. Παιδιά, τώρα
1: μην το εξηγείς
0: πρώην
1: σε μένα.
0: Πράκτορας είναι.
1: Σε μένα μην το εξηγείς. Λέω γενικά.
0: Πρώην πράκτορας είναι. Καταλαβαίνεις τι έχουν δει τα μάτια του και τι έχουν ακούσει τα αυτιά του.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης. Έτσι. Λίγο πριν το 15 Αύγουστο όλα αυτά. Ελπίζω να περνάτε καλά εκεί έξω.
1: Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσα από τα social media στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσεις.

σαν δεν λες.

0: Άκου λοιπόν.
1: 2000 FM.
2: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ.

Επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε. Είναι 11 Αυγούστου. Είναι αυτό το χρονικό διάστημα που λίγο πολύ οι περισσότεροι προσπαθούν να κάνουν έστω και ελάχιστες διακοπές.
1: Είναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος. Εδώ με διάφορα που διαβάζουμε εδώ, να σας κάνουμε παρεούλα όλους εσάς.
1: 11 Αυγούστου λοιπόν σήμερα.
0: Αν μπορείτε να μας στείλετε και βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε.
1: Θέλεις.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Το κυματάκι, να ακούσεις τον ήχο.
0: Και αυτό, μου έχουν στείλει καθόλου κυματάκι, μου έχουν στείλει αυτοκίνητο με το ραδιόφωνο ανοιχτό, πηγαίνοντας προς την παραλία, είναι όλα αυτοκίνητα. Και ψάχνουν να βρουν που θα παρκάρουν.
1: Είναι έτσι, αφούμε.
0: Διαλέγε, έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, για σήμερα 11 Αυγούστου, το 1716, μια τρομακτική θύελλα είχε καταστρέψει τον τουρκικό στόλο που πολιορκούσε την Κέρκυρα και είχε βρεθεί στο ανοιχτό πέλαγος εντελώς απροετοίμαστος για μια τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός απέδωσε την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος I στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματίζεται.

Μου κυβέρνησης ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαριλαό Τρικούπη. 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική Ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. 1996 οι ελληνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. 2015 κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Αυγούστου.

0: Είχαμε ακούσει πριν από λίγο καιρό, κανένα μήνα να ήταν, ξέρω και εγώ, περίπου 2 μήνες, για αυτή την κοπέλα 38 χρονών ήταν αυτή, 39-36 δεν θυμάμαι, που είχε παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ, τον χώρισε.
1: Ναι, που είχε προβλήματα στο γάμο της, ναι.
0: Με τον πύργο του Άιφελ είχε παντρευτεί, τον χώρισε τον πύργο και ερωτεύτηκε έναν φράχτη.
1: Ναι, το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Μείνετε σε αυτό το κλίμα. Έτσι, μείνετε σε αυτό το κλίμα, δηλαδή μην αναρωτηθείτε. Πάμε στο, για να καταλάβετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Άλλη 38χρονη είχε παντρευτεί τον εαυτό της. Ίσως να το έχουμε διαβάσει.
1: Χωρίς από τον εαυτό της.
0: Παντρεύομαι τον εαυτό μου. Έτσι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι χώρισε με τον εαυτό της. Γιατί δεν τον άντεχε άλλο, ήταν πάρα πολύ πιεστικός. Δηλαδή, αν δεν βρίσκεται τέρι, έτσι, θα τα κάνετε στον εαυτό σας αυτά. Είναι κασέτα, είναι ταινία αυτό, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο φταίτε εσείς. Έτσι, το έχουν από μόνοι τους. Τσακώνονται με τον πύργο του Άιφελ, με τον εαυτό τους. Χωρίζουνε και χώρισε αυτή και τα έφυγε σε λέει με έναν άλλον. Γιατί δεν τους μαζεύουνε, αφού έχουνε πρόβλημα.
1: Σαν να λέμε τώρα εγώ, χωρίζω από τον εαυτό μου.
0: Ναι. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να παντρευτείς τον εαυτό σου. Θα έρθεις στο γάμο σου.
1: Βρε, το να παντρευτώ τον εαυτό μου είναι εύκολο.
0: Όχι, δύσκολο.
1: Αγαπώ
0: είναι.
1: Τον εαυτό μου, τη βρίσκω με την πάρτι μου.
0: Ναι, αλλά τον παντρεύεσαι όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Στον τώρα, καθρέφτη μην, μου κοιτιέμαι και μονάχη μου αγαπιέμαι. Δεν είναι, υπάρχουν και τραγούδια.
0: Λοιπόν, αυτό το έχει ονομάσει αυτή εδώ που έχει παντρευτεί. Όχι λόγια τώρα του αέρα, έχει παντρευτεί. Αυτό το έχει ονομάσει αυτοαγάπη. Όχι, για να δείτε με τι ασχολείται ο κόσμος, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι λυμένα.
1: Φίλε, αλλά μου φτάσει στο διαζύγιο με τον εαυτό σου και είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Φαντάζεσαι κανένα βράδυ να αρχίσει να χτυπάει την πόρτα ο εαυτό σου. Εκεί είναι δύσκολο ακόμα
1: αυτό
0: περισσότερο.
1: Ξέρω, είναι γενικά δύσκολη κατάσταση μετά.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα τρίτης μετά τις διαφημίσεις.
1: Χορταστική, δική χορταστική μας.
0: Έτσι να το ευχαριστηθούμε και σήμερα.
1: Αμέ.
0: Εννοείται, 11 Αυγούστου, εδώ εμείς.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις.
0: Κανονικότατα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, δώσε ένα χεράκι. Έτσι, έχουμε μου social media.
1: Α, δώσε ναι, ένα έχουμε χεράκι. Έχουμε γιατί, social media, έχουμε από αυτά.
0: Γιατί
1: έχουμε.
0: Πρέπει να μας στέλνεις μηνύματα.
1: Για να μας κάνεις και εσύ το δικό σου ψυχολογικό support, κατάλαβες. Γιατί εμείς είμαστε εδώ, στο στούντιο. Εσύ μπορεί να είσαι όξο, παραλία.
0: Έλα τώρα.
1: Παρεούλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 20 χρόνια ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρηση του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου. Όπως ανέφερε μιλώντας στον 2000 FM ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜ, Ευάγγελος Τσεσμελής, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των εργασιών συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη κατασκευή δεν διαθέτει οικοδομική άδεια και τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμότητας. Ο κ. Τσεσμελής εξήγησε ότι η πρόθεσή του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ήταν να προχωρήσει στη συντήρηση του στεγάστρου, καθώς πρόκειται για μια κατασκευή που εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό και αποτελεί τμήμα της λειτουργίας του λιμένα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η συντήρηση είχε προβλεφτεί και στον προϋπολογισμό του 2025, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Όταν το θέμα επανήλθε το 2026 και ξεκίνησε η διαδικασία για τις εργασίες, διαπιστώθηκε το ζήτημα της αδειοδότησης. Ο ίδιος υπογράμμισε πάντως ότι ανεξάρτητα από το ζήτημα της αδειοδότησης, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα συντήρησης της κατασκευής. Παράλληλα, έκανε λόγο για προβλήματα και εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας ότι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο καλείται σήμερα να διαχειριστεί ατέλειες και αστοχίες παρελθόντων ετών. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια κατασκευή η οποία απαιτεί χρόνο και χρήματα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζει, ωστόσο επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πολιτών. Στις 6 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση από τον αρμόδιο πιστοποιητή για την παιδική χαρά στα γηπεδάκια στο τένις που βρίσκονται δίπλα στις εγκαταστάσεις του beach volley στην πόλη της Σάμου, όπως και για την παιδική χαρά στο Πυθαγόριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, Ευάγγελο Τσεσμελή, ο οποίος τόνισε πως η πιστοποιητής έκανε ιδιαίτερα θετικές παρατηρήσεις για την κατάσταση και την ποιότητα των εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζοντάς τις πολύ καλές. Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του σχετικού φακέλου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση. Ο κ. Ζεσμαλής παράλληλα ανέφερε ότι αναμένεται και η προμήθεια για την παιδική χαρά που βρίσκεται απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η χρηματοδότηση έχει ήδη δοθεί ώστε να προχωρήσει και εκεί η διαδικασία για την αξιοποίηση και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Με ανακοίνωσή του, ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμου τονίζει πως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από καταγγελίες για καταστροφές στην παραγωγή και ειδικά στην αμπελοκαλλιέργεια από αγριόχειρους. Τι περιμένετε να γίνει ακόμη, ακούει κανείς? Κάντε κάτι τώρα, βγάλτε έξω τους κλοβούς, πάρτε άμεσα μέτρα, διότι καταστρεφόμαστε. Δεν θα τριγύσουμε, κάνουμε τα χωράφια μας, την παραγωγή μας και τη ζωή μας. Αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμου. Με βαθιά αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου απευθύνεται προς τους δημότες, καθώς πρόσφατα διαπιστώθηκε ο πλήρης βανδαλισμός και το σπάσιμο του ειδικού κοιτίου προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή, ο οποίος βρισκόταν τοποθετημένος στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου για την ασφάλεια όλων μας. Εξαιτίας αυτής της ανεύθυνης και εγκληματικής πράξης, ο απεινιδωτής απομακρύνθηκε για την διαφύλαξή του και πλέον φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η συσκευή δεν είναι προσβάσιμη στους πολίτες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών. Ο Δήμος Σάμου καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να ενημερώσει άμεσα τον Δήμο. Η προστασία της ζωής και των υποδομών του τόπου μας είναι ευθύνη όλων μας, καταλήγει σε ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως.
0: Αγαπημένα
1: εδώ
0: μου παιδιά.
1: Σας.
0: Στο στούντιο εδώ, η Εύη Βαλή.
1: Και ο Κοσμάς Κατρεμάδος, βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για μικρούς θησαυρούς που ανακαλύπτει ο άλλος σε μια αποθήκη ή σε ένα μαγαζί ή κάπου που έχει μεταχειρισμένα ή σε ένα παζάρι. Το έχουμε συζητήσει πολλές ιστορίες κατά διαστήματα. Υπάρχει όμως τώρα μια ιστορία που μου έχει τραβήξει την προσοχή της Anna Lee Dozier από το Maryland των ΗΠΑ, όπου η συγκεκριμένη τι έκανε. Αγόρασε ένα βάζο αξίας περίπου 4 δολαρίων σε ένα μαγαζί μεταχειρισμένα είδη.
0: Όχι, και της βγήκε καλό.
1: Δεν της βγήκε απλά καλό. Αποδείχτηκε, αφού ξέρεις, την παραξένεψε, το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μετά από 5 χρόνια κατάφερε να βγάλει άκρη και ανακάλυψε ότι αυτό το βάζο ήταν ένα τεχνούργημα των Μάγιας ηλικίας περίπου 1200 ετών.
0: Αυτή που το πήρε έτσι από τα παλιά.
1: Ναι παιδί μου.
0: Τα παλιά.
1: Τύπου παζάρι.
0: Ωραία. Είναι σίγουρο αυτό τώρα.
1: Όταν το είδε αρχικά θεώρησε ότι ναι, είναι κάτι παλιό, μπορεί να είναι 20-30 ετών. Δεν φαντάστηκε αυτή την παλαιότητα. Διέκρινε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να θυμίζουν Μεξικό, θα μπορούσαν να είναι. Θεώρησε ότι ήταν κάποια μίμηση αντικειμένων. Κατάλαβες. Η υπόθεση λέει πήρε απρόσμενη τροπή όταν τον Ιανουάριο του 24 η Dozier πήγε στο Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στην πόλη του Μεξικού. Και αυτά που είδε εκεί να εκτίθενται έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτό που είχε στο σπίτι της. Φυσικά μετά, καταλαβαίνεις, ξεκίνησε μία διαδικασία, mm-hmm. ώσπου ταυτοποιήθηκε ως αυθεντικό.
0: Εγώ νόμιζα ότι πήρε λεφτά, πήρε λεφτά.
1: Κοίτα, η ίδια το έδωσε στην κυβέρνηση του Μεξικού. Τώρα το εάν η κυβέρνηση της έδωσε κάτι σαν εύρετρο, σαν αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν αναφέρεται εδώ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πείτε μου ακριβώς, σκεφτείτε έτσι λίγο γρήγορα βέβαια, πού θα μπορούσε να μας παίρνουν λεφτά τα οποία μέχρι στιγμής το έχουμε τσάμπα, το έχουμε δωρεάν. Τώρα το καλοκαίρι δηλαδή, κάτι. Το οποίο μέχρι στιγμής το έχουμε δωρεάν.
1: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό.
0: Ε, για πείτε.
1: Να πω,
0: έχεις κάτι?
1: Να πω αυτό έχεις. Που μου έρχεται στο μυαλό, που είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Για πες.
1: Από τις δουζιέρες της παραλίας.
0: Ναι, ξεκινήσανε. Κάποιες παραλίες, λέει, έτσι, έτσι τουριστικές πολύ, αρχίζουν να έχουν ντουζιέρες που ρίχνεις 1 ευρώ και κρατάει το ντουζ ανοιχτό 5 λεπτά. Λίγο σπατάλι το βλέπω κάτι. Αυτό, να σου πω την
1: αυτό
0: αλήθεια.
1: Αυτό το διάβασα σαν δημοσίευμα για κάποια ξένη χώρα, αλλά...
0: Ε, ναι, όχι για μας, δεν
1: αλλά...
0: ισχύει. Τι, το έχεις
1: το
0: ακούσει εσύ?
1: Έχω πετύχει, παιδιά, σε παραλία. Το έχω σαν ανάμνηση, αλλά ήμουνα μικρή. Που είχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη. Δεν ξέρω αν ήταν σε ιδιωτική παραλία. Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτός που το είχε φτιάξει.
1: Υπήρχε ντουζιέρα με κερματοδέκτη, ναι.
0: Σε ελληνική παραλία.
1: Σου λέω, το θυμάμαι, ήμουνα μικρή.
0: Ήταν πολύ μπροστά αυτός. Πολύ μπροστά. Έτσι. Τόσο μπροστά που μάλλον θα τον σταμάτησαν να του πούνε τι κάνει, ρε.
1: Ξέρω, αλλά σου λέω, το έχω σαν ανάμνηση. Μας πείσεις αν το έχετε πετύχει πουθενά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι και εκεί θα πληρώνεις. Και 5 λεπτά, το νερό είναι πολύ για 5 λεπτά. Δηλαδή ίσως και το μισό θα ήταν μια χαρά. 2,5 λεπτά να τρέχει το νερό για να σου φύγει η αλατίλα θα ήταν μια χαρά. Να πλήρωνες 50 λεπτά. Γιατί να πληρώνεις 1 ευρώ?

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, να το θυμίσουμε αυτό. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που μας ακούνε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας στους φίλους μας εκεί.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά.

0: Αχ, κουράγιο και δύναμη. Αυτό πρέπει να πω εγώ. Εμείς εδώ επιστρέψαμε στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Κόσμος και Δραμάδος και Επιβαλή εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για έναν εργένη. Μιλάμε τώρα για τελευταία, το 2026, που έγινε η έρευνα αυτή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, τρίτη πιο ακριβή θέση της Ευρώπης, να ξέρεις. Στη δεύτερη θέση ποιος είναι, ποια πόλη είναι, ποια πρωτεύουσα.
1: Yeah.
0: Τα Τίρανα.
1: Τι λες?
0: Βέβαια, είναι πιο ακριβή από εμάς.
1: Okay.
0: Δύσκολη ζωή. Δύσκολη ζωή για εργένιδες. Έτσι, τα βλέπετε τα αποτελέσματα έτσι κι αλλιώς, πώς πάνε. Εντάξει, για εργένιδες. Τώρα όλοι οι άλλοι τρέχουν στα λιβάδια. Περνάνε υπέροχα, πιστεύω. Τι είσαι να πεις? Δεν τα λες

0: live. Δεν θέλει να πει περισσότερα, καταλάβες.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν θέλει να ξεφύγει.
1: Να κρατηθώ λίγο.
0: Κάνει αυτολογοκρισία η Εύη αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό. Είναι που λέμε που βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πρωτού μιλήσουμε.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, μοιάζει σαν να έχεις βουτήξει τη γλώσσα σε ποτό. Να σου πω την αλήθεια.
1: Τώρα κι εσύ και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Είναι και οι μέρες τέτοιες, καταλαβαίνετε.
1: Λόγια του παπά.

0: Τι έχουμε?
1: Α, έχουμε πολλά. Έχουμε πάρα πολλά. Θέλω να σου βάλω ένα κουιζάκι που αν σκεφτείς καλά νομίζω ότι μπορείς να το βρεις. Ποια είναι η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή μπύρας παγκοσμίως?
0: Παραγωγή, δεν είναι η Γερμανία?
1: Παραγωγή.
0: Δεν είναι η Γερμανία?
1: Όχι.
0: Α, δεν ξέρω, στη Γερμανία θα πήγαινε το μυαλό μου.
1: Ο μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας παγκοσμίως με μία στις 5 μπύρες που βγαίνουν στο εμπόριο να προέρχεται από εκεί είναι η Κίνα.
0: Η Κίνα. Είναι η μάλλον Κίνα. Γιατί είναι πολλοί κόσμος εκεί.
1: Παράγει περίπου 34 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας. Mm-hmm. Το οποίο αντιστοιχεί στο 18,2% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 9,8% όμως. Mm-hmm. Μιλάμε 10 mm-hmm. μονάδες διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Βραζιλία με παγκόσμιο μερίδιο 7,9%. Mm-hmm. Από την Ευρώπη έχουμε την Ισπανία.
0: Έλα.
1: Η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% της παγκόσμιας παραγωγής μπύρας. Και φυσικά ψηλά είναι και η Γερμανία, χωρίς όμως να μου έχει εδώ πέρα το ποσοστό της.
0: Εγώ νόμιζα τη Γερμανία, να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έστω. Εντάξει, η Κίνα είναι πολύ λογικό, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε παράγει και πολύ μπύρα.
1: Ένατη και δέκατη θέση είναι η Νότια Αφρική και το Ηνωμένο mm-hmm. Βασίλειο. Mm-hmm.
0: Εντάξει, πίνουν και εκεί. Εμείς πάντως στη δική μας χώρα έχει μειωθεί το πιωτό γενικότερα, τα ποτά
1: έχουν μειωθεί. Από όταν ξεκίνησαν τα αλκοτέστ νομίζω.
0: Όχι, και πιο πριν. Είναι θέμα γενιάς, 25%. Είναι μεγάλο το νούμερο. Και μπράβο δηλαδή.
1: Ναι, δεν το λες κακό αυτό.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε εδώ. Γρήγορα όμως, γιατί κάποιοι βιάζονται εδώ μέσα. Τι να κάνω, εγώ δεν φταίω.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο. 22 ώρες μας χωρίζουν από το αύριο και τη δικιά μας παρέα.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σε 22 ώρες δίνουμε ραντεβού για εδώ.
1: Πολύ.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.